0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
8: Καλημέρα. Ονάς από Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπον για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζάχαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο, κέραιο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε...
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πόλεις πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκω ριβλαμένη μεταξύ της ηλεκτρομέρων?
7: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Δεν που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 8 λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Είναι 15 Αυγούστου του 2026. Αρχικά χρόνια πολλά σε όλους όσους σε εορτάζουν. Η Παναγία, η μητέρα όλων μας, να μας δίνει δύναμη, να έχουμε την ευλογία της, να μας ανοίγει τα μάτια και το μυαλό, να κάνουμε πάντα το σωστό, να μας δίνει υγεία και να μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον, να μπορούμε να είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον, να μάθουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον ανιδιοτελώς, όπως κάνει εκείνη με όλους εμάς, που ό,τι και να κάνουμε, εάν γυρίσουμε και στρέψουμε το βλέμμα προς εκείνη, το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας αφήσει έτσι. Κάθε φορά στις 15 του Αυγούστου γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι το δεύτερο Πάσχα στην ουσία μέσα στην χρονιά.

η μετάσταση της Θεοτόκου ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο, το οποίο διασώθηκε από την Ιερά Παράδοση, έχει ενσωματωθεί στην διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν έχει καμία σχέση με τις ευσεβιστικές δοξασίες των δυτικών περί ασπόρου συλλήψεως και άνευ θανάτου ζωής της Θεοτόκου. Η Παναγία είναι εκείνο το ιδιαίτερο δημιούργημα του Θεού, το οποίο έχει υπερεύει όλους τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Αυτή μόνη από τους ανθρώπους έζησε έναν βίο απόλυτα κοντά στον Θεό και κατέστη η μητέρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, γιατί δεν είχε ποτέ αμαρτήσει, δεν είχε προχωρήσει ποτέ σε κάποιο φιλίδωνο λογισμό και δεν έζησε επί της γης με οδύνες της σαρκός, με ασθένειες κτλ. Η κοίμηση της Παναγίας, η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μία από τις μεγαλύτερες θεομητορικές γιορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικότερα σε όλη τη χριστιανοσύνη. Και για όλους εμάς τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους χριστιανούς, η λέξη κοίμηση δηλώνει ότι ο θάνατος είναι κάτι προσωρινό και όχι μια οριστική εξαφάνιση. Δηλαδή η Εκκλησία μας δεν αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν ως οι νεκροί, δηλαδή κάτι το οποίο τελείωσε, πέθανε, δεν θα ξαναυπάρξει, αλλά αναφέρεται στους νεκρούς ως οι και κοιμημένοι. Αυτό γιατί βλέπουμε μέσα από τον βίο του Ιησού Χριστού, της Παναγιάς, κάποιων Αγίων, ότι ο θάνατος είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο θα επέλθει, αλλά δεν είναι το τέλος. Ενδεχομένως είναι μια νέα αρχή. Χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναενωθούν. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου τότε θα κριθούμε όλοι, ζώντες και νεκροί.

Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στην οικία του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί διέμενε η Παναγία. Τρεις ημέρες πριν τελειώσει η επίγεια ζωή της, Άγγελος Κυρίου έφτασε κοντά της και της ανακοίνωσε ότι μέχρι εδώ ήταν η ζωή εδώ στη γη. Ήρθε η ώρα να πάει δίπλα στον Υιό της, εκεί όπου ανήκει. Οι Απόστολοι λέγεται ότι μεταφέρθησαν με νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης, όπου και δίδασκαν τον Λόγο του Θεού για να αποχαιρετήσουν την Παναγία και να παραστούν στην ταφή της. Ο μόνος ο οποίος δεν ήταν εκεί ήταν ο Απόστολος Θωμάς, όπου έφτασε τρεις ημέρες αργότερα, και όταν ζήτησε να ανοιχτεί ο τάφος στην Γεστημανή για να πάει να προσκυνήσει, τότε έκπληκτοι βρήκαν μόνο τα εντάφη εκεί πέρα, γεγονός το οποίο πιστοποιεί ότι η Παναγία ανελήφθη εις τους ουρανούς. Και τότε ήταν η στιγμή που έγινε η μητέρα όλων μας.

Εύχομαι πραγματικά να μας προστατεύει, να είναι δίπλα μας, να μας προσέχει από το κακό, γιατί ξέρετε, θαύματα γίνονται. Ακόμη και το ότι υπάρχουμε είναι και αυτό ένα θαύμα. Και καθημερινά μπορεί να γίνονται πολλά μικρά θαύματα, αλλά να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα για μας που να μην τα έχουμε καταλάβει, να μην τα έχουμε διανοηθεί. Μπορεί να έχουμε γλιτώσει από τόσες άσχημες καταστάσεις που ούτε καν μας άφησε ο Θεός, η Παναγία, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, πραγματικά υγεία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει στους εορτάζοντες, υγεία και ευλογία σε όλους μας. Καλημέρα παρέα και εμείς εδώ μαζί σου από τη δουλειά. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά και καλά και καλή εργασία. Καλή εργασία. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα, χρόνια πολλά λέει. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στο σταθμό. Παναγία να μας δίνει δύναμη και υγεία και να αλλάξουμε ως άνθρωποι και του χρόνου. Αυτό το κάθαρμα λέει που είναι πάνω να έχει ξεκουμπιστεί και η παρέα. Κάποια πράγματα είναι στο χέρι μας. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε πραγματικά τον τόπο, μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ο Θεούλης μας έχει δώσει το μυαλό, μας έχει δώσει τη λογική, μας έχει δώσει τη σκέψη που πρέπει να το βάζουμε κάπου να δουλεύει, κακά τα ψέματα. Τώρα όταν εμείς ας πούμε έχουμε το μυαλό παρκαρισμένο στην άκρη και σκεφτόμαστε με το εγώ μας και να βολευτώ εγώ και άσε τους άλλους και γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Δεν πάμε μπροστά, όχι. Δυστυχώς ο εγωισμός νίκησε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Και είναι μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο στο θέμα των εκλογών και όλα αυτά. Είναι πρόβλημα και στην προσωπική ζωή του καθενός. Δηλαδή σε πολλές εκ των περιπτώσεων ας πούμε βάζουμε τον εγωισμό μπροστά και δεν βλέπουμε αν ο άλλος έχει δίκιο, αν κάνουμε κάποιο λάθος εμείς κάτι. Και τα αποτελέσματα στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων είναι ολέθρια. Καλημέρα Περσεφόνη μου, καλημέρα. Η Παναγιά λέει να σκεπάζει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και του χρόνου να είμαστε καλά. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ που και αυτή στέλνει την καλημέρα της και χρόνια πολλά. Ο Κυριάκος από την Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Στην Κύρα καλημέρα. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Να ευχηθώ λέει χρόνια πολλά στο πανέμορφο κορίτσι την Ανιψιά μου. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι Ρένα μου, χρόνια της πολλά και καλά. Στην Αναστασία καλημέρα από τα Νέα Βρασνά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χρόνια πολλά λέει, η Παναγιά μας να μας φωτίσει, να μας δίνει δύναμη να σηκώσουμε όποιο σταυρό έχει ο καθένας μας. Κλείνουμε το γόνι στη Μανούλα. Τι εννοείς κλείνουμε το γόνι? Και αυτό δεν το κατάλαβα. Να μας ευλογεί όλους. Χρόνια πολλά με ευλογία. Να είσαι καλά, κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα και στον Πάτροκλο. Πρέπει να έχεις γερά νευρά, λέει, αυτές τις μέρες για να μην είσαι νευρικός. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Δίκιο έχεις, δεν μπορώ να πω. Γεια σου, Ντίνα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, στην αδελφή μου τη Μαρία. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι την αδελφούλα σου. Να χαίρεστε όλους τους δικούς σας ανθρώπους οι οποίοι σήμερα έχουν την τιμητική τους και εορτάζουν. Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα και να είστε για πολλά χρόνια ακόμη μαζί και να διανύετε τη ζωή.

δείχνει η κυρία Ελισάβετ, λέει, χρόνια πολλά στη Μαρία μου. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Παναγία λέει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, η Παναγία μαζί μας. Να είσαι καλά Σταύρο μου. Θεού θέλοντος θα τα πούμε και από κοντά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σήμερα εκπομπή λέει είσαι η κολόνα του Focus, είδες. Πάντα να έρθω να κάνω μωρέ. Βαριέσαι. Γιατί όχι.

69-07-483-484 το Viber. Καλημέρα στην Πόβη από τον Πειραιά. Πήγε να μου στείλει μήνυμα, αλλά δεν ήρθε ολόκληρο. Περιμένω να μου στείλει το υπόλοιπο. Εντάξει, σήμερα εμείς και εμείς είμαστε. Ο περισσότερος κόσμος είναι εξαφανισμένος, είναι η αλήθεια. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε καλά, να φορτίσετε μπαταρίες, να δώσετε χρόνο στην οικογένειά σας, αν είστε διακοπές. Αφήστε αυτά τα ρημάδια, τα κινητά τηλέφωνα στην άκρη. Ζήστε τη στιγμή. Είναι στιγμές οι οποίες περνάνε και δεν τις ζούμε, δυστυχώς. Δεν μας νοιάζει το να ζήσουμε τη στιγμή για τη στιγμή. Μας νοιάζει το να ζήσουμε τη στιγμή για να ανεβάσουμε story, να βγει ένα καλό story, ούτως ώστε να μαζέψει like και να... Δεν το έχω καταλάβει, να νιώσουμε σημαντικοί. Δεν ξέρω. Και αφήνουμε τις στιγμές να περνάνε. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε τις στιγμές έτσι ούτως ώστε να γίνουν ένα καλό story για να ανέβουν στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Δεν ξέρω που τα ανεβάζει ο καθένας. Εντάξει, okay, καλό είναι να ανεβάζεις έτσι μια στο τόσο, okay, αλλά το να ζεις γι' αυτό δεν δηλαδή. Ή πηγαίνεις, ας πούμε, είναι καλοκαίρι, έτσι, γίνονται ένα σωρό συναυλίες τώρα το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη της χώρας από εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Πας να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη σε μια συναυλία. Σηκώνεις το κινητό και μονίμως είσαι με το κινητό και τραβάς, ας πούμε, για να κρατήσεις ένα βίντεο από τη συναυλία. Και τελικά καταλήγεις να είσαι εκεί πέρα, αλλά να μην βλέπεις τη συναυλία live, να τη βλέπεις πάλι μέσα από την οθόνη του κινητού σου. Τραγικό. Όταν είμαστε με τους ανθρώπους μας, με τους φίλους μας, ας απολαύσουμε εκεί τις στιγμές, ας αφήσουμε αυτό το ρημάδι λίγο στην άκρη και ας δώσουμε χρόνο στους δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε, δεν θα είμαστε για πάντα εδώ. Κάποια στιγμή όλοι μας θα φύγουμε. Τουλάχιστον να φύγουμε γεμάτοι από στιγμές. Πού είναι εκείνες οι εποχές, ας πούμε, που βγαίναμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί και δεν μας ένοιαζε να το δείξουμε στους άλλους ότι αχ, πήγαμε να πιούμε ένα ποτό, πήγαμε να πιούμε ένα καφέ με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας και να το ανεβάσουμε story, ας πούμε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι. Το λέει ο Καράς, ο Ρόκος και η Μελίνα Σλανίδου. Το τραγούδι λέγεται «Πόση μοναξιά». Και μιλάει για όλο αυτό εδώ πέρα που έχει συμβεί.

όλο τον κόσμο να χαιρόμαστε, λέει, τους εορτάζοντες. Καλημέρα μαράκι μου, και εμείς δώσαμε ευχές, λέει, δεν ήρθα. Ναι. Τώρα ήρθε. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, ειρήνη, χάρη της Παναγίας να σκεπάζει κάθε σπίτι, να χαρίζει δύναμη, ελπίδα και να φωτίζει τα βήματα όλων μας. Καλό 15 Αύγουστο, καλή ξεκούραση σε όσους βρίσκονται σε διακοπές. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, Μαρία, Παναγιώτης, Δέσποινα και άλλοι. Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά, μαράκι μου, χρόνια σου πολλά και σε σένα. Τώρα ήρθαν όλα μαζί τα μηνύματα. Καμιά φορά και αυτό το Viber κολλάει. Στον πατέρα Παναγιώτη χρόνια πολλά, ο οποίος δεν είναι εδώ πέρα μαζί μας βέβαια σήμερα, καταλαβαίνετε λόγω της ημέρας, αλλά χρόνια του πολλά. Ό,τι επιθυμείς πατέρα Παναγιώτη, ό,τι επιθυμείς. Το τραγούδι που σας λέω είναι αυτό. Σταμάτε εσύ. Να τον προχωρήσω. Και αναφέρεται σε όλο αυτό το τη σύγχρονη λέλαπα που μας έχει βρει με τα κινητά, με τα τάμπλετ, όλη αυτή την αποξένωση, δηλαδή αυτό το οποίο έχουν καταφέρει να κάνουν τα social media είναι να καταφέρουν να αποξενώσουν τους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, αλλά να ενώσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χιλιόμετρα μακριά.

Πραγματικά, πόση μοναξιά μπορεί να χωρέσει μέσα σε μία οθόνη? Πώς έχουμε καταφέρει να αποξενωθούμε μεταξύ μας? Να έχουμε σταματήσει να συζητάμε? Έχουμε σταματήσει να ερχόμαστε σε επαφή? Το ανθρώπινο αυτό.

Μακάρι να βρούμε τη δύναμη να το σταματήσουμε κάποια στιγμή όλο αυτό, όλη αυτή την αποξένωση την οποία έχουμε μεταξύ μας, να ξαναγίνουμε άνθρωποι, να σταματήσουμε να ζούμε πίσω από οθόνες κινητών τηλεφώνων και επιτέλους να ζήσουμε τη στιγμή. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Για σήμερα εντός ο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8. Είναι Σάββατο σήμερα, 15 του Αυγούστου του 2026. Μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 για εσάς που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, που θέλετε να στείλετε χρόνια πολλά, κάποια ευχή, έτσι μέσω ραδιοφώνου, όπως γινόταν και παλαιότερα. Ναι, παλαιότερα συνέβαινε και αυτό στα ραδιόφωνα. Δεν υπήρχαν αυτά τα ρημάδια, τα social media. Έλεγες, ρε παιδί μου, θα πάρω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο να πω ένα χρόνια πολλά, να μ' ακούσει ο άλλος από εκεί ή άλλη. Ζήσαμε ωραίες εποχές στα Ετζιανά, τουλάχιστον κατάφερα να τις προλάβω, καθότι ξεκίνησα τη δεκαετία του 90 στα 16 μου να κάθομαι πίσω από τα μικρόφωνα. Οπότε ναι, τις καλές εποχές τις πρόλαβα, τότε που ακόμη ας πούμε δεν υπήρχαν τα YouTube και όλα αυτά για να βάζεις να ακούσεις μουσική και να θες να αφιερώσεις ένα τραγούδι, ας πούμε, να παίρνεις τηλέφωνο στο ραδιόφωνο, να λες κάτι όμορφο και από κάτω να παίξει μετά το τραγούδι. Τώρα απλά κάνεις ένα copy-paste το link στο YouTube, το στέλνεις και εντάξει μωρέ, κάναμε το χρέος μας. Ναι, αλλά χάνει τη μαγεία του πράγματος, χάνεται ο ρομαντισμός, χάνεται όλο αυτό το ωραίο. Και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που χάνονται, χαθήκαμε κι εμείς δυστυχώς. Αγαπάμε μέσα από το κινητό, ερωτευόμαστε μέσα από το κινητό, έχουμε καταφέρει να κάνουμε και σεξ μέσα από το κινητό, τι άλλο να θέλουμε. Όλα μέσα από μια οθόνη. Άραγε πόσες φορές, ας πούμε, έχει τα τελευταία χρόνια, έτσι, έχουν χτυπήσει τηλέφωνα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πάρει κάποιος και να εξομολογηθεί έναν έρωτα, να ζητήσει μία συγγνώμη, να πει συγχαρητήρια σε κάποιον. Κάποτε συνέβαιναν, οι παλαιότεροι σίγουρα τα ξέρετε αυτά. Κάποτε συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Τώρα πλέον, ιδιαίτερα την δεκαετία του 80, αυτό δεν το πρόλαβα, είναι η αλήθεια. Τότε που υπήρχαν τα πειρατικά ραδιόφωνα, έχω διαβάσει πάρα πολλά για το πειρατικό ραδιόφωνο, έχω ακούσει ακόμη περισσότερα από ραδιοπειρατές κτλ. Ωραία εποχή εκείνη. Η αστυνομία τότε έβγαινε με τα ραδιογωνιόμετρα και έψαχνε να βρει από πού εκπέμπουν παράνομοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτά ήταν τα ωραία της τότε εποχής. Ο κόσμος, οι φίλοι μεταξύ τους ήταν μια παρέα, ας πούμε, και λέγανε πάμε να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ρε παιδί, να εκπέμψουν παράνομο, α, το γουστάρουν. Και το κάνανε. Και μόλις αντιλαμβανόντουσαν την αστυνομία, κατεβάζανε το γενικό να μην ακούγεται, να μην μπορεί να τους βρει η αστυνομία που είναι. Και με το που έφευγε η αστυνομία, τσουπ ξανά. Ωραία εποχή εκείνη, γλυκιά εποχή. Πολύ διαφορετική από την σημερινή. Οι άνθρωποι τότε κοιτάζονταν στα μάτια, δεν κοιτάζονταν μέσα από μία οθόνη. Κάνανε πράγματα μαζί, ονειρευόντουσαν μαζί, είχανε όνειρα τα οποία προσπαθούσαν να τα πραγματοποιήσουν και τα πραγματοποιούσαν. Αυτό είναι το θέμα, ότι τα καταφέρνανε, γιατί ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι. Παλεύανε για ένα κοινό στόχο. Τώρα δεν έχουμε αποξενωθεί τελείως. Δεν έχουμε όνειρα. Είναι και τα προβλήματα βέβαια που μας διακατέχουν. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει όλα τα υπόλοιπα στην άκρη. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, που αυτές οι εποχές έχουν περάσει και έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Και κάθε εποχή έχει τα καλά της, okay. Δεν αντιλαμβάνω. Αλλά ψάχνω να βρω τι καλά έχει αυτή η εποχή τώρα που ζούμε. Κάθε εποχή έχει και τα καλά της, έχει και τα στραβά της. Και μεγαλώνοντας εγώ ένα παιδί της δεκαετίας των 90's, θυμάμαι και εμείς είχαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είχαμε ηλεκτρονικά στην τηλεόραση, αλλά δεν είχαμε μόνο αυτά, είχαμε και άλλα παιχνίδια. Είχαμε μια μπάλα με την οποία βγαίναμε έξω στο πάρκο, στη γειτονιά, και παίζαμε όλοι μαζί. Είχαμε φτιάξει εκεί στη γειτονιά όπου έμενα ένα αυτοσχέδιο γηπεδάκι. Είχαμε πάρει σπρέι, είχαμε σχεδιάσει τα τέρματα, είχαμε σχεδιάσει
τον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, το κέντρο του γηπέδου. Δεν είχε βέβαια διαστάσεις ενός κανονικού γηπέδου, ήταν πιο μικρό, αλλά εμείς καταφέραμε και το κάναμε έτσι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου εκεί πέρα και πηγαίναμε και παίζαμε ποδόσφαιρο. Μία μπάλα δηλαδή ήταν αρκετή για να μας κάνει να περάσουμε καλά. Μετά θα καθόμασταν όλοι μαζί, θα πίναμε νερό είτε από το λάστιχο, είτε πηγαίναμε και ανοίγαμε τις βάνες του Δήμου, θυμάμαι. Βγάζαμε αυτά τα κλειδάκια που έχει το αναψυκτικό, το κουτάκι του αναψυκτικού, και με αυτό πηγαίναμε και ανοίγαμε τις βάνες του Δήμου για να πιούμε νερό. Και ταυτόχρονα παίζαμε και μπουγέλο, γυρνούσαμε σπίτι μουσκε. Ωραία καλοκαίρια, όμορφα χρόνια. Τώρα τίποτα, δεν. Ευτυχώς λέω τουλάχιστον δεν μεγαλώνω σε αυτή την εποχή. Μεγάλωσα σε μια άλλη εποχή όπου ακόμη ο ρομαντισμός υπήρχε. Το ωραίο του πράγματος ακόμη υπήρχε. Ήταν όμορφο όπως και να το κάνεις. Τώρα δεν ξέρω τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί έφηβοι. Δεν ξέρω, κάπου το έχουν χάσει, κάπου τα παιδιά μεγάλωσαν απότομα, κάπως έτσι το βλέπω. Ο Πάτροκλος μου λέει με την έλευση του Instagram, πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήξει να πιστεύουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται για τη ζωή τους και ειδικά το τι τρώνε. Ναι, να σας πω κάτι, κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή σας. Όλοι αυτοί που βλέπετε στα Instagramια, στα Facebookια, στα TikTokια και όλα αυτά ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήμα, δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή σας. Και σε πολλές εκ των περιπτώσεων βλέπω, ας πούμε, διαφημίσεις που σου λένε να επενδύσεις, να βάλεις τα χρήματά σου εκεί για να μην πιστεύετε όλα αυτά τα πράγματα, μην τα πιστεύετε. Κανένας δεν θέλει να σας κάνει πλούσιο. Κανένας δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε εγώ θέλω να κάνω πλούσια την κοινωνία. Και ελάτε ακολουθήστε μου. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κάτι παπατζίδες που λένε ότι πρέπει να δώσεις χρήματα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα αρχίσεις να παίρνεις και κάτι τέτοια. Αυτά τα παπατζηλίκια μην τα πιστεύετε και μην πετάτε τα χρήματά σας άδικα δεξιά και αριστερά. Είναι κρίμα πραγματικά. Τα βγάζετε με πολύ κόπο. Μην σας πιάνουν αυτοί οι παπατζίδες κορόιδα. Ναι, γιατί την εποχή του διαδικτύου και την εποχή που όλοι είμαστε μέσα σε μία οθόνη, δυστυχώς καραδοκούν όλοι αυτοί. Καλημέρα στην Μαρία. Χρόνια πολλά λέει στον Νότι, τον άρχοντα της καρδιάς μας που λείπει πολύ. Ναι, γιορτάζει και ο Σφακιανάκης σήμερα. Παναγιώτης το κανονικό του όνομα. Παναγιώτης Σφακιανάκης. Έχω την εντύπωση ότι μένει μόνιμα στην Κύπρο. Δεν ξέρω, έχω κάτι τέτοιες πληροφορίες ότι μένει μόνιμα στην Κύπρο, ότι δεν μένει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Κάτι τέτοιο έμαθα από... Τώρα δεν ξέρω, από κάποιο κοντινό του, ας πούμε. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μην αρχίσει η παραφιλολογία. Απλά αυτό μου είπαν, αυτό μου μεταφέρανε. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Σε ευχαριστούμε, λέει, που μας κρατάς ενήμερο. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα μαζί μου σήμερα και δεν τα λέω μόνος μου. Τώρα που είπες, Μαρία, για το Σφακιανάκι. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, παιδί μου, εκεί 20, 21, 22... πηγαίναμε στη δουλειά, ξέρω εγώ, Σάββατο μεσημέρι σχολάγαμε, πηγαίναμε στο σπίτι, κάναμε μπάνιο, ετοιμαζόμασταν. Τρέλα τώρα με το Σφακιανάκι, τρέλα. Κάναμε μπάνιο, ετοιμαζόμασταν, ντυνόμασταν και φεύγαμε από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πηγαίναμε να δούμε τον Σφακιανάκι στο Ρεξ, τότε στο Ρεξ τραγούδακι.

Με και κινητά με κάμερες να το αποτυπώσουμε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το γάμο. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις κάπου και να αρχίσεις να βγάζεις φωτογραφίες και τα λοιπά. Μετέπειτα έγινε όλο αυτό. Όταν τα κινητά άρχισαν να γίνονται έξυπνα, άρχισαν να υπάρχουν τα smartphones. Κατερίνα μου, εκεί στη Γερμανία, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Με υγεία και ευλογία Κυρίου και η Παναγία να μας σκεπάζει όλους. Καλημέρα και στην Ντανιέλα. Δεν έχει ρεύμα πάνω από μια μισή ώρα, λέει, τι καν, πού, σε ποιο σημείο δεν έχει ρεύμα, δεν ξέρω. Η Ροζαλίνα από την Πηλαία, έλα, λέει, για ψαράκι στο Γλυκάνισο από Δευτέρα που ανοίγουμε ξανά. Από Δευτέρα πάλι και εγώ δουλεύω.

Σωστό. Ο Πάτροκλος λέει καλύτερα που δεν είχαμε κάμερες, τόσα που έχουμε κάνει αποδείξεις δεν υπάρχουν. Σωστό, σωστό. Σωστό. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ρε παιδί μου. Τη μύτη σου να ξύσεις, σε περιμένουν με το κινητό εκεί να σε καταγράψουν. Μου έχει τύχει ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή εντάξει έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ο καθένας έχει ένα κινητό τηλέφωνο και αμέσως να το βγάλουμε, να γράψουμε τη ζωή του άλλου. Και αρχίζω να πιστεύω ότι οι ζωές κάποιων ανθρώπων δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και προσπαθούν να καταγράφουν τη ζωή των άλλων για να το ανεβάσουν, να πούν «Α, κοίτα να δεις τι κάνω». Ναι, γιατί μου έχει τύχει να είμαι κάπου να τρώω με την παρέα μου και να έχω τον άλλον απέναντι. Το έχω αντιληφθεί τώρα ότι με τραβάει βίντεο. Και σηκώθηκα και του ζήτησα τα αρέστα. Να μου λέει, τι ένα αδερφέ, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν το έχω καταλάβει όλο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να γίνεται. Σηκώνουμε τα κινητά, θέλει δεν θέλει ο άλλος να τον γράψει, τον γράψει. Σου υπόσχομαι, μου λέει, δεν θα ανεβάσω τίποτα, θα το κρατήσω για μένα και αυτά. Το ανέβασε. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.

Μάλιστα, στην Κασάνδρου δεν έχουμε ρεύμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ και στο Βαρδάρι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Την ώρα που ερχόμουν δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Δεν ξέρω αν έχουν μπει σε λειτουργία. Προσοχή εκεί στην πλατεία Βαρδαρίου, στην πλατεία Δημοκρατίας. Μην έχουμε ατυχήματα πρωί-πρωί. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι πως έχει γίνει εκείνη η διασταύρωση, είναι άκρος επικίνδυνη ακόμη και όταν λειτουργούν τα φανάρια. Καταρχάς είναι τραγικό το ότι την έχουν κάνει έτσι ούτως ώστε να μην μπορείς να περάσεις από την 26η Οκτωβρίου απέναντι στη Λαγκαδά και το αντίθετο. Και πολλοί μπερδεύονται, γιατί ο Έλληνας έχει και αυτό το κουσούρι να μην βλέπει τα σήματα μπροστά του, να λέει ότι εγώ θα περάσω και θα το κάνω, και έχουν δημιουργηθεί πολλές φορές ατυχήματα. Εκεί δυστυχώς σκοτώθηκε και ο τραγουδιστής, μου διαφεύγει το όνομά του, των Δυτικών Συνοικιών, ένα νέο παλικάρι. Θέλει πολύ προσοχή, έτσι πως έγινε η διασταύρωση εκεί του Βαρδαρίου, είναι άκρος επικίνδυνη. Δεν ξέρω ειλικρινά, οι συγκοινωνιολόγοι της πόλης δεν ξέρω τι πίνουνε, αλήθεια. Αλήθεια, δεν ξέρω τι πίνετε και πώς το έχετε κάνει το πράγμα, έτσι. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω η 26η Οκτωβρίου γιατί έπρεπε να γίνει αμφίδρομη. Μια χαρά δεν ήταν που μόνο ανέβαινε. Ούτως ή άλλως έχουμε την Δωδεκανήσου, η οποία κατεβαίνει, 26η ανεβαίνει, εν τω μεταξύ γίνεται ένα τρελό μποτιλιάρισμα εκεί πέρα. Τρελό μποτιλιάρισμα, ειλικρινά, τις ώρες αιχμής. Μετά εκεί στο φανάρι προς τα ανατολικά που θέλεις να πας, έχει γίνει έτσι ούτως ώστε είναι δύο λωρίδες,

Αυτοί οι οποίοι θέλουν να στρίψουν δεξιά μπαίνουν στην αριστερή λωρίδα, κλείνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να στρίψουν αριστερά και δημιουργείται το αδιαχώρητο. Όλα λάθος, ειλικρινά, όλα λάθος. Και πότε έγινε αυτό? Επί διοικήσεως της πόλης του μεγάλου του δημάρχου μας, της δημαρχάρας που είχαμε, του κυρίου Ζέρβα. Ό,τι χειρότερο έχει περάσει από τη Θεσσαλονίκη, ό,τι χειρότερο. Μετά από τον Κούβελα, τότε που φάγανε τα λεφτά, μετά ήρθε ο Ζέρβας. Ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο ανάξιο πέρασε από την πόλη μας. Τουλάχιστον ο τωρινός ο δήμαρχος κάτι κάνει, κάτι κάνει, δεν μπορώ να πω. Και η καθαριότητα έχει βελτιωθεί, πεζοδρόμια έχουν φτιάξει, πάρκα έχουν φτιάξει. Λίγο παραπάνω προσοχή θέλουν οι γειτονιές μέσα. Εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν ακούτε, αν ακούει κάποιος δικός σας αυτή τη στιγμή, εύχομαι έτσι να κοιτάξετε και λίγο τις γειτονιές, οι οποίες και αυτές έχουν τα δικά τους προβλήματα. Αλλά γενικά η πόλη έχει έρθει σε μια κατάσταση, θεωρώ έτσι, σχετικά καλή. Μακάρι να δούμε και την πλατεία Αριστοτέλους κάποια στιγμή να αναμορφώνεται. Και να δούμε δέντρα, να δούμε πράσινο. Να δούμε πράσινο σε αυτή την πόλη. Είχαμε μια παραλία γεμάτη δέντρα, γεμάτη πράσινο, και την κάνανε παραλία του τσιμέντου. Πραγματικά δηλαδή αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Τα ξυλώσανε όλα, την ξανακάνανε από την αρχή για να φτιάξουν μια πλατεία τσιμέντου. Πόσο πράσινο είχε εκεί γύρω από το Λευκό Πύργο, θυμάστε πόσο πράσινο είχε εκεί πέρα τριγύρω? Και όλο έγινε τσιμέντο, ρε παιδί μου. Γιατί, γιατί πραγματικά, γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η καταστροφή στην πόλη μας? Αυτό έγινε επί διοικήσεως του άλλου του δημάρχου, άλλη δημαρχάρα, η άλλη, ο Μπουτάρης. Καλή τώρα εκεί που είναι, Θεός χωρέστον, δεν αντιλέγω, αλλά σαν δήμαρχος, αυτός ήταν που μας έφερε και όλα αυτά τα gay pride, όλα αυτά τα χαζά, αυτός τα έφερε στην πόλη. Η Αφροδίτη λέει, είσαι φίρμα, βρε Κώστα. Δεν θέλω να είμαι φίρμα. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι φίρμα. Δεν το έχω, δηλαδή ο ρόλος του rockstar δεν μου πηγαίνει. Θέλω να ζω τη ζωή μου ήρεμα. Και να σας πω το εξής. Όσο είμαι πίσω από το μικρόφωνο, μπορεί να είμαι το μεγαλύτερο ψώνιο. Αλήθεια το λέω. Και έχω κι εγώ τα δικά μου. Αλλά στην προσωπική μου ζωή, στην καθημερινότητά μου, θέλω να είμαι χαμηλά την μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε να γίνω γνωστός με ενδιέφερε ποτέ, ούτε να γίνω διάσημος, ούτε τίποτα, δεν το είχα.

Σωστή η Ντανιέλα λέει, αν δεν ήταν οι κάμερες στα τηλέφωνα πώς θα ξέρουμε, λέει, πώς ξεκουράζεται η κορμάρα του ο πρωθυπουργός μας. Κοίταξε και εξεντάρης, έχει ωραίο σώμα πάντως. Φτού αγόρι μου, φτού. Να μην σε ματιάσουν και παχύνει. Εντάξει, κάνει διακοπές το παιδί, τι να κάνει. Κουράζεται κι αυτός να πρωθυπουργεί τη χώρα, σαν πρωθυπουργός που είναι, οπότε...

το φάγατε τον άνθρωπο, έπεσε από το ποδήλατο. Διακοπές ο Μητσοτάκης και στη θάλασσα ο Μητσοτάκης και εκεί στην Κρήτη κάνει τα μπάνια το Μητσοτάκης, ωραία, έπεσε, σκοτώθηκε από το ποδήλατο. Αφήστε τον εκεί πέρα να φορτίσει μπαταρίες, να γεμίσει, να έρθει εδώ πέρα να μας ξεκάνει όλους, μπας και ησυχάσουμε. Μας τα κομμάτια.

Πάντως η αστυνομία εν όψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου έχει εκφωνήσει έναν ειδικό σχεδιασμό και όπως είναι λογικό λαμβάνει αυξημένα μέτρα για την οδική ασφάλεια όλων μας και για να κόψουν και πρόστιμα ενίοτε. Έχουμε αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατατομής βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθήκων σε κάθε περιοχή. Έχουμε αυξημένη αστυνομική παρουσία αλλά και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Έχουμε εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης σε όλες τις εισόδους και εξόδους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της τροχαίας εντός των πόλεων. Έχουμε αυξημένα μέτρα σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών, όπως είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι σταθμοί. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η αστυνομία παντού καραδοκεί. Μην κάνετε διάφορα τσαλίμια με αυτοκίνητα, μηχανές και τα τιάφτα και ηλεκτρικά πατίνια, γιατί παντού είναι το μάτι του νόμου και νομίζω ότι δεν θέλετε μια εκδρομή στο χωριό να σας κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχετε υπολογίσει. Γι' αυτό το λόγο σεμνά στο δρόμο, δεν χρειάζεται υπερβολική ταχύτητα. Για να πάμε και να γυρίσουμε όλοι μας με ασφάλεια. Σκεφτείτε τους ανθρώπους που σας αγαπούν. Σκεφτείτε τους ανθρώπους που περιμένουν να γυρίσετε πίσω ασφαλείς και εσείς και η οικογένειά σας. Απαγορεύεται επίσης να κινούνται σήμερα φορτηγά άνω των 1,5 τόνων, των 3,5 τόνων, με συγχωρείτε. Η απαγόρευση έχει ξεκινήσει από χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο. Αρχικά στους δρόμους, στον αυτοκινητόδρομο Α1 Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη, από τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τα διόδια Μακρυχωρίου μέχρι και τον κόμβο Λεπτοκαριά στη διεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, από τη γέφυρα της Θέρμης έως τον κόμβο των Νέων Μουδανίων. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, από το 11ο χιλιόμετρο μέχρι τη διασταύρωση του Λέοντα της Αμφίπολης, στην κατεύθυνση προς Καβάλα. Και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρω, από τη γέφυρα Θέρμης έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκεί στον κόμβο της Αγίας Αναστασίας με κατεύθυνση προς τον Πολύγυρο. Η ώρα είναι σχεδόν 8, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, δώσω λίγο πάλι πίσω.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 4 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Είναι Σάββατο σήμερα, 15 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 9, ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, ημέρα του 15 Αυγούστου, ημέρα της Παναγίας. Γεια σου Αργύρη Μπαρούτα, καλημέρα. Εμένα περιμένεις? Πότε θέλεις? Δεν ξέρω, άμα θέλεις εγώ έρχομαι και σήμερα. Άμα δεν έχεις κανονίσει κάτι, να έρθω στο χωριό σας μια βόλτα να τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, το νούμερό σου είναι το γερμανικό, οπότε εγώ δεν μπορώ να σε καλέσω και δεν ξέρω αν μπορείς να με καλέσεις εσύ να συνεννοηθούμε.

Γεια σου Μαρία μου, χρόνια πολλά λέει, να πούμε και στη Δέσποινα την Ποτίτση, υγεία, δύναμη και φώτιση να της χαρίζει Παναγιά μας. Εννοείται, χρόνια πολλά στη Δέσποινα την Ποτίτση. Χρόνια πολλά, πόσοι γιορτάζουν σήμερα? Πόσους έχουμε εδώ πέρα που γιορτάζουν?

Δεν έχουμε άλλους που να γιορτάζουν εδώ στο σταθμό μας. Κοίτα να δεις. Τώρα κοιτάζω το πρόγραμμα, μήπως κάποιος από το Σαββατοκύριακο κάτι, αλλά...

0: opened up his case and he said, I'll start.
1: Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα στους νέους επιβάτες. Καλημέρα Αργύρη, λέει, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά σε Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτη, Δεσπαναγιώτες, Δέσποινες, Δέσποινους. Έχουμε και από αυτούς, λέει, τι νομίζετε, καλή εκπομπή. Ναι, γιατί να μην έχουμε στην σημερινή εποχή. Τι λες τώρα, τα πάντα μπορούμε να έχουμε. Πλέον τίποτα δεν είναι περίεργο, παράδοξο, όλα γίνονται.

Πάντως από σήμερα στις 8 το πρωί, πριν από λίγη ώρα δηλαδή, έχουμε νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, όπου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 η ώρα το πρωί και δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία στις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, την Χερσόνησο Κασάνδρας, εκεί στην κορυφογραμμή από Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, στο Δήμο Σιθωνίας, στην Χερσόνησο της Σιθωνίας, από την κορυφογραμμή Δραγουνδέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Σικιά, στον Δήμο Αριστοτέλη, εκεί στην Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και στο Σκοπευτήριο Στρατονίου. Επίσης στο Δήμο Πολυγύρου, στον ορεινό όγκο του Χολομόντα. Είναι οι περιοχές οι οποίες στη Χαλκιδική δεν επιτρέπεται να εισέρχονται ούτε πεζοί ούτε αυτοκίνητα προς αποφυγή κάποιας δασικής πυρκαγιάς μετά από τη φωτιά την οποία είχαμε δυστυχώς στην περιοχή της Σίβηρης, όπου κάηκαν περίπου 3.500 στρέμματα, μια όμορφη περιοχή, μια άκρος τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής μας, η οποία δυστυχώς κάηκε και κάηκαν και σπίτια και τι να πεις τώρα, τέτοιες μέρες.

Η Κατερίνα και ο Στάθης Μπαρούτα σου στέλνουν την αγάπη τους, όπως μου γράφει εδώ πέρα. Και αναρωτιέται τι θα τα κάνω τόσα λεφτά που μαζεύω από 50 δουλειές. Φτιάχνω την πρίκα μου, ρε σε Κατερίνα. Τι να, με ένα βρακί να με πάρει, να μην έχω κανένα φράγκο στην άκρη, να το παίζω και λίγο έτσι. Πώς, να το παίξω και λίγο Μπρούκλις. Αλλιώς πώς δεν γίνεται. Η Ορδάνα λέει με λίγα λόγια τώρα μας λένε που θα βάλουν τις φωτιές. Όχι, εντάξει, τουλάχιστον τα σημεία τα οποία γίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας έχει αποδειχθεί ότι δεν κινδυνεύουν. Άλλα σημεία κινδυνεύουν. Εγώ απορώ γιατί κατέργησαν τα δασαρχεία. Κακώς κατεργήθηκαν οι δασάρχες, τα δασαρχεία που ξέρανε ανά πάσα ώρα και στιγμή την ιδιομορφία του εδάφους και τα λοιπά και μπορούσαν σε μια έκτακτη περίπτωση να παρέμβουν και να μην φτάνουμε εδώ στο σημείο το οποίο φτάσαμε. Τα δασαρχεία δυστυχώς μας είδαν μάλλον περιττά. Καλημέρα Σάκη, με πρόσφατη τη μεγάλη επικινδυνότητα φωτιάς λέει σας απαγορεύουν να μετακινηθείτε και εσείς το δέχεστε. Όχι, δεν μας απαγορεύουν να μετακινηθούμε, μας απαγορεύουν να μπούμε μέσα στα δάση.

Γεια σου Γιαννούλα, καλημέρα. Καλημέρα Γιαννούλα από την όμορφη Καβάλα. Καλημέρα λέει. Καλή Παναγιά με υγεία. Καλημέρα, καλημέρα. Πέντε νοματέοι έχουμε μείνει εδώ πέρα, άντε βρήκα σήμερα. Τι έκανε. Εύχομαι όπου και αν είστε να περνάτε όμορφα τουλάχιστον, να γεμίσετε μπαταρίες για να επανέλθετε πάλι πίσω. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολο χειμώνα, προεκλογικό χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει να είμαστε όλοι δυναμικά στις υπάλξεις, να έχουμε το μυαλό μας στη θέση του για να μπορέσουμε να το περάσουμε και αυτό.

Άκου τώρα να δεις, τη Βρετανία λέει απαγορεύουν την πώληση ψυσταριών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. 19 σπίτια λέει έγιναν στάχτη. Ωραία να μας κάνουν κανένα τέτοιο κουλό εδώ πέρα, να απαγορεύσουν λέει να πουλάνε ψυσταριές. Καλά, και αυτοί που έχουν ψυσταριές τι θα κάνουν. Και λέει τώρα, δραστικά μέτρα πήραν λέει οι Βρετανικές αρχές λόγω του επίπεδου ρεκόρ που έφτασε ο αριθμός των πυρκαγιών στην Αγγλία και την Ουαλία μία μέρα αφού τους σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Αποκαλυπτικό λέει είναι το γεγονός ότι απαγορεύεται η πώληση ψυσταριών. Η Βρετανία λέει δεν έχει αντιμετωπίσει καταστροφικές πυρκαγιές όπως η Ισπανία, Γαλλία και άλλες χώρες στην Ευρώπη φέτος. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα σε αυτό που αναμένεται να είναι και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερες αιστείες πυρκαγιάς από ποτέ. Μη μας κάνουν κανένα τέτοιο κουλό εδώ πέρα και μας απαγορεύσουν να ψήνουμε. Τι έχει να γίνει. Ο τρίτος παγκόσμιος θα ξεκινήσει μετά από εδώ, από την Ελλάδα. Να μας πούν, δεν θα βγάλετε τη φουφού έξω στο μπαλκόνι να ψήσετε? Είναι αυτά που λέτε. Έχει να γίνει μετά εδώ. Από εδώ θα ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος, να το ξέρετε. Η επανάσταση στην Ευρώπη θα ξεκινήσει από εδώ, από την Ελλάδα μου. Ή άμα μας κόψουν το φρέντο. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις γλέντια.

Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα. Καλημέρα Δέσποινα, χρόνια σου πολλά. Όλοι είμαστε εδώ, απλά σε ακούμε. Να γράφετε κιόλας, δεν κατάλαβα. Μόνο να με ακούτε, να γράφετε κιόλας, γιατί όχι. Μην βαριέστε, λάτε να πούμε καμία καλημέρα. Χρόνια σου πολλά Δέσποινα, ό,τι επιθυμείς. Με υγεία. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι και έτσι η μέρα. Δεν έχω κι εγώ τι να πω, δηλαδή βοηθάτε λίγο την κατάσταση. Ειδήσεις δεν έχει σήμερα. Κάνα τραγικό γεγονός δεν βλέπω να έχει γίνει. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις διακοπές του. Δεν έχει πέσει από κάνα ποδήλατο, δεν έχει πνιγεί. Οπότε εντάξει, τι να πει σήμερα. Α, η Πόπη Κορινθιακός λέει στο δρόμο για ναύπακτα. Αχ, πόσο σε ζηλεύω. Έλα καλό μου, γιατί δεν ανοίγει. Κοίτα να δεις που δεν μου το ανοίγει τώρα. Μου έχει στείλει βίντεο εδώ πέρα η Πόπη, αλλά δεν παίζει. Τι λέει, λείπει κωδικοποιητής μου λέει. Τι κωδικοποιητής λείπει την τεχνολογία μου μέσα? Γιατί να μην δούμε λίγο τον Κορινθιακό κόλπο? Να μην δούμε λίγο έτσι τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, την οποία περαστικά, άμα θα περάσετε τη Ρίου Αντιρίου περαστικά, 16 ευρώ διόδια. Εντυπωσιακή η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, δεν μπορώ να πω, αλλά και τα διόδια σχεδόν 16 ευρώ και αυτά εντυπωσιακά είναι. Α, κακά τα ψέματα. Ο Θοδωρής λέει, εγώ το είπα κύριε Κωνσταντίνε, του χρόνου να έχουμε απαλλαγή το καταραμένο ποδηλάτι και την παρέα του και το καταραμένο με τα καταραμένα τα γυαλιά που φοράει και βιντεοσκοπεί τον κόσμο όλους αυτούς τους απαθιώνους πρόθατους. Αλήθεια θα σας πω, τα γυαλιά του Άδωνη για κάποιο λόγο τα ζήλεψα. Ναι, αλήθεια. Ο Σάκης μου λέει, δηλαδή κινούμε ελεύθερος εκεί που επιβάλλει ο Κούλης και αυτό το βλέπουμε λογικό και καλά ότι θα σταματήσουν οι εμπριστές να καίνουν την Ελλάδα αφού οι φωτιές μπαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και καλά για να προστατεύσουμε τα δάση από τη στιγμή που έχουμε καταργήσει τα δασαρχεία και τους δασοφύλακες. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δάση, απαγορεύουμε την είσοδο των ανθρώπων. Ναι, δεν συμφωνώ. Εν μέρη δεν συμφωνώ με αυτό. Με το ότι δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει στα δάση. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε γίνει και τόσο ανόητοι που είναι ικανοί να αρχίσουν να ανάβουν ψυσταριές μέσα στο δάσος και να γίνει εκεί πέρα κούγι μετά. Καλημέρα στον φίλο τον GT. Ναι, σωστά λέει, παντού πυρκαγιές και στην Αγγλία και χθες είδαμε δύο ηχητικά 112 για πυρκαγιές ακόμη και στο Λονδίνο. Εντός 6 εβδομάδων λέει θα στερέψει και το νερό από το σύστημα. Πού φτάσαμε? Γιατί να στερέψει το νερό από το σύστημα, τι γίνεται? Δεν θα έχουμε νερό να πιούμε? Καλά θα το κάνουν και αυτό, εννοείται. Κάπως πρέπει να ανέβει η τιμή του νερού τώρα το που έχει ιδιωτικοποιηθεί. Καλά σήμερα λέει δεν σε πιάνει γλυκιά γκρίνια. Σήμερα ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι νοχελικός σήμερα, έτσι. Δεν ήθελα να σηκωθώ το πρωί. Είναι από τις λίγες φορές που σηκώθηκα και είπα πω, ποιος πάει τώρα για εκπομπή. Ναι, συνήθως δεν το λέω αυτό. Σήμερα όμως δεν ήθελα να κάτσω στο κρεβάτι, να κοιμηθώ, να χουζουρέψω. Αλλά μετά θα πάω να πιω καφέ. Η Ορδάνα λέει, τι σχέση έχουν τα μπαλκόνια με τα βουνά και τα δάση, θα μας χαζέψουν? Όχι, στην Αγγλία κάηκαν σπίτια, εντάξει. Δεν μιλάω για μας εδώ πέρα, για μας δεν ξέρω. Μπορεί και να μας το απαγορεύσουν, ξέρω.

να πας να απολαμβάνεις έτσι τη θάλασσα σε μια όμορφη παραλία χωρίς πολύ κόσμο, χωρίς μπιτσόμπαρα, χωρίς φασαρία. Αυτό θέλω να ζήσω ρε παιδιά. Έχω ανάγκη λίγη ηρεμία. Λίγη ηρεμία που ψάχνουμε να τη βρούμε και δεν τη βρίσκουμε. Και μετέπειτα από Σεπτέμβριο θα έρθουμε, θα βρίζουμε το Μητσοτάκι όλοι μαζί. Τι ωραία που θα περάσουμε, θα βρίζουμε την κυβέρνηση, θα γίνουν καινούργια σκάνδαλα. Όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα λέμε, α, τους αλήτες τι θα τους κάνουμε τώρα, θα έρθουν οι κάλπες, θα δουν τι θα τους κάνουν. Και μόλις έρθουν οι κάλπες, την άνοιξη του 27, πρώτα ο Θεός γερινά μας, θα τους ξαναψηφίσουμε. Όχι τίποτα άλλο, για να έχουμε και κάτι να βγάζουμε μεροκάματο εδώ πέρα. Γιατί ειλικρινά από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτό το ραδιόφωνο, από το 2019, 7 χρόνια μάλιστα, ναι, από το 2019 μέχρι σήμερα που ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, ασχολούμαι με το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και σκέφτομαι τώρα ρε παιδί μου, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και αν έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα τα κάνει όλα σωστά, τι στα κομμάτια θα λέω εγώ εδώ πέρα, πώς θα βγάλω μεροκάματο. Σκέφτομαι και το μέλλον μου, μην νομίζετε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ειδικά από τον Άδωνη έχουμε βγάλει μεροκάματο. Άδωνης Μητσοτάκης, πλεύρης τότε με τον κορονοϊό. Φανταστείτε να φύγουν τώρα, πώς να βγάλουμε μεροκάματο, τι να κάνουμε. Κλέφτες θα γίνουν. Όχι, όχι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, όχι, ξαναψηφίστε Μητσοτάκη, όχι. Δεν γίνεται, δεν, κινδυνεύει η καριέρα μας. Ο φίλος ο Τζιτή μου λέει, στην Αγγλία δεν βρέχει πια, ένα καλοκαίρι απόλυτης ξηρασίας, έτσι στέρεψαν πηγές και ποτάμι. Πού? Στην Αγγλία. Που έβγαινες έξω και άμα έβλεπες ήλιο έλεγες, ρε παιδί μου, θαύμα. Μέρα νύχτα έβρεχε. Πασκάλης λέει, πάρτε βρε το καραβάκι με 7 ευρώ, τις γέφυρες και τα καλώδια μέσα. Κάντε μια μίνι κρουαζιέρα, μην πετάτε λεφτά, κάντε τα σουβλάκια. Κάντε, τόσο πάει το καραβάκι, 7 ευρώ. Δεν το λες και ακριβό, δεν είναι ιδιαίτερα. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Και εγώ να κοιμηθώ ήθελα. Ο Αντώνης από τη Μελβούρνη. Σε ξυπνήσανε και σένα. Δεν ντρέπονται λιγάκι, αλήτες. Δεν σέβονται ρε τίποτα ρε. Σας πόσες φορές είπα, αύριο δεν θα πάω στη δουλειά μου ρε. Α, στα κομμάτια, δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι είμαι φτωχός και πρέπει να δουλέψω, οπότε αυτή η μάστιγα. Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι πολύ μικρός να βγω στη σύνταξη, πολύ μεγάλος για να μεταναστεύσω. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ο Νικόλας λέει, το 2010 ο ΓΑΠ κατέργησε την αγροτοφυλακή με το πρόσχημα την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Από τότε γέμισαν οι δασικές περιοχές και οι ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, τσαντήρια και βίδι. Έχει λεφτά ο κόσμος, χτίζει, χτίζει. Μίδες, ο Αντώνης αυτό σκέφτεται. Έχουμε την ίδια σκέψη. Ο Σάγκης μου λέει, σε λίγο καιρό θα σας απαγορεύσουν και να αναπνέετε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το αποτύπωμα μου, άνθρωπο, κάνει μεγάλο. Να αναπνέουμε, δεν ξέρω. Θα μας πούν όμως κάποια στιγμή, μην παίρδεστε, γιατί καταλαβαίνετε, προκαλείτε μονοξίδιο του άνθρακα, τι βγαίνει τέλος πάντων εκείνη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30. Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
15: Αφού ήρθαμε με Seajets.
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει, 8 και 40 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι το πρωινό του Σαββάτου, 15 του Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που εορτάζετε, χρόνια πολλά σε όλη την χριστιανοσύνη. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε κανένα μήνυμα, καμία καλημέρα. Ο Σάκης λέει και κοντά στη Χαλκιδική, μήπως είναι ανεμογεννήτρες παρκαρισμένες και περιμένουν. Όχι, στη Χαλκιδική δεν βοηθάει να βάλουν ανεμογεννήτρες στη Χαλκιδική. Γιατί η Χαλκιδική, άμα την κάψουν, θα την κάψουν για άλλο λόγο, για να την αγοράσουν οι ξένοι κοψοχρονιά. Γι' αυτό θα την κάψουν. Διαφορετικά δεν. Οι ανεμογεννήτρες δεν φτουράνε, δεν είναι τόσο ψηλή η Χαλκιδική για να πεις ότι θα βοηθήσει η ανεμογεννήτρια. Ο Απόστολος, καλημέρα, χρόνια πολλά, λέει, ένα κατ' της ημέρας. Νόμπελ Αναισθησίας Πιόντο Μητσοτάκης, κάηκε και πάλι η Ελλάδα και αυτός κάνει ανέμελες βουτιές. Γιατί όχι, τι τον ενδιαφέρει το δικό του σπίτι, κάηκε. Αν και εντάξει και το σπίτι του να καεί, σκασίλα του, εμείς να είμαστε καλά, να του το ξαναχτίσουν. Άλλωστε τόσα και τόσα σπίτια τους έχουμε χτίσει, γιατί να μην τους χτίσουμε άλλο ένα.

Έχουμε απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι από Ραφίνα και Λαύριο. Είναι δύο από τα τρία μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, λόγω του ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους οι οποίοι πνέουν σήμερα και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια γίνονται με τεμποδίων, όπως βλέπω, από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφίνα αλλά και το Λαύριο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων οι οποίοι εξακολουθούν να πνέουν στα Πελάγη. Και έχουμε απαγορευτικό απόπλου μέχρι τουλάχιστον και τη μία το μεσημέρι για πλοία τα οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από την Ραφίνα και το Λαύριο. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Στον Πειραιά έχουν καταγραφεί τροποποιήσεις και αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Για το λόγο αυτό, οι επιβάτες οι οποίοι έχουν ήδη εκδώσει εισιτήρια καλούνται να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν να ενημερωθούν για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι τους, καθώς και για τυχόν αλλαγές στην εκτέλεση του δρομολογίου. Έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους οι οποίοι επιμένουν και αν ημέρα του 15 Αυγούστου στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο οι εντάσεις να φτάνουν γενικευμένα τα εννέα μποφόρο, όπως λέει το ρεπορτάζ. Οι ισχυρότερες ρηπές αναμένονται κυρίως στο στενό του Καφιρέα, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ και προκαλούν δυστυχώς προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Όπως βλέπω, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Θα φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ημερών. Στα ανατολικά υπηρωτικά βλέπω και το Αιγαίο θα κυμανθεί 26 με 28 βαθμούς και τοπικά ως 30. Στη Δυτική Ελλάδα η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ περιμένουμε από αύριο βελτίωση του καιρού, καθότι το μελτέμι θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα 6 με 7 μποφόρ. Είναι μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να προσφέρει μια ανάσα και στις περιοχές όπου παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οπότε, ναι, εν τω μεταξύ είχε και ωραία δροσούλα σήμερα το πρωί όταν ξεκίνησα για να έρθω στο ραδιόφωνο. Εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε έτσι μια ωραία δροσούλα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, όπως βλέπω. Μέχρι 30 βαθμούς θα φτάσει και στην Αττική, ενώ στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι 27-28 κάπου εκεί πέρα. Παίρνουμε μια ανάσα, τέλος πάντων, μια ανάσα δροσιά. Ο Δημοσθένης μου λέει ότι φέτος αν και έχω άδεια δεν θα πάω διακοπές, όχι επειδή είναι ακριβά, αλλά δεν μου κάνει καρδιά να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, διασκέδαση όπως πέρσι, όταν βλέπεις η Ελλάδα να καίγεται, να σκοτώνονται οι Έλληνες πυροσβέστες, να αυτοκτονούν κορίτσια από τα μπαλκόνια, να σκοτώνονται οι μανούλες από το καταραμένο εργοστάσιο με τα μπισκότα και μία μέρα μετά 7 νέα παιδιά να σκοτώνονται στη Ρουμανία για να δουν τον Μπάουκ και να έχω χάσει φίλους από το θάνατο. Πέρσι και φέτος ήταν η χειρότερη χρονιά και έχω συγχαθεί τις διακοπές και τα καλοκαίρια όταν η πατρίδα μας καίγεται, μου λέει ο Δημοσθένης. Εντάξει τώρα, κοίταξε. Εν μέρη το καταλαβαίνω, αλλά και από την άλλη δεν θα ξανακάνεις διακοπές στη ζωή σου. Δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Η Χαλκιδική, λέει, ήδη ξεπουλήθηκε. Ο Κωνσταντίνος από το Πεύκοχώρι. Δυστυχώς μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής έχει ξεπουληθεί σε ξένους, οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν αγοράσει σπίτια, οικόπεδα, επιχειρήσεις, τα έχουν πάρει όλα κούψο χρονιά και εκεί που θα καταλήξουμε θα είναι η Ελλάδα να μην ανήκει στους Έλληνες. Και το θέμα είναι ότι έχουν αγοράσει περιοχές οι οποίες θεωρούνται πραγματικά φιλέτα, καλές περιοχές.

Ο Νικόλας μου λέει ότι έχουν ξεπουλήσει όλη τη χώρα. Αυτό είναι το σχέδιο των Γερμανών εχθρών. Των Γερμανών εχθρών, των εχθρών της κυβερνήσεως. Όλοι μαζί έχουν σκοπό να ξεπουλήσουν τη χώρα πιτ μπαρά. Να μην μείνει τίποτα σε ελληνικά χέρια, γιατί για κάποιο λόγο μισούν τον Έλληνα, δεν ξέρω γιατί. Μισούν τον Έλληνα, αγαπούν πολύ το χρήμα, το κέρδος.

Από ό,τι βλέπω, είχαμε και ένα περιστατικό στη Χαλκιδική, όπου είναι ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλο στην περιοχή της Σιθωνίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος οδηγός, το συμβάν ξεκίνησε μετά από παρατήρηση που έκανε σε άλλους οδηγούς οχημάτων, τα οποία μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μετά την παρατήρηση, τρεις άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους, με δύο από αυτούς να τον πλησιάζουν και να τον χτυπούν με γροθιές, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Κατέβηκαν, λέει, τρεις Σέρβοι από τα αυτοκίνητα. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα, λέει, τι έλεγε. Κάποια στιγμή ξαφνικά ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι. Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος, ο άλλος από πίσω. Ο δεύτερος ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι και τα πλευρά. Μετά την επίθεση, οι άλλοι οδηγοί μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και τράπηκαν σε φυγή. Όσο για τον οδηγό του απορριμματοφόρου, τραυματίστηκε στο φρύδι, ενώ έχει μόλοπο στο κεφάλι, τη μύτη, τα πλευρά αλλά και τα χέρια. Στα καλά καθούμενο άνθρωπος, δεν έφταιγε, βγήκε για να βγάλει ένα μεροκάματο και βρέθηκε να τον χτυπούν κάποιοι, δεν ξέρω πώς μπορώ να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα στα Μέγαρα. Με αρκετή δροσιά μου λέει για την ώρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Σήμερα και ιδιαίτερα στην κόρη μου τη Μαρία και τον εγγονό μου τον Παναγιώτη. Να τους χαίρεσαι και σε σένα Παναγιώτη μου. Χρόνια σου πολλά και ό,τι επιθυμείς με υγεία. Εμείς Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησε τα ξημερώματα την Ινδονησία, προκαλώντας πανικό και καταρρεύσει κτηρίων σε μια περιοχή στην οποία κατά καιρού σημειώνονται τέτοιοι σεισμοί, καθώς βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς. Πρόκειται για μια περιοχή έκτασης 40.000 χιλιόμετρων σε σχήμα πετάλου γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό, στην οποία βρίσκεται περίπου το 75% των υφεσίων της γης και είναι κοντά στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα, όπου τους τελευταίους δύο μήνες σημειώθηκαν παρόμοιας έντασης σεισμοί που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς. Στην ιστορική μας επικαιρότητα, 15 Αυγούστου, σήμερα το Πάσχα του καλοκαιριού, και η Ορθοδοξία τιμά την κοίμηση και μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου και μητέρας πάντων ημών. Η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή, η ημέρα κατά την οποία η υπεραγία Θεοτόκος κλείνει τον επί της γης κύκλο της ζωής, περνά από τα γήινα με τις θλίψεις και τις δυσκολίες στην άφατο αιώνια ζωή και αγαλίαση. Οι πιστοί σε όλη τη χώρα σειραίουν ήδη από την παραμονή 15 Αυγούστου σε ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα προς τιμή της Παναγίας. Επίκεντρο του εορτασμού για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όπου χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Χιλιάδες προσκυνητές βρίσκονται ήδη στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, αναζητώντας δύναμη, παρηγοριά και ελπίδα. Και η εκατοταπηγιανή της Πάρου στο επίκεντρο μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Με κόκκινο συναγερμό, κατάσταση κινητοποίησης Red Code και ο 15 Αύγουστο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Στη ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Αγιώρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Θερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 8 το πρωί σήμερα και για 24 ώρες μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην Σίβηρη για την αντιμετώπιση αναζωπηρώσεων. Η επαρχιακή οδός από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα παραμένει κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις με την τροχή ανέκτρεπει την κυκλοφορία των οχημάτων. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη, πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ, σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε αυτοψία στο σημείο, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα, από όπου προέκυψε η τεκμηρίωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Οι δύο αρμόδιοι του ΔΔΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους την Παρασκευή στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Σε μια ακόμη άκρος προκλητική δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε αυτή τη φορά ότι η συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ έχει στόχο την Άγκυρα. Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με τα αυτόματα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Λεπτοκαριάς. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτείας και σε περιοχές των Ιωαννίνων. Συνελήφθη στην Ελλάδα Αλβανός που καταζητούνταν για δολοφονία εδώ και 20 χρόνια. Συγκεκριμένα από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ, συνελήφθη με σιβρινές ώρες χθες στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αθήνα, 48χρονος αλλοδαπός διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα ο 48χρονος κατηγορείται ότι το έτος 2006 στα Τύρανα της Αλβανίας πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα ομοεθνή του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Για τον ομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.

Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπημένου παρά του Σαββατοκύριακου. Επανήλθα πάρει στο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε λίγο για τα χρόνια πολλά, γιατί βλέπω ότι πάλι παιδιά δεν πρόλαβα δηλαδή να πατήσω να ξεκινήσω την εκπομπή. Έχω θέμα με το Viber, δεν βλέπω τα μηνύματά σας. Ενώ βλέπω ότι μου στέλνετε. Θα το δούμε. Λοιπόν, 15 Αύγουστος. Μάρχη της 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια Μπουγιουκλή. Παρεούλα εδώ πέρα και την τεχνική υποστήριξη για να μπορέσει αυτή η εκπομπή να βγει στον αέρα. Λεωνίδας Καρυπίδης. Έτσι μου την έσκασες μια Κυριακή. Τώρα εδώ πέρα σου κούπες μου τσε και αύριο. Μαζί παρεούλα τέλεια. Ολόκληρο Σαββατοκύριακο μαζί. Μπράβο το Λίνδα μας. Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας γιορτάζουμε την Κοίμηση Θεοτόκου, τιμούμε το θάνατο, την αποδήμηση και την ταφή της Παναγίας το Πάσχα του καλοκαιριού, γιατί έχει κάποιο άλλο νόημα αυτή η μέρα. Μια μέρα αφιερωμένη στην Παναγία που γιορτάζεται με λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα.

Μια μέρα αφιερωμένη στη Μεγαλόχαρη, για τα οποία σήμερα, παιδιά, η εκπομπή θα έχει διαφορετικό ύφος. 15 Αύγουστος γάρι σήμερα. Θα δούμε μαζί, ακούντας παράλληλα κάποια τραγούδια, στο μήκος κύματος, σε σχέση με την ημέρα, με αυτή τη μεγάλη μέρα του 15 Αυγούστου. Θα δούμε μαζί ήθη και θυμά παραδόσεις προς τιμή της Παναγίας μας. Λίγο μετά τις 10 θα ανοίξω και γραμμές και για τα χρόνια πολλά τα δικά σας, αν θέλετε να στείλετε σε κάποιους δικούς ανθρώπους ή ακόμη και τιμητικά για κάποιους ανθρώπους που θα γιορτάζαν, ήταν εδώ, αλλά δεν είναι. Γιατί και αυτή η μέρα είναι και μέρα χαράς. Είναι μέρα κοίμης Θεοτόκου, αλλά επίσης και γιορτάζεται κιόλας. Γιορτάζεται και με πανηγύρια και με εκδηλώσεις. Έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι τη σημερινή μέρα, εκτός από τα χρόνια πολλά που θα στείλουμε, είναι και για αυτούς που δεν είναι πλέον εδώ. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά στη Μαρία, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα. Σε κάποιες δέσποινες που γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε και τις δέσποινες που γιορτάζουν στα εισόδια της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Σιμέλα, στη Σουμελά. Και επίσης βλέπω στο εορτολόγιο ότι υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, που είναι η Γεστημανή, ο Θεοτόκης, η Κρυσταλία, η Ελεούσα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

Θα δούμε μαζί σιγά σιγά λίγο μετά τις 9:30 τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα σήμερα για την τίμηση της Παναγίας μας, για να τιμηθεί η Παναγία μας. Σήμερα να πούμε καταρχήν ότι έτσι, λίγο στην παράδοσή μας, ότι μέχρι να φτάσουμε στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, και υπάρχει λόγος για αυτό που το λένε έτσι, η προστιμή της Παναγίας μας έχει τηρηθεί αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 Αυγούστου, κατά την οποία σύμφωνα με την παράδοση, με την εκκλησιαστική μας παράδοση, νηστεύουμε και το λάδι, και γι' αυτό πολλοί χαρακτηρίζουν τη γιορτή και ως Πάσχα του καλοκαιριού. Και επίσης λόγω της γιορτής, το διάστημα αυτό κανονικά δεν γίνονται γάμοι από την εκκλησία μας. 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Θεοτόκος έμαθε από τον Θεό για τον επικείμενο θάνατό της, ανέβηκε στο όρος των ελαιών. Τον ορεινό όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ για να προσευχηθεί και να ετοιμαστεί. Από εκεί ειδοποίησε τους Αποστόλους να είναι έτοιμοι για το γεγονός. Όμως επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της, του θανάτου της, κοίμησης να πούμε, είναι και πιο παρηγόρια για όλους μας. Ορισμένοι Αποστόλοι δεν βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα. Και λέγεται ότι μία νεφέλη τους έφερε κοντά της. Η Παναγία εκοιμήθη ετάφη στο μνήμα της Γεστημανής. Τρεις μέρες μετά το θάνατό της, το σώμα της ανελήφθη στους ουρανούς, καθώς ο τάφος βρέθηκε άδειος. Κύριε Θεοτόκου, σήμερα όπως και κάθε 15 Αύγουστο εορτάζεται από όλους τους χριστιανούς. Ο λόγος που συγκεκριμένη ημέρα δεν λέγεται μάλλον, ονομάζεται και Πάσχα του καλοκαιριού, πέρα από αυτά που προανέφερα, η Κύριε Θεοτόκου δεν είναι πένθυμο γεγονός, καθώς η Παναγία μετέστη προς τη ζωή. Συγκεκριμένα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ο εορτασμός της κοιμήσεως Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει η κοίμηση, ο θάνατος, αλλά και η Ανάσταση, η μετάσταση, γιορτάζεται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της κοιμήσεως Θεοτόκου και με πανηγυριά σε όλη την Ελλάδα και με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Για να υπενθυμίσουμε ότι σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως την Τίνο, την Πάρο και την Πάτμο, στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμή της Παναγίας. Λοιπόν, και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο, γιατί παιδιά έχω και τις ειδοποιήσεις του, βλέπω ότι μου στέλνει μηνύμα στο Viber, αλλά δεν μπορώ να τα δω εδώ πέρα για κάποιο λόγο, και όχι έλεος δηλαδή σήμερα. Θα το δούμε μετά μαζί, Λεωνίδα, ναι. Βλέπω απλά ότι μου στέλνετε κάποια μηνύματα, αλλά δεν μου έρχονται. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε ξαναπάθει. Εντάξει, προχθές δεν είχαμε και σήμα για 24 ώρες. Δεν το συζητώ, δεν πειράζει. Ήρεμα σήμερα 15 Αύγουστο, συνέχεια θα το δούμε μαζί με τον Λεωνίδα. Επειδή ακριβώς είναι 15 Αύγουστο, μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας. Σήμερα, όπως για το υπόλοιπο, πριν πάμε και στα έθιμα και τις παραδόσεις μας, θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορούμε, έτσι όσοι είμαστε εδώ πέρα παρέουλα μαζί, εσείς μέσα από τη συχνότητα του Focus FM 103,6 και διαδικτυακά που μας ακούτε από τις πλατφόρμες, και εμείς εδώ πέρα με τον Λεωνίδα που είμαστε, να ξεκινήσουμε με τον ύμνο για τη Θεοτόκο, τον ύμνο του 15 Αύγουστου, τον ύμνο της Θεοτόκου.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, παιδιά, ένα-ένα θα πάω σε μηνύματά σας, γιατί για κάποιο λόγο έχω ένα θέμα εδώ πέρα με το συγχρονισμό στο Viber. Προσπάθησα να τα βρω κατά διάρκεια του ήμου τα μηνύματά σας. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί θέλω μετά να βγούμε και στον αέρα να πει τα χρόνια πολλά σας λίγο μετά τις 10. Λοιπόν, να καλημερίσω τον Κυριάκο στη Φλόρινα, να καλημερίσω τον κύριο Νίκο, το Δημοσθένη,

Καλημέρα στο Βαγγέλη στην Ελβετία. Καλημέρα, καλή Παναγία να έχουμε, μου γράφεις. Θα δούμε σιγά σιγά, λίγο μετά τις 9.30. Θα πάμε έτσι με τραγούδια για την Παναγία μας. Ή εμπνευσμένα από τη χάρη της. Εμπνευσμένα και για όλους μας. Να πω φυσικά σήμερα ότι είναι 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη στην Τίνο. 15 Αυγούστου 1940 το καταδρομικό Έλλη στο λιμάνι της Τίνου ανήμερα 15 Αυγούστου δέχεται χτύπημα από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο, το οποίο τορπιλίζει και βυθίζει την Έλλη. Ανήμερα της μεγάλης εορτής της Παναγίας. Μουσική 86 χρόνια μετά και είναι σαν να γυρίζουμε σε άλλες εποχές απειλητικές, χωρίς να είναι ο κίνδυνος του άμεσου τορπιλισμού. Δυστυχώς η χώρα μας βάλεται, η πίστη μας βάλεται. Ίσως λίγο αργότερα να σας πω και κάποια άλλα που έχω συγκεντρώσει όσον αφορά για το ότι βάλετε η πίστη μας, βάλετε η Ελλάδα, ξέρετε για ποιο λόγο, με το μεταναστευτικό και όλα αυτά, αλλά θα τα αφήσω αυτά για αργότερα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφοντας θα δούμε μαζί να αναφέρουμε κάποια έθιμα, ήθη, παραδόσεις της Ορθοδοξίας της σημερινής ημέρας, τα προσκυνήματα. Για την, ας πούμε έτσι, η Παναγία στο 15 Αυγούστου και τις ιστορίες που κουβαλάνε, τα προσωνύμια και τοπονύμια που έχουν δοθεί στην Παναγιά μας. Έτσι, γιατί σήμερα είναι 15 Αυγούστος. Οπότε θεωρώ ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να τιμήσουμε αυτή τη μέρα, παράλληλα με όσα αυτά που βιώνουμε. Και σαν χώρα και σαν Έλληνες.

0: Καλημέρα Πασκουάλ, να είσαι καλά για τον ύμνο. Καλημέρα και στο Βασίλη. Παιδιά, προσπαθώ να πιάσω τα μηνύματά σας, γιατί έχω θέμα. Προέκυψε θέμα με το Viber. Οπότε θα σας παρακολούσα το εξής, να μου στέλνετε για μπορούσα να τα πιάσω τα μηνύματα την ώρα που τα λέμε στον αέρα. Είδα τώρα για παράδειγμα το μήνυμα του Πασκουάλ του είδα τώρα, μου βγήκε. Τι να κάνουμε, η τεχνολογία προέκυψε σήμερα με το που άνοιξε αυτό το ρημάδι το μικρόφωνο να το αποσυντονίσει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, το έχω καθυστερήσει λίγο, δεν πειράζει. Επιστρέφουμε έτσι αφιερωματικά για αυτή τη μεγάλη μέρα. Για το Πάσχα του καλοκαιριού, για το 15 Αύγουστο. Μια μέρα που κουβαλά πολύ πίστη και ανάγκη για ένα θαύμα. Ανάγκη για ένα θαύμα, όπως όλους αυτούς τους πιστούς που σειραίουν, όχι μόνο στην Τίνο, σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις που τιμούμε την Παναγία, την Κίμης Θεοτόκου, και παντού είναι αυτό, είναι ανάγκη ένα θαύμα που θα αλλάξει ζωές, θα αλλάξει ψυχική κατάσταση, θα γιατρέψει σώματα και ψυχές. Μία μέρα κατά την οποία είναι αυτό που αισθάνεται πολλοί κόσμος, θεωρώ ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε σε όλα αυτά που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Που βαλόμεθα πανταχώθεν. Να τιμήσουμε και να ζήσουμε αυτή τη μέρα που κουβαλά ελπίδα, τάματα, πίστη και μπορεί και θαύματα, ποτέ δεν ξέρεις. Μένετε συντονισμένοι Focus FM 103,6, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το αφιέρωμα σήμερα για το 15 Αύγουστο, να κάνουμε μια παρένθεση. Κοιτώντας τι γίνεται με τις φωτιές, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα επίσης. Γι' αυτό που λέμε Παναγία να βάλει το χέρι τη σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Σήμερα λίγο παραπάνω. Έτσι την αισθανόμαστε διαφορετικά αυτή τη μέρα. Καθώς έχουμε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για τη μισή χώρα. Λοιπόν, πάμε όμως κανονικά στα της ημέρας. Πάμε για τα προσκυνήματα και τις παραδόσεις αυτής της ημέρας. Ο 15 Αύγουστος είναι συνδεδεμένος στη λαϊκή παράδοση και την ορθόδοξη πίστη με θαύματα. Από τα πιο γνωστά προσκυνήματα, η Παναγία της Τίνου, όπου ήδη χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει. Η Παναγία της Τίνου, η Μεγαλόχαρη, συνδέεται με το όραμα της μοναχής Πελαγιάς και την ανέβρεση της θαυματουργής εικόνας με αμέτρητα τάματα και θεραπείες. Η Παναγία σου μελά σήμερα, το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Στο Βέρμιο, με πλούσια ιστορία θαυμάτων από τα βάθη του πόντου στο Βέρμιο. Είπανε για κάτι το οποίο είναι στην Πάρο, είναι από τα αρχαιότερα θεομητορικά προσκυνήματα με τη δική του παράδοση, την οποία θα συζητήσουμε συνέχεια και πιο αναλυτικά.

Ο λαός έχει δώσει την Παναγία μας εκατοντάδες πραγματικά ονόματα, προσωνύμια, ανάλογα με τον τόπο, το θαύμα ή τη φύση της περιοχής, όπως για παράδειγμα Παναγία Σουμελά, η γεωγραφική μας ταυτότητα, η ιστορία του ελληνισμού.

στην παρικιά της Πάρου, που σήμερα επίσης κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία προς τιμή της Παναγίας. Ένας διαχρονικός θρύλος με το ρήτημα: υπάρχουν πραγματικά 100 πύλες στην περίφημη εκκλησία της Πάρου? Η παράδοση μας και ο θρύλος, ο λαϊκός θρύλος, θέλει την εγκατοταπιανή, τη λαϊκή παράδοση, να λέει ότι η εκκλησία διαθέτει 99 φανερές πύλες και μία ακόμη κρυφή, η οποία θα αποκαλυφθεί σε μία μελλοντική ιστορική στιγμή. Αν υπάρχουν πραγματικά 100 πόρτες, όχι με την κυριολεκτική έννοια που μπορεί να φανταστεί κάποιος ακούγοντας το όνομα, σύμφωνα με το θρύλο, στην Εκατοπιανή υπάρχουν 99 εμφανείς ανοίξεις και μία εκατοστή κρυφή πυλή, η οποία, όπως σας ανέφερα και πριν, παραμένει κλειστή ή κρυμμένη, και η παράδοση τη συνδέει με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη και με μία μελλοντική ιστορική αποκατάσταση της πόλης σε ελληνικά χέρια. Τότε, σύμφωνα με το θρύλο, θα ανοίξει και η τελευταία πύλη της Εκατοπιανής. Ένας ακόμη γνωστός θρύλος αφορά την ίδρυση του ναού στην Πάρο. Με την παράδοση να αναφέρει ότι η Αγία Ελένη, ταξιδεύοντας προς τους Αγίους Τόπους, βρέθηκε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε μικρό ναό που υπήρχε τότε στην περιοχή. Εκεί φέρεται να έκανε τάμο ότι αν κατάφερνε να βρει το Τίμιο Σταυρό, θα φρόντιζε να αναγερθεί μεγαλύτερη εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου. Η παράδοση συνδέει στη συνέχεια την υλοποίηση του τάματος της Αγίας Ελένης με τον Μέγα Κωνσταντινό. Πρόκειται για ένα ναό με ιστορία πολλών αιώνων, η Εκατοπιανή. Έχει τεράστια ιστορική αξία. Και στην Πάρο, όπως και στην Τινό, όπως και στην Παναγία Σουμελάκη, για να μην υποτιμούμε, γιατί σε όλη την Ελλάδα σήμερα υπάρχουν μεγάλα προσκυνήματα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει από την Εγκατοταπιανή στους αιώνες της ιστορίας της. Έχουν δει τις πύλες, τις καμάρες, τους χώρους της, με την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση βασικά, να επιμένει ότι μία πόρτα λείπει. Μία πόρτα που κανείς δεν έχει δει. Μία πόρτα που δεν θα βρει κανείς ψάχνοντας πίσω από ένα τοίχο. Και που, όπως σας προανέφερα, σύμφωνα με την παράδοση, θα ανοίξει, σύμφωνα με το θρύλο, σε μία μελλοντική ιστορική αποκατάσταση της πόλης, της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε υπέροχες παραδόσεις σε όλες τις γιορτές μας και γενικά σαν λαός, και καλό είναι να τις τιμούμε, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε.

Παναγία σου Μελά. Σήμερα είναι το επίκεντρο του εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η Ιερά Μονή Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο, όπου επίσης χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Δυτική Μακεδονία, πάμπολες εκκλησίες όπως άλλο σε όλη τη χώρα αφιερωμένες στη μνήμη της Παναγίας. Στη Σιάτιστα από την παραμονή ακόμη του 15 Αυγούστου έχουμε αναβίωση του ιστορικού θύμου των Καβαλάριδων. Στην Εορδαία, στη Βλάστη, ανήμερα του 15 Αυγούστου, σήμερα ανήμερα της εορτής για την Παναγία μας, αναβιώνει στις 7 το απόγευμα στα Λιβάδια ο Τρανός Χορός, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της περιοχής, το οποίο μάλιστα είναι ενταγμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όσοι συμμετέχουν σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο, τραγουδούν χωρίς μουσικά όργανα και μεταφέρουν από γενιά σε γενιά την τοπική παράδοση.

στην Κρήτη. Εκεί έχουμε, είναι η Παναγία η Χαρακιανή, κοντά στον Παλή Ρεθυμνού, όπου κάθε Αύγουστο αναβιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά θρησκευτικά έθιμα της Κρήτης. Προηγείται η Λιτανία της Παναγίας της Χαρακιανής στις 13 Αυγούστου. Από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου μέχρι και σήμερα προσκυνητές κάθε ηλικίας από μεμονωμένα άτομα μέχρι ολόκληρες οικογένειες εγκαθίστανται στο βοσκό τόπο γύρω από το ναό. Τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Χάρακα. Σύμφωνα με την παράδοση και από τη βλέπω εδώ πέρα μπορώ να σας μεταφέρω, δεν ξέρω Βασίλης εκεί πέρα στην Κρήτη μπορείς να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως, ότι αυτό το έθιμο για την Παναγία την Χαρακιανή ξεκινά όπως ανέφερε και πριν από 1 Αυγούστου, οπότε μέχρι και τις 15 σήμερα, ότι οι προσκυνητές εγκαθίστανται στείνοντας αυτοσχέδιες σκηνές, καλύβες. Περνούν 2 εβδομάδες με αυστηρή νηστεία, προσευχή και συμμετοχή σε ακολουθίες, εκπληρώνοντας συχνά παλιά οικογενειακά τάματα. Το όνομα της Παναγίας της Χαρακιανής προέρχεται από το κρητικό χαράκι, δηλαδή μεγάλος βράχος, και σύμφωνα με την παράδοση ένας βοσκός εντόπισε την εικόνα της κοιμήσεως Θεοτόκου σε 1 κύλωμα βράχου, ακολουθώντας ένα μυστηριώδες φως. Κάθε προσπάθεια μεταφοράς της εικόνας που βρήκε ο βοσκός, που εντόπισε της κοιμήσεως Θεοτόκου, της εικόνας κοιμήσεως Θεοτόκου, κατέληγε με τη θαυματουργή επιστροφή της στο ίδιο σημείο. Προσπαθούσαν να τη μεταφέρουν και για κάποιο τρόπο επέστρεφε στο ίδιο σημείο, όπου και τελικά χτίστηκε το προσκύνημα. Η εικόνα φυλάσσεται κατά τη διάρκεια του έτους στην ιστορική μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης, Μπαλή, και μεταφέρεται στη Χαρακιανή για τις ημέρες του 15 Αύγουστου, όπου εκατοντάδες πιστοί διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας, ξεκινώντας από διάφορα σημεία της Κρήτης ως μέρος προσωπικού του στάματος.

Κεφαλονιά έχουμε φυσικά τη λεγόμενη η Παναγία η Φιδούσα με τα γνωστά φιδάκια. Εμφανίζονται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου. Και τα οποία έρπουν άφοβα ανάμεσα στον κόσμο και μέσα στην εκκλησία στην Κεφαλονιά. Στην Ίσυρο έχουμε την η Παναγία Σπηλιανή, χτισμένη σε ένα ψηλό βράχο στο κάστρο Μανδρακίου, όπου σύμφωνα με την παράδοση το 1400 μετά Χριστόν φυσικά, ένας γεωργός ανακάλυψε μια μικρή εικόνα της Παναγίας, την οποία και τη μετέφερε στο ναό της Παναγίας της Ποταμίτισσας, για την Ίσυρο μιλάμε πάντα και την παράδοση μας εκεί. Τη μετέφερε λοιπόν ο γεωργός που βρήκε την εικόνα και λίγες μέρες αργότερα η εικόνα εξαφανίστηκε για να βρεθεί στη συνέχεια σε μια σπηλιά στην κορυφή ενός μεγάλου βράχου. Οι κάτοικοι την επέστρεψαν στο ναό, αλλά το περιστατικό επαναλήφθηκε. Έτσι αποφασίστηκε να χτιστεί στη σπηλιά μια εκκλησία, όπως και έγινε λίγα χρόνια αργότερα, όπου ο προσκυνητής, ο πιστός, ο επισκέπτης ανεβαίνει 130 σκαλοπάτια για να φτάσει στην ιερή σπηλιά και να αντικρίσει ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1725 μετά Χριστόν, όπου πάνω σε αυτό εδράζονται εικόνες του Ιησού, της Θεοτόκου με το βρέφος, της κοιμήσεως Θεοτόκου και του Αγίου Χαράλαμπου. Ειδικά για την εικόνα της Παναγίας λέγεται ότι στο αριστερό χέρι βρίσκεται η μικρή εικόνα που είχε πρωτοανακαλυφθεί και το οποίο πιστοί προσπαθούσαν να μεταφέρουν, αλλά πάντα επέστρεφε στο αρχικό σημείο.

Λοιπόν, Πόλου και στα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Σταύρο, στην Κλειφάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά επίσης. Να καλημερίσω και τον Απόστολο εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ας δεν θα πω για τον ασύλληπτο που μου γράφεις, Απόστολε. Όπως και όλοι οι άλλοι που πλατσουρίζουν, λέει ο Λεωνίδας που το βλέπει, ενώ καίγεται το σύμπαν. Κάθε χρόνο τα ίδια. Ας μείνουμε για σήμερα έτσι λίγο, όπως σας είπα, θα προσπαθήσω και θέλω να, ξέρετε κάτι, δεν είναι αυτό μόνο που προσπαθώ να, για να τιμήσω τη μέρα από δική μου πλευρά, ψάχνω και μεταφέρω και μαθαίνω και εγώ φυσικά, έτσι. Γιατί δεν θέλω σήμερα, ίσως μπορεί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να, δεν θέλω να σας πάω, ας πούμε, σε μια καινούργια δήλωση του κυρίου Σπυρέτου, ο οποίος είναι και υπουργός υγείας, έτσι. Σήμερα είναι μια μέρα, είναι για, είναι για πίστη, για ελπίδα. Δεν θα πάω τώρα, ας μην το, δεν ξέρω, θα δούμε Λεωνίδα. Γιατί είμαστε και αμόρφωτοι, σύμφωνα. Και τι δεν μας έχουν πει, ρε παιδιά. Άσε, Βάλια, μην γκρινιάσεις ακόμη. Μην κράσεις ακόμη. Άσε, έχουμε ακόμη. Έχουμε ακόμη. Νομίζω ότι είμαστε φτωχοί, δεν είμαστε. Είμαστε χεία διότι είμαστε, τώρα μας είπαν και αμόρφωτους. Για συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να συνεχίσω με το αφιέρωμα για τη σημερινή ημέρα. Έτσι, μια παρένθεση, επειδή μου στείλε ο Απόστολος για τον. Που το λέγε τις προηγούμενες ημέρες, ότι εδώ παίγεται χαμός και ο φερόμενος, ο παριστάνοντας τον Πρωθυπουργό πλατσουρίζει. Θα παραμείνω σε αυτό το κλίμα.

Καλημέρα και στη Θεόδωρο στην Αθήνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδω τις ευχές και μεταφέρω τις ευχές για τα χρόνια σου πολλά από το Θεόδωρο σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Η Παναγία μας να μας δίνει δύναμη και υγεία. Τίποτα παραπάνω και πραγματικά αυτό, δύναμη και υγεία, όπως λέει και ο φίλος ακροατής εδώ. Θεόδωρος. Τα καταφέρνω, είναι θαύμα με το Viber έτσι όπως γίνει σήμερα. Πραγματικά, παιδιά, να μπορώ να έχω και επικοινωνία μαζί σας. Ελπίζω λίγο αργότερα που θέλω να ανοίξω τις γραμμές σας, να τα πούμε για να δώσετε τα χρόνια πολλά σας, δικούς ανθρώπους. Τα χρόνια πολλά γενικώς, έτσι τη σημερινή μέρα. Τι λες, Λεωνίδα, θα το καταφέρουμε τις γραμμές? Θα το παλέψουμε. Είπαμε, είναι μια μέρα που κουβαλά πολύ πίστη.

Έχουμε πάρα πολλά ηθική θύματα σε όλη την Ελλάδα. Όπως άλλωστε είμαστε και σαν λαός, αυτό παιδιά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει μέρα, γιορτή ή οτιδήποτε που να μην έχουμε παραδόσεις. Είμαστε ταλαιπωρημένος λαός και ταλαιπωρούμαστε ακόμη περισσότερο πλέον. Αλλά ποτέ τελικά, παιδιά, πραγματικά ποτέ ο Έλληνας, η Ελλάδα δεν έχει χάσει ούτε την πίστη, ούτε την ελπίδα, ούτε το κουράγιο. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά το πόσο και σήμερα 15 Αύγουστο, αλλά και σε άλλες γιορτές, πόσα ήθη και έθιμα έχουμε, πόσο κόσμο τιμά και έχει την ανάγκη αυτό να συσπηρωθεί. Το έχουμε ξεχάσει αυτό έτσι, τη συσπήρωση. Και δεν μιλάω πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο και σαν άνθρωποι. Για τη σημερινή μέρα, δεκάδες τελετουργικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, περισσότερα από 500 εντός εισαγωγικών θεοτοκονύμια, τοπονύμια και προσωνύμια για Θεοτόκο, τη μητέρα όλων των χριστιανών. Επιστρέφουμε τις παραδόσεις μας. Πάω διάλειμμα, κλείνουμε την πρώτη ώρα, 10 η ώρα. Σε αυτή τη σημερινή ξεχωριστή μέρα, μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Και θα επιστρέψω με ένα τραγούδι πάρα πολύ ιδιαίτερο, έτσι για να τιμήσουμε και την Κύπρο μας. Είχαμε αυτές τις μέρες τα 30 χρόνια από τις άνανδρες βάναυσες, όχι απλά βάναυσες, όχι απλά άνανδρες, κτηνώδεις δολοφονίες του Τάσου Ισακ 11 Αυγούστου και χθες 14, παραμονή 15 Αυγούστου, του Σολομού Σολομού. Δεν θα εστιάσω περισσότερο σε αυτό, τα έλεγα χθες, όσοι ήσασταν συντονισμένοι τα ακούσατε, για τη συγκλονιστική εικόνα παραμονή 15 Αυγούστου με έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε όταν ανεβαίνει στον ιστό ανάμεσα στους Τούρκους, ξέρεις ότι δεν θα, πριν φτάσει ακόμα πάνω θα σε έχουν καθαρίσει όπως και το κάνανε. Το κάνανε μπροστά σε όλο τον πλανήτη, έχουν μείνει ατιμόρυτοι, εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το γείτονα που έχουμε, με όλα αυτά που έχουμε, και δυστυχώς δεν έχουμε διακυβέρνηση πραγματικά ελληνική. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό, και επειδή να θυμίσω ότι πριν από, ότι είχαμε δυστυχώς επίσης παραμονή 15 Αύγουστου και την απτήση του αεροσκάφους της Ήλιος, θα γυρίσω λίγο μετά τις 10 για την Κύπρο μας με αυτό το τραγούδι που θα γυρίσουμε αμέσως μετά. Το οποίο τραγούδι, παιδιά, ήταν, λες, πραγματικά, λες, ποια Eurovision. Αυτό είχε, αν θυμάμαι καλά, ήταν το, είχε σταλεί το 76 στη Eurovision. Και την Κύπρο μιλούσε. Και δυστυχώς είναι διαχρονικό με την ερμηνεύτρια, την μεγάλη ερμηνεύτρια, τη Μαρίζα Κοχ. Υπήρχαν μάλιστα τότε, από ό,τι έχω διαβάσει, λέει ότι και την ώρα του τραγουδιού, ότι υπήρχαν και Τούρκοι σκοπευτές, ότι υπήρχαν απειλές.

Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο στο Viber. Καλημέρα μου γράφεις. Καλημέρα Ελλάδα. Εμείς έχουμε, ναι, αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς. Και πάμε, λίγο το ψιλοκαθυστέρησα πάλι. 10, κλείνουμε την πρώτη ώρα. 10 η ώρα κανονική έτσι, γιατί εδώ πέρα μένα μου βγαίνει ό,τι να είναι. Επιστρέφουμε για την Ελλάδα μας, για την Κύπρο μας, για την Παναγία μας. Αμέσως μετά με ένα ιδιαίτερο τραγούδι και θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα. Μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και agiaeleni-beach.gr.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστροφή δεύτερη ώρα. Τις καλύτερες ευχές και την αγάπη μας και στην Κύπρο.

Λοιπόν, θα πάμε μια ιδιαίτερη αναφορά στην Τίνο που το ξέρουμε όλοι. Όπου ανημέρωσε 15 Αυγούστου τελείται η θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας. Όπου ήθιστε αρχηγός ναυτικού και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Τώρα εντάξει, το πούμε αυτό γιατί αυτό γίνεται, αλλά από την πιο ανθεληνική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μέρα που είναι, αφήστε τα αυτά, θα πούμε τι γίνεται πραγματικά. Ρίχνουν στεφάνι στο σημείο που βυθίστηκε η φρεγάτα Έλλη κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της 15 Αυγούστου του 40 από τους Ιταλούς. Ακούγονται τιμητικοί κανονιοβολισμοί, ακολουθεί λιτάνευση ιερής εικόνας. Με χιλιάδες πιστούς να έχουν ήδη πλημμυρίσει την Τίνο. Πάμε όπως ξεκίνησα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πάμε για στη γιορτή της Παναγιάς στην Αμοργό, όπου πάνω σε ένα γκρεμό 300 μέτρων βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, το οποίο χτίστηκε το 1088 από τον Βυζαντινό Αυτοκράτηρο Αλέξιο Α' Κομνηνό, σύμφωνα με επιγραφή της Μονής. Και για το πώς βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας εκεί, πάνω στον γκρεμό 300 μέτρων, υπάρχουν δύο θρύλοι. Ο ένας λέει ότι βρέθηκε μέσα σε μια βάρκα εκεί ακριβώς όπου είναι χτισμένο το σημερινό μοναστήρι και ότι την εικόνα τοποθέτησε μια ευσεβής κυρία. Μέσα σε βάρκα από την πόλη Χόζοβα της Παλαιστίνης και την άφησε να ταξιδέψει μόνη της στη θάλασσα για να γλιτώσει από τα χέρια των οικονομάχων. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι την έφεραν στην Αμορχό μοναχή από το μοναστήρι του Χοτζεβά, οι οποίοι έφυγαν λόγω διωγμών. Περνώντας από την Κύπρο, οι μοναχοί έπεσαν πάνω σε ληστές που βεβήλωσαν, έκοψαν στα δύο και έριξαν στη θάλασσα την εικόνα. Τα δύο τεμάχια ήρθαν με θαυματουργό τρόπο κάτω από το βράχο της Αμοργού και ενώθηκαν μόνα τους, χωρίς να διακρίνεται τίποτα από την τομή από το κόψιμο. Άλλοι λένε ότι συγκολήθηκαν από τους μοναχούς που συνέχισαν το ταξίδι τους, έφτασαν στην Αμοργό και έχτισαν το μοναστήρι στον τόπο που τους υπέδειξε η Παναγία.

Στην Πάτμο η Παναγία ιδιασοζούσα, όπου εκεί στο νησί της Πάτμου όλα περιστρέφονται γύρω από το ιστορικό μοναστήρι της Αποκάλυψης, με τους μοναχούς να τηρούν το έθιμο του επιταφείου της Παναγίας, το οποίο έθιμο του επιταφείου της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας και τηρείται

Παράλληλα σε όλη τη χώρα ακριβώς υπάρχει πάντα η ελπίδα. Είναι αυτό, είναι ότι που τιμούμε την κίνηση, τη μετάσταση και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι μια μέρα την οποία την γιορτάζει ο λαός και με πανηγύρια, με εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μία από αυτές είναι το πανηγύρι της Κίμης Θεοτόκου στην Κάρπαθο, στην Όλυμπο της Καρπάθου, το οποίο είναι και ένα από τα πιο κατανεκτικά.

Επίσης, έξοδος επιταφείου της Παναγίας γίνεται και στη Σκιάθο από την παραμονή από το βράδυ 15 Αυγούστου. Όπου στολίζεται ο επιτάφιος με λουλούδια εκεί στην μονή της Ευαγγελίστρας της Σκιάθο, μια μονή που είναι γνωστή και συνδεδεμένη με σημαντικό ρόλο στα προεπαναστατικά κινήματα και την επανάσταση του 1821.

Μάλιστα, Μανουλή, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μου στέλνει και την Παναγία την Πορταίτισσα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ναι, έχουμε πάρα πολλά πραγματικά για την Παναγιά μας. Μου στέλνει για την Παναγία την Πορταίτισσα, την Ορθόδοξη Μικρασιατική εικόνα της Παναγίας, τη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους που προέρχεται από την οίκια της Μικρασιάς. Χρόνια πολλά με υγεία.

Στην Αχαΐα, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου, πανηγυρίζει η ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Κάθε χρόνο ο πλήθος πιστών φτάνει στη μονή, την ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιότησας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η συγκεκριμένη μονή εκτίστηκε το 362 και βρίσκεται σε ένα δρόμο που ενώνει την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών με τα Καλάβρητα, και συγκεκριμένα στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου της οροσειράς του Χελμού, πάνω από απότομη χαράδρα, από την απότομη χαράδρα του Βοραϊκού ποταμού. Επίσης και στην Πάτρα, επικέντρο του εορτασμού, είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας της Γυροκομήτισσας, που ιδρύθηκε το 10ο αιώνα και επίσης είναι χτισμένη ψηλά σε λόφο κοντά στην πόλη. Όπου και εκεί έχουμε πιστούς, όπως γίνεται και στην Τίνο, να φτάνουν με τα γόνατα μέχρι την εικόνα της Παναγίας.

Και στην Πάτρα, αφιερωμένη στην κοίμηση Θεοτόκου, είναι η Ιερά Μονή Μακελαριάς, που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Λαπαναγή και σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την πόλη. Η μονή χτίστηκε από τα Καλάβρητα εκεί πέρα. Η μονή χτίστηκε πάνω σε γυμνό και απότομο βράχο. Παιδιά, από τα πιο εντυπωσιακά πραγματικά και κατανοητικά θεωρώ είναι όχι μόνο οι εκκλησίες και οι μονές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Γενικά που βλέπω σε διάφορες περιοχές της χώρας που είναι και κλεισάκια και εξοκλήσια πάνω σε βράχους, σε σημεία στα οποία πραγματικά λες πώς το χτίσανε και τι πίστη πρέπει να είχαν για να το χτίσουνε σε τέτοια απόμακρα απόκρημνα σημεία.

Στην Ηλία υπάρχουν πολλά μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία, στα οποία γίνεται, τιμάται η σημερινή μέρα. Και επίσης και εκεί έχουμε την Ιερά Μονή της Κρεμαστής, κτισμένη πάνω σε βράχο.

στην Εύβοια, στην κεντρική Εύβοια, υπάρχει ένα πανηγύρι, το πανηγύρι του Οξυλιθού, το οποίο είναι πραγματικά στην Ετεγλέντη, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, στην περιοχή, όπως και, και στη Βόρεια Εύβοια, στην Παναγία της Λιχάδας. Ενώ λίγο πιο έξω από τη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στην παραλία Χιλιαδού τελείται καθιερωμένη λειτουργία στο, σε επίσης απόμερο πανέμορφο εκκλησιάκι της Παναγίας. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για να σας μεταφέρω. Στην Ευρυτανία έχουμε την Παναγία την Προυσιώτισσα, την κυρά της Ρούμελης όπως τη λένε. Στη Φθιώτιδα το μοναστήρι σε υψόμετρο 600 περίπου μέτρων. Είναι το μοναστήρι του Αγάθων, αλλά σε υψόμετρο 600 περίπου μέτρων, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας, στην περιοχή της Υπάτης. Σημείο αναφοράς, καθώς γιορτάζει το 15 Αύγουστο και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στην Αγία Σο, που ανέφερα και νωρίτερα στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό στη γραφική κομμόπολη της Αγίας Σου στη Λέσβο, όπου ο εορτασμός του 15 Αύγουστου γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μοναδικό τρόπο. Με επίκεντρο την 60η εκκλησία της Παναγίας της Αγίας Σου στη Λέσβο, πιστοί, επισκέπτες και ντόπιοι απολαμβάνουν ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Η εικόνα της Παναγίας Αγίας Σου είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Πολλοί πιστοί φτάνουν στο σημείο με αφετηρία την πόλη της Μυτιλίνης, περπατούν 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διενεκτερεύουν. Και σήμερα, ανήμερα, το 15 Αύγουστο της γιορτής της Παναγίας, μετά την καθιερωμένη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ υπάρχουν και εορταστικές εκδηλώσεις με μουσικές, με χορευτικά στην πλατεία του χωριού. Τώρα, για την Παναγία Σου Μελά, τιμάται και στην Νεοτολακαρνανία. Είναι το Λακαρνανία, στη Σφίνα Αγρινίου, η Κυψέλη, όπως είναι το σημερινό όνομα της κοινότητας. Ντόπιοι και προσκυνητές, πιστοί επισκέπτες, τιμούν την εορτή της Παναγίας Σου Μελά και ακολουθεί ποντιακό γλέντι. Αυτό που τη βλέπω εδώ πέρα ξεκίνησε πριν από περίπου 7 χρόνια. Έφτασε σε αυτήν την κοινότητα, στην το Λακαρνανία. Όπως σας είπα, Σφίνα Αγρινίου, Κυψέλη, το όνομα. Ένα ακριβές αντίγραφο της ιερής εικόνας της Παναγίας Σου Μελά, όπου τότε πριν από περίπου 7 χρόνια την υποδέχθηκε πλήθος πιστών. Από τότε κάθε 15 Αύγουστο τιμάται και εκεί η Παναγία Σου Μελά, με πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή του 15 Αύγουστου και θεία λειτουργία ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Μετά τη θεία λειτουργία ακολουθεί η περιφορά της εικόνας από τσιπφοκόρους νέους της κοινότητας. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι τα ποντιακά, τα ξέρω καλά, πιστεύω να τα πω καλά για όσους μας ακούτε. Και συνέχεια το βράδυ 15 Αυγούστου πραγματοποιείται μια ερωταστική εκδήλωση, ένα πανούρι πανοερλέ.

που τιμά την Παναγία Σουμελά. Όσον αφορά, βλέπω εδώ στην ιστορία της περιοχής, πόντι οι πρόσφυγες από τις περιοχές Τιβάν και Κοτήλια και Ρασούντος έφτασαν στη Σφίνα ή Κυψέλη το 1923. Αρχικά δημιούργησαν μια προσωρινή εγκατάσταση κοντά στη σημερινή κοινότητα και στη συνέχεια ανέγειραν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Και εκεί είναι, όπως σας λέω, επειδή πριν από 7 χρόνια έφτασε στην κοινότητα το ακριβές αντίγραφο της ιερής εικόνας Παναγία Σουμελά, τιμάται με πλήθος πιστών και με εκδηλώσεις και με εορτασμό.

Λοιπόν, και πάμε στο τραπέζι της Παναγιάς. Όπου σε όλη την Ελλάδα, στην Ηπειρωτική και την Ισιωτική, υπάρχουν γαστρονομικά έθιμα και παραδόσεις για αυτήν τη μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Η Κρήτη στρώνει το τραπέζι της Παναγιάς προσφέροντας κατά κύριο λόγο κόκκινο κρέας. Στα Χανιά, βλέπω εδώ πέρα, προσθέτουν στην κατσαρόλα και κόκορα ή κοτόπουλο, συνοδεύοντάς το με πιλάφι. Ενώ καταναλώνεται και κρέας ψημένο είτε σε φούρνο, είτε σε κλιματόβεργες, είτε στη θράκα, ενώ σε κάποια χωριά είναι και το κλασικό αντικριστό. Το οποίο αυτό μου το χρωστάει η Εύη Κιαγιά, αλλά δεν μπόρεσα να πω Κρήτη. Ακούω γι' αυτό αντικριστό. Όριστε και εδώ και στο Ρέθυμνο. Το τραπέζι της Παναγιάς, τα πιάτα γεμίζουν με μπουρέκια, αντικριστό επίσης στη φωτιά. Στην κεντρική Εύβοια, τον πρώτο λόγο στο τραπέζι έχει το παραδοσιακό στιφάδο που προσφέρεται σε όσους επισκεφθούν το ξεχωριστό πανηγύρι στο χωριό Οξύλιθο στο πλαίσιο του εορτασμού της Παναγίας Πετριώτισσας ή Παναγίας Χατηριάνισσας. Στην Κέρκυρα κάθε 15 Αύγουστο μαγειρεύεται, λέει, μια φημισμένη παστιτσάδα με κόκορα. Στο μεταξύ τα λέω αυτά και το αντικριστό μου έχει μείνει και το έχω ακούσει από όλους. Βλέπω και αυτά εδώ πέρα, παιδιά, και λέω πού να πρωτοπάμε. Λεωνίδα, τι λες? Φεύγουμε? Όχι, πραγματικά έχουμε φοβερές παραδόσεις. Λοιπόν, στην Κέρκυρα το 15 Αύγουστο είναι αυτό που σας λέω, που λένε, υπάρχει μια φημισμένη παστιτσάδα με κόκορα. Στα κυκλαδίτικα νησιά όπως η Πάρος, η Σαντορίνη, η Σύφνος, Ήος, ανήμερο 15 Αύγουστο έχουν ένα ιδιαίτερο πιάτο, το οποίο λέγεται το κυκλαδίτικο ρόστο.

Κοινό ρόστο είναι στο τραπέζι της Παναγίας και στην Κεφαλονιά, όπως επίσης και στην Κύπρο. Το οποίο παρασκευάζεται, εκεί πέρα παρασκευάζεται το ρόστο με πολλά είδη κρέατος, κυρίως με κυνήγι.

Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10:30. Λέω να επιστρέψω. Έτσι, αν θέλετε, να τα πούμε και στον αέρα λίγο μετά τις 10:30 στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τις δικές σας ευχές, ενδεχομένως και δικές σας από τους τόπους παραδόσεις, ή αν είστε κάπου όπου έχετε πάει για να τιμήσετε τη σημερινή μέρα. Να πείτε τα χρόνια πολλά στους δικούς ανθρώπους στη χώρα μας, όπου θέλετε, και βασικά δεν κοίμησε ο τόκο, και όπως είπαμε είναι κοίμηση και μετάσταση.

0: Είναι και ελπίδα. Και θεωρώ ότι είναι μια μέρα σήμερα στην οποία μπορούμε να πούμε ότι να θυμηθούμε κιόλας αυτούς που δεν είναι εδώ, που θα μπορούσαν να γιορτάζουν σήμερα αλλά δεν είναι εδώ. Ο καθένας όπως το αισθάνεται. Είπαμε, μέρα πίστης, ελπίδας. Μέντε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Επιστροφή για το τελευταίο μέρος εκπομπής. Τώρα να το πω, τι είπε, τη δήλωσε, όχι. Αύριο, Λεωνίδα, αύριο. Γιατί, όχι, θα το, όχι, είπα, σήμερα θα το πάω, μέρα 15 Αύγουστου. Αύριο θα τα πούμε τι είπε, σήμερα. Γιατί εκεί που είπε το μυαλό του, ξέρετε για ποιο λέω, δεν είναι και το μυαλό του, τα έλεγα και χθες. Όχι. Πάμε για τα προσωνύματα της Παναγίας.

Παναγία Παραπορτιανή. Είναι η ονομασία με την οποία είναι γνωστή η Παναγία στη Μύκονο, καθώς ο ναός της βρίσκεται κοντά στη Μεγάλη Πόρτα με επικεφαλαίο. Η ονομασία προέρχεται από τη φράση «παρά την πόρτα», που με την πάροδο του χρόνου έγινε Παραπορτιανή. Η συγκεκριμένη πόρτα πιθανότατα αποτελούσε τμήμα μιας μεγάλης καστρόπορτας, από την οποία γινόταν είσοδος και έξοδος των κατοίκων του κάστρου, ενώ μια άλλη εκδοχή συνδέει την ονομασία με το λεγόμενο παραπόρτι, δηλαδή μια μικρότερη πόρτα που χρησιμοποιούνταν σε περιόδους κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης για τη διαφυγή των κατοίκων. Πέτρα. Προσωνύμιο της Παναγίας μας επίσης. Ποιητικό προσωνύμιο, καθώς παραπέμπει στον ακάθιστο ύμνο και συγκεκριμένα στον στίχο «Χαίρε Πέτρα, υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν». Η ονομασία Πέτρα, ωστόσο, το προσωνύμιο αυτό της Παναγίας μας, συναντάται και σε περιπτώσεις όπου να οι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο έχουν χτιστεί, όπως λέγαμε πριν, πάνω σε μεγάλους βράχους ή στις πλαγιές χαράδρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωνύμιο Πέτρα είναι συνδεδεμένο και με την ίδια την περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός για την Παναγία, όπως για παράδειγμα η Πέτρα στη Μακεδονία, η Πέτρα στη Βιωτία, στην Ήπειρο και τη Μυτιλίνη. Ένα άλλο ιδιαίτερο προσωνύμιο, Πευκοβουνογιάτρισσα, είναι από τα πιο ιδιαίτερα προσωνύμια της Παναγίας και συναντάται στην Αττική, στην Κερατέα συγκεκριμένα. Η Παναγία ονομάζεται Πευκοβουνογιάτρισσα, καθώς το μοναστήρι της, που είναι αφιερωμένο στα εσόδια της Θεοτόκου, βρίσκεται σε βουνό με πυκνή βλάστηση από πεύκα και η ονομασία συνδέει αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον με τη θεραπευτική ιδιότητα που αποδίδεται στην Παναγία. Καθώς ο καθαρός αέρας του πευκόφη του βουνού θεωρείται ευεργετικός για τον άνθρωπο, ενώ η Θεοτόκος παρομοιάζεται με έναν καθαρό πνευματικό αέρα που θεραπεύει σώμα και ψυχή. Ακόμη δεν το κάψαν αυτό, έτσι. Δεν μπορώ, θα το πω. Γιατί μιλάμε για την Κερατέα που έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές και φέτος. Ένα ακόμη προσωνύμιο της Παναγίας μας, Ταξιδιάρα. Ένα προσωνύμιο το οποίο συνδέει και παραπέμπει στην προστασία όσων βρίσκονται στο δρόμο ή ταξιδεύουν. Την επικαλούνται οικογένειες ανθρώπων που πρόκειται να ταξιδέψουν, με ιδιαίτερη θέση φυσικά να υπάρχει στην παράδοση για τις οικογένειες των ναυτικών. Η επίκληση της Παναγίας συνοδεύει και τα ακούμε γενικά, συνέχεια και εμείς, συνοδεύει πολλές γενιές ανθρώπων που ταξιδεύουν και κυρίως τους ναυτικούς μας. Με την ευχή να έχουν καλό ταξίδι και ήρεμη θάλασσα. Και η φράση «Η Παναγία μαζί σου» αποτυπώνει ακριβώς αυτή την παράδοση, καθώς η Θεοτόκος θεωρείται συνοδοιπόρος και προστάτηδα όσων απομακρύνονται από το σπίτι τους, με την ευχή να τους προστατεύει από κάθε κίνδυνο.

0: Άλλο προσωνύμιο επίσης ιδιαίτερο για την Παναγία μας είναι το προσωνύμιο Ψυχοσώστρα, που φυσικά η ονομασία αυτή συνδέεται με τις παρακλήσεις, με τις εικεσίες, με τα προσκυνήματα των πιστών προς την Παναγία να προστατεύει και να σώζει τις ψυχές τους. Το προσωνύμιο Ψυχοσώστρα αποτυπώνει την πίστη στη μεσητεία της Θεοτόκου και στην προστασία που ζητούν από εκείνη οι πιστοί μέσα από την διαχρονική επίκληση σώσων τας ψυχάς ημών. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677 για λίγα λεπτά ακόμη. Όσοι θέλετε να στείλετε τις ευχές σας, να πούμε και τηλεφωνικά σήμερα μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Και ίσως να θέλετε να μας μεταφέρετε και κάτι, όπως μου στείλε ο φίλος ακροατής πριν για την πορταριώτησα. Καλημέρα, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Δημοσθένη.
1: Ο Δημοσθένης με καταλάβατε.
0: Σε κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστούμε
1: που μας βγάζετε στον αέρα. Λοιπόν, θέλω να πω, μια που είμαι από οικογένεια στρατιωτικών και ναυτικών και ακολουθώ και τα χνάρια, τέλος πάντων, να πούμε πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις, να τις προσέχουμε, γιατί κάποιοι τις κλείνουν, ε.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο πολεμικό ναυτικό γίνεται χάλια.
0: Το ξέρω, Δημοσθένη, είπα, δεν θέλω να επεκταθώ σήμερα, θέλω να πω ότι είπε ο άλλος από τα Χανιά. Θα τα αφήσουμε για αύριο, ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα το πιάσουμε θα θέλω άλλο ένα δίωρο.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη, παρεξήθηκα. Χρόνια πολλά, σε ένοπλες δυνάμεις. Σε όλο τον ελληνισμό. Από άκρο σε άκρο. Στο Αιγαίο, που είναι μόνοι τους οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα, αυτές τις μέρες, ξέρω, έχασα δικούς μου ανθρώπους, καταλαβαίνετε, η σκέψη μου είναι στους ανθρώπους τους αγαπημένους που τους έχω χάσει.
0: Συλληπτήρια, Δημοσθένη. Είναι μια μέρα... Είναι μια μέρα στην οποία είναι αυτό, είναι μέρα πίστης, προσδοκίας, ελπίδας και παρηγοριάς, έτσι. Η Παναγία πάντα είναι παρηγοριά.
1: Και ελπίζω η Παναγία να κάνει κάτι για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά και εμείς μην τα περιμένουμε μόνο από τη μεγάλο χάρη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι.
0: Όχι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα, γιατί με όλα αυτά που συζητάμε και εδώ πέρα, δηλαδή απλά τα βλέπουμε προσπερνάνε έτσι πράγματα τα οποία. Είπα, δεν θέλω να το επεκτείνω σήμερα, πράγματα τα οποία τα έχουμε δεχθεί πλέον σαν καθημερινότητα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, απλώς είμαστε αχάριστος λαός, γιατί βρίζουμε τα θεία και το βλέπω συνέχεια αυτό, κάθε μέρα σχεδόν. Και αυτό εμένα με εξοργίζει.
0: Δημοσθένη, βρίζουμε τα θεία. Η ελληνική σημαία όταν την καίνε είναι μέγιστη ποινή 2 χρόνια και κανένας δεν μένει μέσα. Γιατί είναι, δηλαδή σου λέω πραγματικά.
1: Να σας πω κάτι, για να μην κρατώ και τη γραμμή. Εγώ πάντως πάντα στη στολή μου έχω τον Άγιο Νικόλα. Λοιπόν, και τον έχω πάντα μαζί μου. Αυτό. Και με έχει βοηθήσει πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη.
1: Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, να σεβόμαστε τους Αγίους και την Παναγία μας και τον Χριστό. Για ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βάλια, και χρόνια από Κατερίνη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνη, χρόνια πολλά.
2: Κώστα με λένε.
0: Γεια σου,
2: έχουμε
0: Κώστα,
2: μιλήσει κι άλλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν βγάζει, σπάνια βγάζει γραμμές. Ναι. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και θέλω, έχω μάθει στη ζωή μου, Βάλια, να λέω αλήθειες. Βέβαια, σήμερα είναι η μέρα τέτοια, αλλά όταν είσαι ειλικρινής δεν έχει ρεπό. Δεν έχει ρεπό. Έχουμε καμιά σχέση εμείς με αυτό που ζητάει η Παναγία από εμάς? Με τον τρόπο, βάζω και τον εαυτό μέσα, δεν είμαι ούτε Άγιος, είμαι ούτε προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι σωστός όσο μπορώ, έτσι.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες, ναι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, σήμερα πήγα λίγο στην εκκλησία, είδα μια επίδειξη μόδας, όχι από όλες τις γυναίκες, υπάρχουν και γυναίκες που ντύνονται σοβαρά, αλλά πολλές γυναίκες δεν πάτε, ούτε στα μπουζούκια πάτε, ούτε στα μπιτσόμπαρα πάτε. Κάνω λάθος, εσύ δεν το έχεις διακρίνει?
0: Εγώ θα σου πω κάτι, εγώ θα σου πω το άλλο. Λοιπόν, το οποίο το έλεγα και χθες. Λοιπόν, για να το πάμε και σε πιο δυστυχώς της δύσκολης καθημερινότητας, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ που έβλεπα στη μεγάλη φωτιά που είχαμε εδώ πάρει στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη και στη Φούρκα, δεν μπορώ να διανοηθώ το γεγονός ότι, ας πούμε, το πρόβλημα ήταν με όλο αυτό το χαμό, όταν πλέον κατασβήθηκε και μείνανε τα καντιλάκια. Ότι λέει οι καταστήματα της εστίασης λέει χρησιμοποίησαν γεννήτριες. Ναι, οκ. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχε κόσμος που είχε όρεξη μόνο αυτό την κόλαση γύρω του να καθίσει, να φάει και να πιει.
2: Δηλαδή... Γιατί στο άλλο το νησί, στην Πάρο που κάει και φέτος, που οι άλλοι χορεύαν στο Μπιτσόπαρο και στα 500 μέτρα
0: θα ήταν. Ήτανε πανηγύρι, συνεχίζαν το πανηγύρι ενώ απέναντι και εγώ ήταν. Ναι. Και δεν ήταν η πρώτη φορά και στη Ζάκη το είχε γίνει παλιότερα.
2: Ναι, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική
0: μας,
2: όλοι μας, να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Καλά τα χρόνια πολλά, καλά η μεγαλόχαρη, καλά η φανερωμένη, καλά η σουμελά, όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί και Έλληνες, γιατί δεν είμαστε ούτε Έλληνες, είμαστε ούτε χριστιανοί είμαστε. Είμαστε δήθεν. Γιατί πρέπει να είμαστε μόνο σήμερα χριστιανοί ή μόνο τη μέρα του Πάσχα ή μόνο τη μέρα των Χριστουγέννων.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι άμα είσαι γενικός και σε κάθε μέρα και απλά σήμερα είναι μια ευκαιρία να το τιμήσεις λίγο παραπάνω. Ναι.
2: Ο καθρέφτης όλων μας είναι οι πράξεις μας. Αυτά που πράττουμε και αυτά που δεν πράττουμε. Εγώ αυτές τις μέρες διεκρίνω ένα θρησκευτικό τουρισμό από τους περισσότερους και μια επίδειξη είτε μόδας, είτε να δείξω την αυτοκινητάρα μου, είτε να δείξω τα λεφτά μου, είτε να δείξω το κουστούμι μου. Αυτά βλέπω από τους περισσότερους Έλληνες. Δεν διακρίνω καμία ταπείνωση και καμία προσπάθεια να έρθουμε κοντά στο Χριστό. Χρόνια πολλά και πάλι και συγγνώμη που είπα αλήθειες, αλλά έτσι έχω μάθει τη ζωή μου, Βάλια.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα δεν πω, θα σκάσω, θα το πω. Όχι, δεν το αφήσω. Λοιπόν, Επειδή θα σε φλούσα κροτήσει το θέμα της υποκρισίας, έχουμε το νούμερο ένα της υποκριτικής. Και το οποίο πραγματικά, δηλαδή είναι αυτή η κασέτα που λέμε. Πηγαίνει στα Χανιά και τι λέει ρε παιδιά, τι δηλαδή. Έχουμε γραμμή, θα τη γλιτώσει ο Μητσοτάκης. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βάλια.
0: Καλημέρα.
3: Χρόνια καλά.
0: Χρόνια καλά με υγεία.
3: Πάνω απ' όλα. Να κάνω μια ερώτηση. Μου λες, έχει καλή και κακή Παναγιά ή μήπως και ουδέτερη. Η Παναγία τι είναι?
0: Αν μην εξηγήσουμε αυτό το θέμα που λένε καλή Παναγία, εγώ δεν το λουτωσιάσω, ο καθένας όπως έχει καθιερωθεί, και ας μείνουμε λίγο στη μέρα.
3: Τίποτα δεν κατάλαβα.
0: Λέω, εννοείται και αυτό που λένε καλή Παναγία που εύχονται, αν έχει καλή κακή, αυτό εννοείται.
3: Ναι.
0: Ναι. Επειδή εγώ δεν το έχω θίξει και δεν το έχω πει σήμερα καλή Παναγιά, έχει καθιερωθεί για κάποιο λόγο τέλος πάντων αυτό τα τελευταία χρόνια, έτσι.
3: Έχει καθιερωθεί. Ναι, θέλω να πω ότι στον τόπο το δικό μου τέλος πάντων ή στη γειτονιά μας, α πούμε, η ευχή που κάναμε σήμερα ήταν και χθες. Σήμερα τέλος πάντων είναι ευλογημένη η κοιμήσή σου, Θεοτό και Μαρία. Τώρα ίσως κάθε τόπο βέβαια να έχει τη δικιά του την ευχή και χαρά το κάνει και για την Παναγία μιλάμε, έτσι. Όλα καλά. Εύχομαι λοιπόν. Και πάλι χρόνια καλά και όσο μπορούμε να κρατάμε ψηλά την ορθοδοξία μας ως χριστιανοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Λοιπόν, που λέτε σήμερα, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός και τι είπε. Εγώ θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που είπε. Γιατί χτυπιέμαι, γιατί είναι κρίσιμη μέρα σήμερα για τις πυρκαγιές. Σήμερα, λέει, η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Αυτούς που τους αφήσατε, το έλεγα και χθες, Λεωνίδα, αυτούς που τους αφήσατε για μια ακόμη χρονιά, πυροσβέστες να είναι ταβιασμένοι στο πάτωμα πλοίου. Εκεί είναι η σκέψη σας. Που δεν είναι η πρώτη φορά που. Μάλλον όχι. Είναι η πρώτη φορά που ξαναγίνεται. Η σκέψη σας είναι που κάνετε το τις συσκέψεις να είχαμε να λέγαμε. Είναι. Και συνεχίζει και ακόμη στην ίδια μέρα αυτή που στην ευχή του να πασάρει το θέμα της κλιματικής αλλαγής με αυτούς, λέει, που δίνουν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν, λέει, ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Ας το καλό. Καταρχήν φτάνει, δηλαδή. Αχ, τώρα παιδιά, πραγματικά θέλω να επεκταθώ γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Φτάνει με την καραμαλή της κλιματικής κρίσης. Έχουν υπάρξει και παλιότερα. Και πριν από χρόνια, είναι το οποίο εγώ το έχω διαβάσει, το έχω ζήσει για φωνικούς καύσονες στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Το έχουμε μάθει την καραμέλα, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Απλά εντάξει, ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι όχι, δεν είναι το μυαλό σας, ούτε σε αυτούς που δίνουν τις μάχες έξω, γιατί θα τους ενισχύετε. Δεν είναι σε αυτούς το μυαλό σας, γιατί για μία ακόμη χρόνια είχαμε νεκρούς. Εμείς το ξέρουμε ότι αυτοί είναι ταγμένοι στο καθήκον. Κάτι το οποίο σας λέξει καθήκον σας είναι άγνωστη προφανώς. Τουλάχιστον όπως διαπιστώνουμε από το πώς αντιμετωπίζεται τον ελληνικό λαό. Τι να άλλη θα μου πείτε σήμερα, είπα αυτό για τις πυρκαγιές, σου λένε είμαι και επίκαιρος. Να επαναλάβω, Λεωνίδα, με αυτό που σημείωσα χθες, ότι για τους πυροσβέστες δεν έχει να μισθωθεί πλοίο, κάποιο μέσο τέλος πάντων. Για αυτούς που ήταν στη Μυτιλήνη και μετά τους πήγανε στην Καβάλη και από εκεί με λεωφορείο Θεσσαλονίκη. Για όλους όμως αυτούς που έχουν έρθει με μορφή εισβολής, εκεί μισθώνουμε πλοία. Εκεί τους βάζουμε σε πλοία για να τους διοχετεύσουμε στην υπόλοιπη χώρα. Εκεί μπορούνε. Για αυτούς που λέει ο ίδιος ότι είναι καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον, σε αυτούς που είναι καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον, δεν μπορείς, κύριε Πρωθυπουργέ, έτσι. Ούτε όλοι παρά ο συρφετός. Για τους άλλους όμως μπορείς. Είπα, όχι, δεν γινότανε, δηλαδή πραγματικά.

Λοιπόν, θα κλείσω. Γιατί έκανε τι να κάνω, αφού το είπε, δεν μπορούσα, δεν δηλαδή. Έλεγε ο Λεωνίδας αύριο, δεν πειράζει, μέχρι αύριο θα έχουμε κι άλλα. Ναι, αύριο θα πούμε για την. Θα σας μεταφέρω μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, την οποία είναι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, τέλος πάντων, όπου υπήρξαν αντιδράσεις για την καταχώρηση και ανησυχίες για την καταχώρηση στοιχείων μας ηλεκτρονικά. Και για τα οποία θεωρεί ότι όσοι, ας πούμε, έχουμε τέτοιες ανησυχίες και αντιδρούμε, είμαστε αμόρφωτοι. Θα τα πω αναλυτικά αύριο, όπως και πολλά άλλα. Κοινώς θα τους περιλάβω αύριο αναλυτικά, μαζί με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί έχω πολλά και για το μεταναστευτικό. Είπα σήμερα αυτό, να μείνουμε στο να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα. Και θα κρατήσω το προσωνύμιο ψυχοσόστρα με τις που χαρακτηρίζει και συνοδεύει και συνδέεται με τις παρακλήσεις προς την Παναγία να προστατεύει και να σώζει τις ψυχές μας, να είναι η μεσήτρια για όσους ζητούν το σώσον τας ψυχάς ημών. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο 9 με 11 το πρωί. Εδώ στο πίσω από την είδηση, με την επικαιρότητα, με τα ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, της μεγάλης σημερινής ημέρας. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Η Ελλάδα μιλά.
11: Η Ελλάδα μιλά.
10: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
1: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα τις σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δυσκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ τέσσερις ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεις σας, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη μου το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγω, της κυρίας Καριστιανού, επασφαλώς. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Και... να μην κάνουμε.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: plan B. Τι απασχολεί τον Νικολάου. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες 3 μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών, ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες και εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές, που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
1: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας τον κάνει.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας.

Πραγματικά σήμερα θα σας πω πράγματα που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Κυρίως για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και το πώς λειτουργεί και τι έχει πάθει. Σε λίγο. Αυτό όμως που θέλω να πω και θέλω λίγο να το δούμε με ιστορική ματιά είναι το μίσος που βγάζει αυτό το ανθεληνικό καθηγητικό κατεστημένο στη χώρα μας απέναντι στο Βυζάντιο. Διότι το μίσος αυτό των ευρωλιγούριδων προέρχεται και βγαίνει από το κομπλεξισμό των Ευρωπαίων απέναντι στο Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, ήταν τεράστια. Άκουσα καθηγητή πανεπιστημίου και παραλίγο να τον βρίσω άσχημα. Σε μια ομίγυρη. Να μου λέει με απαξίωση ότι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης που υπήρξε ποτέ ήταν, λέει, στην Πολώνια και 7 και... Και όταν του λέω ότι πραγματικά αυτό που λες το πιστεύεις, όταν είναι γνωστό ότι υπήρχε πανεπιστήμιο και πριν ήταν ο Λέων, ο μεγαλύτερος μαθηματικός που οι Άραβες τον ήθελαν, αλλά δεν πήγαινε στους Άραβες και έμεινε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, επιμένεις? Ναι, μου λέει, επιμένω. Καθηγητής που δίδασκε τα παιδιά μας. Τα δίδασκε. Μιλάμε για ευρωλιγούρια κανονικά. Για ευρώδουλους κανονικούς. Να είναι δούλοι των Ευρωπαίων. Των μισελλήνων Ευρωπαίων. Όχι όλοι, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι μισούν την Ελλάδα και αυτό που έχει φτιάξει. Ο Νίτσε τα έχει πει όλα. Α, το Βυζάντιο για αυτούς είναι μισητό. Γιατί οι ανθρωποφάγοι Ευρωπαίοι διέπρεπε το Βυζάντιο και αυτοί έτρωγαν ανθρώπους. Ήταν κανίβαλοι. Είχαν τη βασίλεια όπως, ξέρω εγώ, το Σχηματάρι, ένα χωριό ήταν βασίλειο. Σας λέω, δεν καταλάβετε. Ή όπως ο Δεδροπόταμος Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό, ήταν βασίλειο του Κορδελιού. Ή το Κερατσίνι, βασίλειο του Κερατσινίου. Βασίλειο των Λιωσίων. Έτσι ήταν οι βασιλείς στην Ευρώπη. Τον 7ο, 8ο, 9ο, 10ο. Αλλά αφήστε αυτά με τον Καρολομάγνο και τις ανοησίες τους. Μεγαλύτερος εκδοσφαγίας του Καρολομάγνου δεν υπήρχε. Πάμε λοιπόν στην κληρονομιά του Βυζαντίου. Ενώ η Δυτική Ευρώπη περνούσε μια περίοδο κατακαιρματισμού, όπου η κεντρική εξουσία είχε αντικατασταθεί από μικρές τοπικές δυνάμεις, όπως σας λέω, η Κωνσταντινούπολη παρέμενε η καρδιά, ο πνεύμονας ενός σύνθετου παγκόσμιου συστήματος. Δηλαδή δεν υπήρχε Ευρώπη, υπήρχε μόνο η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Ο βασιλιάς της Ρωμανίας δεν ήταν απλώς αρχηγός ενός στρατού. Ήταν το κέντρο ενός δικτύου που ένωνε εμπόριο, πληροφορίες, διπλωματία, στρατιωτική, στρατηγική, τα οποία τα είχαν οι Βυζαντινοί και τα πραγματικά τα διέθεσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό απλόχερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ρωμανίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής, τη λένε, παραμύθια του Βυζαντίου μας. Του Βυζαντίου μας. Οι άλλοι πολεμούσαν για να κερδίσουν μια μάχη. Η Ρωμανία σχεδίαζε να κερδίζει ολόκληρους αιώνες. Ήθελε να κερδίζει τους αιώνες. Κυρίως στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Η διπλωματία της δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Μια απλή ανταλλαγή λόγων μεταξύ ηγεμόνων. Είχε δομές. Οι διπλωματικές αποστολές της Κωνσταντινούπολης είχαν τέτοιες δομές που ήταν απίστευτα υψηλές σε σχέση με αυτά που είχαν οι υπόλοιποι που ήταν στον πάτο. Ένα περίπλοκο παιχνίδι επιρροής. Χρυσά νομίσματα, συμμαχίες, γάμους μεταξύ πριγκιπισσών και βασιλέων άλλων χωρών και εθνών. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνταν ως όπλα εξού σημαντικά με τα σκύφη. Το ότι όταν έβλεπαν ότι κινδύνευαν από τους Άραβες, έδιναν λεφτά στους Άραβες, πολεμούσαν τους Αβάρους ή τους Σλάβους. Πάντοτε έτσι λειτουργούσαν. Το διέρη και βασίλευε ήταν η τακτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το έκαναν σε πολλές επιλογές της. Ο πιο αποτελεσματικός πόλεμος είναι αυτός που κερδίζεται πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη. Αυτό έλεγαν οι Βυζαντινοί. Το λένε και για έναν Κινέζο, ότι το λέει και αυτός, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Βυζαντινοί το εφήρμοσαν. Δημιούργησαν λοιπόν ένα πολύπλοκο και πολυδέδαλο σύστημα πληροφοριών από όλη την Ευρώπη και από όλο τον μεσαιωνικό κόσμο. Ήξεραν τα πάντα οι Βυζαντινοί. Τα πάντα. Οι αγγελιοφόροι, οι κατάσκοποι, έτσι. Και οι άλλες χώρες είχαν. Οι διπλωματικοί απεσταλμένοι, τα μάτια της αυτοκρατορίας σε κάθε γωνιά του γνωστού κόσμου. Παντού. Ο λογοθέτης του δρόμου. Ο λογοθέτης του δρόμου. Δεν ήταν απλά ένας κρατικός υπάλληλος.
ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεπε τις πληροφορίες σε πολιτική δύναμη. Ο λογοθέτης ήταν αυτός. Ο λογοθέτης ήταν ο αγγελεφόρος. Το επίθετο λογοθέτης από εκεί βγαίνει. Ο παππούς, το προπάππος ήταν αγγελεφόρος. Λογοθέτης. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λογοθέτω, έτσι. Είναι η ελληνική λέξη. Έτσι, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης ήξερε τις αδυναμίες των συμμάχων, των εχθρών, φιλοδοξίες, τι θέλουν, τι αναταραχές υπάρχουν, αν μπορούσε στον εχθρό εσωτερικά να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είχε παντού κατασκόπους, τεράστιο δίκτυο. Τεράστιο. Και μάλιστα το δίκτυο πληροφόρησης ήταν τόσο μεγάλο και έλεγαν ότι η βασική προϋπόθεση για ένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό χωρίς το δίκαιο και τους θεσμούς που το στηρίζουν. Δεν γινότανε. Ένας αυτοκράτορας δεν γινότανε. Εκεί λοιπόν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη μας, διέφερε από όλους τους υπόλοιπους. Εκεί οικοδόμησε τη διπλωματία. Μία από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που άφησαν ποτέ πίσω τους κάποιοι. Ποια είναι αυτή? Ένα σύστημα νόμων. Νόμους. Είχαν νόμους. Που θα επηρέαζε την ίδια την ιδέα του σύγχρονου κράτους. Η νόμη της Κωνσταντινούπολης. Δεν παρατήρησε απλώς την παλιά ρωμαϊκή νομοθεσία. Δεν την παρατήρησε, την πήρε και την έκανε. Όχι. Δεν την κούμπωσε. Μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή νομοθεσία είχε τη βάση στην αρχαία ελληνική νομοθεσία. Οι Ρωμαίοι δεν κάναν τίποτα άλλο παρά μετουσίωσαν το ελληνικό αρχαίο δίκαιο και το κάναν ρωμαϊκό δίκαιο. Και από το ρωμαϊκό δίκαιο το κάναμε εμείς δικό μας το μετέπειτα δίκαιο, ως Κωνσταντινούπολη, ως Βυζάντιο, εμπλουτίζοντάς το, γιατί αλλάζουν και οι εποχές, αλλάζουν και οι νόμοι. Αλλά υπάρχει μια διαδοχή. Επεξεργάστηκαν λοιπόν, οργάνωσαν, μετέτρεψαν ένα σύστημα που θα αποτελούσε τη βάση για όλες τις νομικές αρχές του σύγχρονου κόσμου. Το νομικό σύστημα, λέμε ρωμαϊκό δίκαιο. Παναθεμά σας, ποιο ρωμαϊκό δίκαιο, μωρέ? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο και δημοκρατία στη Ρώμη με τους συγκλητικούς απατεώνες ή τους άλλους τους ελαίου θεού αυτοκράτορες, κάτι τρελούς σαν τον Λούκουλο ή σαν τον άλλο τον απίστευτο τον Κόμοδο? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο? Ποιο κοροϊδεύεται? Φτάνει πια. Ναι, ήταν ρωμαϊκό δίκαιο. Πού το πήραν όμως? Πώς το επεξεργάστηκαν? Πώς έγινε νομοθεσία? Από ποιους το έλαβαν? Στο κέντρο λοιπόν αυτής της προσπάθειας βρισκόταν ο Ιστινιανός, αλλά και η νομική του, με πρωταγωνιστή τον Τριβωνιανό. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη στο χάος των αιώνων. Να πάρουν χιλιάδες κείμενα, πήραν χιλιάδες κείμενα οι Βυζαντινοί. Αποφάσεις, νομικές ερμηνείες, παραδόσεις, ιωθώτα, έτσι, για να κάνουν ένα λογικό, ενιαίο, λειτουργικό σύστημα. Πήραν το ελληνικό από την αρχαία Αθήνα, από τη Σπάρτη, από τη Θήβα, από τη Μακεδονία, από τη Ρώμη, στοιχεία, και τα εφήρμοσαν στο πεδίο. Έτσι δημιουργήθηκε το Corpus Juris Civilis, ή Civilis, έτσι λέγεται. Τα λατινικά μου είναι άθλια, το ξέρω, αλλά έτσι είναι, ένα έργο το που δεν ήταν απλά μια συλλογή νόμων, αλλά ένας οδηγός για την οργάνωση της κοινωνίας. Πώς θα οικοδομηθεί και θα οργανωθεί η κοινωνία. Corpus Juris, έτσι πρέπει να λέγεται, έτσι. Και εδώ ακριβώς είναι μια εποχή που από πολλές περιοχές του κόσμου απλά είχαν το εθιμικό δίκαιο, το τυπικό, το εθιμικό δίκαιο, με αποφάσεις αυθαίρετες ανθρώπων, δηλαδή ήταν άρχοντας κάποιος και αποφάσισε τα δικά του. Όχι, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει ο μπούσουλας, ο νόμος, το σύνταγμα, αν θέλετε, η κείμενη νομοθεσία, που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεν γίνεται να παραβιαστεί. Σταθερά. Θα πω το εξής. Το Βυζάντιο έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από τη Ρώμη. Υποχρέωσε η νομοθεσία να είναι καταγεγραμμένη. Γραπτή. Η δικαιοσύνη πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και η απόφαση έπρεπε να προκύπτει από κανόνες και όχι από πάθη ή από λάθη. Η καταδίκη χωρίς αποδείξεις, η αυτοδικία και η αυθαιρεσία της εξουσίας δεν μπορούσαν να αποτελούν τη βάση μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Έλεγαν οι Βυζαντινοί. Οι Ρωμαίοι δεν τα είχαν αυτά, ξέρετε. Είχαν μια νομοθεσία, αφήστε τα. Και όταν λένε ρωμαϊκό δίκαιο, οι δικοί μας οι ανόητοι, τι λένε? Είναι το βυζαντινό δίκαιο, το οποίο όμως το αποδίδουν στους Ρωμαίους. Που αν δείτε το ρωμαϊκό δίκαιο, δεν έχει καμία σχέση με το βυζαντινό δίκαιο. Αλλά πήραν ψήγματα από εκεί και το φτιάξαν και το ανακατέψανε και λένε ρωμαϊκό δίκαιο. Τα λέω όλα αυτά γιατί
αυτό που προσέφεραν ήταν εκπληκτικό. Όταν οι μελετητές της Μπολόνιας, του Πανεπιστημίου που λέγαμε, ανακάλυψαν ξανά τα ρωμαϊκά νομικά κείμενα, βρήκαν ένα ολόκληρο πνεύμα διοίκησης, μια λογική για το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος. Από αυτή την παράδοση λοιπόν γεννήθηκαν αργότερα πολλές από τις αρχές που συνδέουμε τη σύγχρονη Ευρώπη. Τα συντάγματα, η νομική ισότητα και η ιδέα ότι η εξουσία δεν πρέπει να είναι απεριόριστη. Η επιβίωση της βασιλεύουσας ήθελε υποδομές. Τι έκαναν στο Βυζάντιο? Την ώρα που πολλές χώρες δυτικής Ευρώπης μίκραιναν και γινόταν κάτι χουριουδάκια και κάτι πασάλους, αυτοί κάναν αμυντικά έργα, οχυρωματικά έργα. Έργα που χρειαζόταν, ακούστε λίγο, μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Όχι απλά χτίζω ένα τυχείο. Κάνανε τάφρους. Κανονικά μιλάμε, έμπαινε στη βασιλεύουσα και γονάτιζες. Το Βυζάντιο είναι μια τεράστια μηχανή. Μια μηχανή, το νερό, το πιο βασικό αγαθό που υπάρχει μια πόλη, το νερό. Για να επιβιώσει μια πόλη. Και σχεδιάστηκε έτσι με βάση την αρχαία ελληνική επιστήμη και τα υδραγωγεία το ουέλεντος, έτσι λέγονταν, το ουαλέντος, και τα τεράστια μετέφεραν από τη Θράκη, να καταλάβετε, από τη Θράκη, παιδιά, έφεραν στην Κωνσταντινούπολη νερό, και έτσι το έφεραν και υπόγεια, ώστε να μην ξέρει ο ξένος, ο εχθρός, πού είναι το νερό, για να μην διψάσουν ή δηλητηριάσουν τις πηγές. Μιλάμε για ένα πολυδέδαλο δίκτυο, στρατηγικότατο, που έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην πόλη να αντέχει επί μήνες πολιορκιών. Αυτή η πόλη έπεσε, φίλες και φίλοι, το 1204 από τους Λατίνους δίθεν συμμάχους μας. Μέχρι τότε δεν ξανάπεσε ποτέ. Παρέμενε όρθια από τότε που δημιουργήθηκε η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα, η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εκεί έμεινε. Η βασιλική στέρνα, οι υπόγειες δεξαμενές κάτω από την Αγία Σοφιά και από πολλά άλλα κτίρια υπάρχουν στέρνες. Έδιναν στην πόλη ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε ακραίες συνθήκες. Άρα το Βυζάντιο δεν είναι απλά ένα Βυζάντιο που λέμε όλοι μας. Είναι πολυδέδαλη η πολιτισμική και πολιτιστική προσφορά των Βυζαντινών. Τα λέω αυτά γιατί αν μάθετε επιτέλους τι κάνει η Λατίνη το 1204, θα κλαίτε μαζί με μένα. Θα κλαίτε οι Τούρκοι έκαναν λιγότερα από ό,τι κάνει η Λατίνη. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά. Λέμε μπήκαν οι Λατίνοι το 1204. Δεν λέμε πόσα πλοία φόρτωσαν, λαιλατώντας, εκκλησίες, μοναστήρια, βιβλιοθήκες, αγάλματα, προθήκες και τα πήραν. Δεν τα λέμε αυτά. Το 80% αυτών που συλλήθηκαν στο Βυζάντιο ήταν από Λατίνους. Ένα 20% απέμεινε στους Μογγόλους. Για να τα λέμε όλα εδώ. Πάμε τώρα στον Τραμπ που τα τελευταία χρόνια δέχεται απίστευτα πλήγματα. Τους τελευταίους μήνες. Στο ανώτατο δικαστήριο. Παρά τη συντηρητική πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου και το γεγονός ότι πολλοί από τους δικαστές διορίστηκαν, Μητσοτάκης βλέπε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ότι κάνει ο Μητσοτάκης κανένα, μην νομίζετε. Ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει. Αφού τους διορίστηκε και ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε καμία χώρα του κόσμου. Ακούω τους ανόητους να λένε. Μπάσκετ, μην πω κάτι για την Κοβέση, για να τα παρεξηγηθούν και κάποιοι, αλλά την Κοβέση ο Μακρόν την έβαλε και την βάλανε οι Γερμανοί. Και όποτε να αγοράσουμε κάτι από τη Γαλλία, μιλάει και λίγο η Κοβέση. Λέω τώρα εγώ. Κατανοητών. Κατανοητών. Και μετά, επειδή δίνουμε κάτι στους Γάλλους, δεν μιλάει, λίγο σιωπά. Δεν είναι κατανοητά. Σύμπτωση. Αλλά και στην Αμερική δεν συμβαίνουν. Όπως τον Άριο Πάγου το διορίζει εδώ ο Πρωθυπουργός και εκεί ο Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δέχτηκε μια σειρά από σημαντικές δικαστικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δέχτηκε μια σειρά από

0: λειτουργίας της. Ε, Τραμπ. Έτσι, επίσης, έχουμε και ένα άλλο χτύπημα το οποίο δείχνουν ότι οι δικαστές δεν μας τα λένε καλά. Απορρίπτηκε η προσπάθεια περιορισμού της επιστολικής ψήφου. Εκεί που γίνεται η νοθεία. Η νοθεία. Το ανώτατο δικαστήριο δεν αποδέχτηκε τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να ακυρωθούν ψηφοδέλτια που φτάνουν μετά την ημέρα των εκλογών. Στις ΗΠΑ, παιδιά, έρχονται σε σάκι με τα ψηφοδέλτια μετά από κάτι τρεις μέρες. Και το μετράνε. Εκλογές βλέπετε. Παραμυθατζίδες. Μιλάμε, ψηφίζει το 25-30% των Αμερικανών, όχι παραπάνω. Έτσι θα γίνει στην Ελλάδα στο τέλος. Και γίνεται και η νοθεία του κερατά, με συνέπεια να βγαίνει οποιοδήποτε. Άκρη δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν αν θέλετε την άποψή μου, δημοκρατία όπως την πιστεύουμε στο μυαλό μας δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ! Μέσα στο μυαλό και στη φαντασία του καθενός είναι η δημοκρατία. Είναι μια λέξη ουτοπική. Δεν γίνεται ο ισχυρός να είναι ίσως με τον ανίσχυρο, εμένα. Μάχη είναι. Ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Το λιοντάρι με το ποντίκι. Ποιος κερδίζει συνήθως? Το λιοντάρι, συνήθως. Άμα γίνει καμιά φορά κερδίσει και ο Δαβίδ. Λοιπόν, έτσι οι νόμοι των πολιτιών που επιτρέπουν την καταμέτρηση, λέει, αυτών των ψήφων παραμένουν σε ισχύ. Διατηρήθηκε η υπηκότητα λόγω γέννησης. Εδώ ήθελε να τα αλλάξει ο Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο απέριψε την προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας από παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ. Έτσι. Το καταλαβαίνετε. Να λοιπόν που υπάρχουν και οι απόφαση ήταν με ψήφους 5-4. Ποια απόφαση? Το μπλοκάρισμα της εκτελεστικής εντολής του Τραμπ. Με τον πρόεδρο του δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και τον δικαστή Έμικον Μπάρετ να συντάσσονται με τους φιλελεύθερους δικαστές. Οι δικοί του πήγαν με τους άλλους. Οι δικοί του δικαστές που διόρισε πήγαν εκεί. Άλλη απόφαση εναντίον του. Οι αποτυχίες στην υπόθεση Κόρολ. Το ανώτατο δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του Τραμπ κατά της απόφασης που τον υποχρεώνει να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμύρια δολαρίων στην δημοσιογράφο Κάρολ για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση. Παιδιά, δηλαδή, βλέπετε ότι δεν είναι όπως τα λένε τα πράγματα πολλές φορές. Ο Τραμπ, ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Και αυτός λειτουργεί πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα. Λεφτά να βγαίνουν, παιδιά. Λεφτά να βγάζει ο άνθρωπος και η οικογένεια. Σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα. Μην νομίζετε ότι είναι διαφορετικός. Απλά εκεί έχω συμφούρσα μαζί του με τα αντιλοάτκη του κτλ. Και όλα αυτά που έλεγε για τις απόψεις του, για την ειρήνη κυρίως που θα έφερε στον πλανήτη. Πάει, η ειρήνη εξαφανίστηκε. Ανοίξει το χρονοτούλμα της ιστορίας. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέα μου, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά, δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα στους κολλητούς σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκεφαλικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες,
καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Ξέρετε μια 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΟΗΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτσε κυριτάδες και άλλους βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταψέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι. Πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάτι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανεβαίνει το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε.
Το παίρνει από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πει έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Δέτσι, για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες ημέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά, πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πά. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27, η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει.
είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω από πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτός είσαι ρέος είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Είσαι ρέοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, τρία, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποίηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της Τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού και η Ορθοδοξία τιμά την κοίμηση και μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου και Μητέρας πάντων ημών. Οι πιστοί σε όλη τη χώρα σειραίουν σε ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει σειρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Χιλιάδες προσκυνητές βρίσκονται στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, αναζητώντας δύναμη, παρηγοριά και ελπίδα. Και οι εκατοταπηγιανοί της Πάρου στο επίκεντρο μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Κόκκινος είναι ο ναγερμός σήμερα σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Στη ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 8 σήμερα το πρωί και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οριοθετήθηκε μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες η φωτιά που ξέσπασε χθες στο νησί της Κόκκιας, συγκεκριμένα στην περιοχή Πυλή. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σε μια ακόμη άκρως προκλητική δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ έχει στόχο την Άγκυρα. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη 4 νεαροί με ναρκωτικά σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσά τους 17χρονος δραπέτης από Ίδρυμα Ανηλίκων, όπου κρατείται για υποθέσεις βιασμού και παράβασης του νόμου περί όπλων με μέτρο περιορισμού μέχρι την ενηλικίωσή του. Και οι 4 ληφθέντες είχαν εγκατασταθεί και διέμεναν παράνομα στο διαμέρισμα παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στον ομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χίτα.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο Focus FM και σήμερα, Σάββατο, 1 Αυγούστου. Είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι. Εμείς εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Focus FM 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στις επάλξεις και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλώς ήρθατε. Καλώς ανταμώσαμε στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι κάθε Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ που επιστρέφω. Να ξέρετε. Για να περάσω αυτές τις δύο μέρες εδώ πέρα, τρεις. Αν και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πιάνεται και σφίγγεται η καρδιά σου με αυτά που βλέπεις με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσο απροετοίμαστοι είμαστε. Πόσο κάθε χρόνο τα ίδια αντιμετωπίζουμε και πόσο άχρηστο είναι το επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, το κυβερνητικό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αφού σας καλωσορίσω πρώτα στην καλοκαιρινή αυτή εκπομπή του Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι έχετε φύγει περισσότεροι σήμερα, φεύγει κοσμάκης πολύ. Όσοι είστε πίσω, υπομονή, παιδιά, μαζί είμαστε εδώ, κρατάμε άμυνα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα μια ιδέα είναι. Μην βάργεσαι. Και εδώ καλά είναι. Πομπούλα, κόσμος, ακροατές. Πάρες, μια χαρά είναι. Λίγο ξεκούραση, λίγο από εδώ. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Λοιπόν, μας ακούτε από την αγαπημένη σας συχνότητα, τους 103,6. Μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από το ίντερνετ και από το focusfm.gr, το site μας, το ραδιοφόνο, το site. Φυσικά από το e-radio, από όπου εσείς μπορείτε. Και φυσικά υπάρχει και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής αυτή τη στιγμή στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχετε μείνει πίσω και όσοι έχετε επαφή με το διαδίκτυο και όλα αυτά, υπάρχει ζωντανή εκπομπή αυτή τη στιγμή, ζωντανή μετάδοση μάλλον της εκπομπής στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Τι κάνετε λοιπόν? Μπαίνετε Facebook, Focus FM, και βλέπετε μέσα από το στούντιο ζωντανά την εκπομπή τώρα. Εμένα με το ωραίο το μπλουζάκι μου, το άσπρο, το καλοκαιρινό, σε παρακαλώ. Η εικόνα, ήχο, μέσα από το στούντιο, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Και εδώ περιμένω και τα μηνύματά σας, που είναι τελείως δωρεάν η διαδικασία, τα μηνύματάκια σας για να επικοινωνούμε. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και από πού μας ακούτε. Επίσης, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι και το Viber, κυρίες και κύριοι, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Θα είναι πολύ σύντομο το σχόλιο μου, γιατί ακόμα δίνουν μάχη αυτοί οι ήρωες πυροσβέστες μας, οι ήρωες πραγματικά πυροσβέστες μας, οι πυροσβέστες των 1.000 ευρώ, οι πυροσβέστες στους οποίους τους κατέβρεχε με τη μάνικα και τους πετούσανε δακρυγόνα η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη μάχη, την άνηση αυτή μάχη πραγματικά, με τις φλόγες, με τη φωτιά, με το δαίμονα αυτό που λέγεται φωτιά, με την τεράστια δύναμη αυτή που έχει και με τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα, ο αέρας και η ζέστη είναι... Τι να πω. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Τα μηνύματα στα περιμένω, ήδη βλέπω αρχίζει σιγά σιγά μπαίνετε και στο Viber, επαναλαμβάνω, 6907-483-484, και στο Facebook, όπου υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής. Σας περιμένω όλους εκεί τώρα να μπείτε, να γράψετε τα μηνύματά σας και να τα διαβάσω στον αέρα του Focus FM. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ένα κράτος επικίνδυνο, αστείο, γελίο, ανέτοιμο, κάθε χρόνο τα ίδια. Για μας είναι θέμα φιλοσοφίας, διαφορετικής φιλοσοφίας, ακόμα και στο θέμα των πυρκαγιών. Δηλαδή, τι μας λες ρε Χίτα, θα πει τώρα ο Νεοδημοκράτης, θα πει ο Χριστός και Παναγία ο Τσιπρικός, θα πει ο εκάστοτε Σαμαρικός. Τώρα για τους άλλους δεν μιλάω καν, παιδιά, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Τα άλλα είναι άστα τώρα. Και το κοριτσάκι και η κυρία δεν κάνουν, αφήστε τώρα, χωρίς καμιά διάθεση δηλαδή. Δεν κάνετε ρε παιδιά, δεν το έχεις, άστο. Άστο ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσου με κάτι άλλο.
στη ζωή αυτή. Άστο. Άστο ρε παιδί μου να πάει. Άστο. Άστο να πάει. Άστο. Άστο να πάει ρε παιδί μου. Αλλά μπας περιπτώσει, θέλετε κάνετε τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εμείς είμαστε υπέρ της πρόληψης, κυρίες και κύριοι. Πρόληψη. Προετοιμασία. Τι μέτρα θα πάρω, τι αντιπυρικές ζώνες θα έχω φτιάξει, πόσους πυροσβέστες θα έχω προσλάβει, το τι εκπαίδευση σας έχω κάνει, πώς θα υποπτεύω όλα αυτά τα σημεία και τα μέρη, τι πυροσβεστικά μέσα θα έχω φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχω πάρει και να έχω. Εντάξει, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία το εργοστάσιο Καναντέρ δεν σταμάτησε να βγάζει ή θα βγάλει σε πόσα χρόνια κτλ. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις. Αλλά βλέπετε, κάει και η Ισπανία. Και για ένα γαμότο που λέει και ο κόσμος, δεν πήρανε το τεράστιο αυτό αεροπλάνο από τη Ρωσία. Γιατί ας καούνε όλα, γιατί έχουμε λέει εμπάργκο με τη Ρωσία κτλ. Τα ίδια κάνουμε και στην Ελλάδα. Γελιότητες, κυρίες και κύριοι. Γελιότητες. Της γουοκύλας, της γουοκατζέντας αυτής, των γκλομπαλιστών αυτών όλων, των ηλιθίων αυτών που κυβερνάνε την Ευρώπη, είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι ένα πράγμα όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα! Όλα, όλα δυστυχώς. Όλα δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ γιατί μου στέλνετε μηνύματα με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μου δημιουργεί απέχθεια. Πολιτική απέχθεια. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο ούτε παρέα κάνω μαζί του, ούτε θα έκανα ποτέ. Οπότε έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ό,τι λέμε εδώ στο μικρόφωνο και ό,τι λέω στη Βουλή, ό,τι θα πω σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που θα με καλέσει, ό,τι λέω στο φιλόξενο εδώ στούντιο του Focus FM, ο λόγος μου είναι πάντα πολιτικός. Δεν έχει προσωπικό χαρακτηρισμό για κανέναν και δεν έχει προσωπικό, έτσι, προσωπική, έτσι, αν θέλετε, προσωπικό υπόβαθρο, ας το πω έτσι. Όχι. Είναι καθαρά πολιτικά τα σχόλιά μου και πολιτικά αντιμετωπίζω και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται εγώ να αλλάξω την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλα ένα χοντρό χέρι χθες στο Πασόκ. Οι άνθρωποι, οι παιδιά, είναι αυτό που τους είπα και στη Βουλή. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Δεν μπορεί να συζητάμε την Πέμπτη το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Βουλή, το ξεπούλημα του νερού, την ιδιωτικοποίηση του νερού, ένα τεράστιο θέμα για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Το νερό είναι αγαθό και αυτοί το ιδιωτικοποιούν. Και ο Πασόκ να βάζει και ένα σου θέμα και να ασχολείται με τα γυαλιά του Γεωργιάδη. Τι ασχοληθεί με τον Γεωργιάδη, ρε παιδί. Δηλαδή, τι να ασχοληθεί με τον τύπο αυτόν, ρε φίλε. Τι να ασχοληθεί με τον τύπο αυτόν, πείτε μου λίγο εσείς. Και καθόταν τώρα για τα γυαλιά του, την άλλη φορά τα κρακεράκια, τα γυαλιά. Μιλάμε για καταστάσεις, τσίρκο. Τσίρκο. Και ασχολούνται όλοι οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια με αυτό. Μιλάμε για ανοησίες. Αλλαγή ατζέντα. Γι' αυτό τους είπα τους Πασοξίδες. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Και συνεταιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άρα χου αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, όχι με τις φωτιές, με τους πλαθρομετανάστες. Πόσα χρόνια τα λέει η ελληνική λύση αυτά. Πόσα χρόνια. Και τι είναι αυτά που λέτε. Και είστε σκληροί, και είστε ριστικοί, και είστε φασίστες, και είστε και απάνθρωποι και αυτά. Δεν τα βλέπετε τι γίνεται. Και φανταστείτε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, του ΟΗΕ, η εισβολή των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ισπανία είναι μεγαλύτερη σε αριθμό. Θέλω να πω ότι χτυπήστε ξύλο τι έχει να γίνει εδώ άμα ξεσηκωθούν κανιά μέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα που κυκλοφορούν σαν τα φαντάσματα έξω. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά απέναντι σε αυτό τι έχουμε, το επικοινωνιακό κρεσέντο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε ένα σκληρό στο Υπουργείο Μετανάστευσης, στο Πλεύρη. Και είναι πολύ σκληρή η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούμε και τίποτα, ψέματα όλα. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, για φοβερές καταστάσεις. Φοβερές καταστάσεις, πραγματικά. Γεια σου Θεμιστοκλή μου, καλημέρα σας Ελληνίδες Έλληνες, φίλες και φίλοι. Γεια σου Θεμιστοκλή μου, ωραίος Θεμιστοκλή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα το πλαγιάρι, καλό μήνα σε όλους με υγεία. Θέλουμε εκλογές, δεν τους αντέχουμε άλλο. Αντώνη μου, και εμείς θέλουμε, αλλά βλέπεις, δεν το κουνάνε από εκεί με τίποτα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Κώστα Χίτα. Γεια σου Κωστή μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα Κώστα μου, καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις. Επίσης, φίλε μου Κωστή, να είσαι καλά. Πολύς Κώστας μαζεύτηκε σήμερα, τι γίνεται. Λοιπόν, καλό μήνα κύριε Χίτα, έχουμε φτιάξει κράτος βολεμένων. Μια χαρακίδων που τρώνε και πίνουν εις βάρος μας. Τι λένε το μια χαρακίδων, θα πει, δεν το κατάλαβα.
Καλημέρα Κώστα Μαχητή, Αντώνης Άμστερνταμ. Τι να κάνω ρε φίλε, προσπαθώ. Δίνω κι εγώ τις μάχες μου. Τι λέει εδώ. Εδώ μεταξύ κράζουν λέει την ελληνική λύση για τις 50 αίρες αυτοί που αν βγουν με τον νόμο αυτό θα κάνουν τούμπες. Ναι ρε φίλε, από τη χαρά τους. Και δεύτερον, αν δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούν αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν. Ο Βελόπουλος λέει δεν συνεργάζομαι με κανένα, θέλω να κυβερνήσω. Ας κάνουν αυτοκριτική αυτοί που δεν ψηφίζουν, να μην υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των περισσότερων ηρώων πυροσβεστών. Τα βαθιά μας συλληπιτήρια, αλλά δυστυχώς φίλε, το κράτος αυτό τους στέρισε τα παιδιά τους. Το κράτος αυτό τους στέρισε τα παιδιά τους. Είδατε το όχημα των δύο πυροσβεστών που κάηκαν? Πόσο παλιό ήτανε? Πρέπει να ήταν παιδιά 40-50 ετών. 40-50 ετών όχημα. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Μιλάμε για ρεμπέτα σκέρ και την ίδια ώρα χρήματα, αυτοκίνητα, λιμουζίνες, μετακλητή, διορισμένοι, στρατευμένοι, βολεμένοι, εκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, και δεν έχουμε ένα μεστόλο, δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα, δεν έχουμε αεροσκάφη, δεν έχουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για αηδία ρε παιδιά, πραγματικά αηδία. Και δεν είναι πλάκα πλέον, εδώ χάνεται κόσμο, σκοτώνονται άνθρωποι. Προφανώς στα βαθιά μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους ανθρώπους αυτούς, αλλά γιατί, ένα τεράστιο γιατί. Καλημέρα Κωνσταντίνε, Χίτα από την Καλυθέα. Όπα ρε γειτονάκι, δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεάτες. Τα πάντα είναι λέει, είμαστε απροετοίμαστοι. Το κακό είναι ότι επιτρέπει το κράτος στα καμένα να χτίζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Οπότε είναι συνένοχοι σε αυτό που γίνεται, σωστό. Καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα. Γεια σου Άγγελέ μου, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, καλό και ευλογημένο μήνα. Γιάννα από την Κομωτινή. Γεια σου Γιάννα μου, να σε καλά, αμήν. Με υγεία αυτό το μήνα, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά πραγματικά και να είμαστε όλοι μας πάντα υπό την σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας. Να είμαστε πάντα υπό τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας, κυρίες και κύριοι. Α, μεγάλη υπόθεση, Παναγίτης θα μας βοηθάει, την έχουμε κοντά μας πάντα. Ρε τι γίνεται, τώρα πάω λίγο, συνεχίστε τα μηνύματά σας, στέλνετε κανονικά. Πάω λίγο, αλλάξε, αυτός ο τύπος παιδιά, ο Τσίπρας, πλέον με δημιουργεί τόσο μεγάλη πολιτική απέχθεια και πολιτική αναγούλα. Δηλαδή ο τύπος δεν έχει το Θεό του, δεν έχει το Θεό του. Και είναι εσχρό πραγματικά, τρώμα τη γραφείο σε ελληνική λύση τα όλα, σε όλα το ξέρετε. Είδατε τι φάπες έφαγε αυτή, πώς λέγεται ρε, αυτό το κοριτσάκι που κατεβαίνει εδώ, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία υποψήφια στην Άλφα Θεσσαλονίκη και βγήκε 14η. Και τώρα έχει κόμμα. Πώς τη λένε ρε εσύ? Ρε που ήταν υποψήφια, που ήταν γέννημα θρέμα ονεδίτησα, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια, που κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη και βγήκε 14η, 17η, δηλαδή 2-3 από το τέλος είχε περάσει μόνο. Που μετά έρθει στην ελληνική λύση και παρακαλούσε και δεν την πήραμε. Φυσικά την πετάξαμε τις κλωτσίες έξω και μετά πήγε, έκανε με τους Τζίμερους, με τον Μπογδάνο, με το κορίτσι. Πώς το λένε αυτοί, ρε? Πώς? Α, Λατινόπουλ, μπράβο, είναι αυτή. Δεν θυμόμουν, ρε φίλε, εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν. Βγήκε προχθές ένα κανάλι, την έβλεπα πριν κανένα μήνα. Κάτι έτσι, λέει τα flat tax, flat tax, flat tax. Τι λέτε, κύριε, αυτά λέει ο Βελόπουλος για την ελληνική λύση από το 19. Παπ, 1-0. Κάθε κατεργάζει στον πάγκο του, παιδιά, έτσι είναι. Να κλέβετε σωστά. Ή να αναγνωρίζετε και να λέτε, συμφωνώ, δεν είναι κακό αυτό. Εμείς λέμε, συμφωνούμε με την πρόταση του τάδε κόμματος, έχει μια λογική, θα τη στηρίξουμε. Την τάδε τροπολογία, την τάδε διάταξη, την τάδε πρόταση νόμου. Δεν κακό ρε παιδιά, αυτό λέγεται πολιτικός πολιτισμός. Αλλά όχι να κλέβεις ρε φίλε και να το παρουσιάζεις τα δικό σου. Πόσο φθηνός μπορείς να γίνεις? Πόσο φθηνός μπορείς να γίνεις? Τσίπρας, καλά τώρα μιλάμε. Καλά μιλάμε, παιδιά τώρα απευθύνομαι κυρίως στους Βορειοελλαδίτες που μας ακούτε κυρίως εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να δίνετε προστά στον Τσίπρα? Θα στέλνω σοβαρούς. Σας θέλω σοβαρούς, προσέξτε τι θα κάνετε, σας ξαναλέω. Και είναι σχρό λοιπόν, τώρα αντιγραφεί πάλι την ελληνική λύση. Αυτοί οι ηγέτες εντός εισαγωγικών που καταδίκασαν κυρίες και κύριοι την Ελλάδα στη φτώχεια, και ένας από αυτούς είναι και ο Τσίπρας, εννοεί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αλλά και ο Τσίπρας, με το τρίτο μνημόνιο, με τις κομμετρητές τράπεζες, κομμένες συντάξεις, χίλια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν έχουν καμία ηθική αξιοπρέπεια, καμία πολιτική ηθική αξιοπρέπεια, και αντιγράφουν τις προτάσεις που η ελληνική λύση τις διατυπώνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελληνική, στην Βουλή,
Πολλά χρόνια είναι. Και εγγράφως το καταθέσαμε και το συζητήσαμε κατά την αναθεώρηση του συντάγματος. Εγώ ήμουνα το κερατό μου, το βερνικωμένο εισηγητής του συντάγματος. Εγώ ήμουνα. Είχα την τιμή αυτή να είμαι. Η πρότασή μας ήταν συγκεκριμένη. Είναι πρόστιχο λοιπόν πολιτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πουσάρουν τόσο πολύ τον Τσίπρα. Έλεος, δεν πει, θα κάνουμε μετό. Μας δημιουργείται αναγούλα. Έλεος. Να αναπαράγουν τώρα την είδηση, τώρα επειδή την ανέφερε ο Τσίπρας, το αγαπημένο παιδί. Απίστευτο. Το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υποχρεωμένων κομμάτων να κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών του δανείων. Όσοι εκλέγουν. Κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών του δανείων. Όσοι εκλέγουν.

0: υπάρχει, σου λέω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τραγικές φιγούρες της πολιτικής. Και δεν μας απαντάει πού βρίσκει τα χρήματα να κάνει αυτές τις γκλάμουρ εκδηλώσεις που κάνει. Ποιος πληρώνει, ρε μαγκά? Ποιος πληρώνει, θα μας πεις? Άνεργος είσαι. Βουλευτής δεν είσαι. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου. Εσύ κόμπαζες και μας έλεγες ότι δεν είσαι από πλούσια οικογένεια και δεν έχεις αυτά και τα λοιπά. Στο ενίκιο μας λες ότι ζεις 500 ευρώ, βέβαια στο Σούνιο σε βίλα περαθαλάσσια, 500 ευρώ δεν νοικιάζεις ούτε το πάρκινγκ. 500 ευρώ στην Αθήνα, λοιπόν, για να ξέρετε εσείς, σας το λέω εγώ, κάνει μία θέση στάθμευση στο Κολωνάκι. 300 κάπου αλλού. Και αυτός μένει σε βίλα, 500 ρε, να το χαλάσουμε, ρε φίλε. Βρήκες έναν φιλάνθρωπο ιδιοκτήτη και μένεις εκεί. Πολύ ωραία, 500 ευρώ. Πώς ζεις, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς ζεις? Τι, ποιο είναι το εισόδημά σου? Παίρνει κανένα χιλιάρικο, 1,5 χιλιάρικο η Μπέτη, που την έκανε καθηγήτρια με το ζόρι. Α, τη φύτεψες. Εσύ δεν έχεις εισόδημα. Πώς ζεις, ρε φίλε, πες μου λίγο. Με τα 5 χιλιάρικα, ούτε καν τα βουλευτικά 5 χιλιάρικα έχεις, αφού δεν είσαι βουλευτής τώρα. Και τι να σε κλάσουν τα 5 χιλιάρικα. Σπίτι Αθήνα, σπίτι Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο πάνω, αυτοκίνητα κάτω. Παίζει αυτά, βενζίνες, ρεύματα, αέρια, αυτά, 2,5-3 χιλιάρικα πάγια. Πάγια είναι αυτά. Γραφεία, αυτά, γραφείο ένα χιλιάρικο, νίκια, ρεύματα, αυτά. Μια βάλε. Μια βάλε. Δεν τα έχεις ούτε καν αυτά. Άθλιος πολιτικά, άθλιος πραγματικά, θα κυνηγηθεί πολιτικά αλίπητα μέχρι όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Φτάνει πια με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά φτάνει. Και απευθύνομαι και σε εσάς τους βορειολαδίτες. Έλεος! Πάω σε διαφημίσεις. Θυμίζω, τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε στο Facebook, Focus FM, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Και πολύ καλά θα κάνετε να το κάνετε. Εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο. Τα μηνύματά σας θα περιμένω εκεί και θα τα διαβάσω με το που επιστρέψω. Επίσης, Viber 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με το πουλέν μου.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM.

0: FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνα αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Focus FM 103,6 τη επάλξη. Κώστα Σχήτα στο μικρόφωνο τη εκπομπή. Συνεχίζουμε. Γεια σου, Κώστα μου, Πισπυρίγκο. Καλημέρα, λέει από την Πάτρα. Παντού και πάντα ελληνική λύση. Κυριάκο Βελόπουλο, τίποτα άλλο. Καλημέρα από τη Ρωσία. Γεια σου, Ηλία μου, να σε καλά. Χαιρετισμού και σε σένα και στη Ρωσία. Πώ περιμένουν, λέει ο Μητσοτάκη, να σεβαστεί τα αρχαία. Λέει ενώ φυτρώνουν αρχαία στην αυλή του. Συνέχισε τον αγώνα σου, Κώστα. Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε τον αγώνα σα, Κώστα. Έχουμε μπλέξει με αντιγραφείς, με ψεύτες, με ανθρώπους δεν έχουν πρόγραμμα. Η ελληνική λύση ξεχωρίζει σαν τη μήγαμε στο γάλα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Αντώνης από Σάντο Ντομίνικο. Τώρα λέει σκλήθρο Φλόρινα σου, ωραία δροσιά, ωραία. Είμαστε original και όλοι οι άλλοι κάλπικοι. Λέει φτάνει να το καταλάβει ο Έλληνας και όλοι οι πρώην. Υπάρχει λόγος που έγιναν πρώην. Σωστό. Ωραίο αυτό. Θα το λέω. Ο Πάγγελε, ωραία, ρε, καλό ταξίδι. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Ναι, είμαι πιο χαρούμενος. Α, όχι, καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα, λέει ο Άγγελος. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Μόνο που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα, υπάρχει ελπίδα. Να σε καλά, ρε Άγγελε, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου, τα κορίτσια σου, όλα που βλέπω εδώ στη φωτογραφία και να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά. Θαλασσίτσα, βλέπω. Τι είναι αυτό, πλοίο, θάλασσα, δεν ξέρω τι είναι. Να περάσετε τέλεια όπου και αν είστε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Φυσικά και χαίρομαι να γυρνάω στο σπίτι μου, στην πόλη μου, στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους μου. Φυσικά είναι η πόλη μου. Εδώ μεγάλωσα, ανδρώθηκα. Φυσικά. Καλό μήνα, καλώς 15 Αύγουστο τον έχουμε από τα Ιωάννα. Καλή δύναμη, κύριε Χίτα, είμαστε μαζί σας. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά και σε σένα. Χαιρετισμού στην όμορφη Ήπειρο. Τη Λεβεντομάνα Ήπειρο, λέμε και όταν λέμε. Το εννοούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δω και εδώ τι γίνεται. Δευτερόλεπτα και πάμε στη Δόμνα Μιχαηλίδου με το inclusion. Inclusion, η οικογένεια είναι inclusion και δεν υπάρχει παραδοσιακή οικογένεια με μπαμπά, μπαμπά και 2-3 παιδιά. Είναι όλα inclusion και αυτά. Αυτή η Νέα Δημοκρατία την έχει, κυρίες και κύριοι, υπουργό οικογένειας. Αυτό που είπα και στη Βουλή θα το πω και τώρα. Δεν είναι τόσο η εσχρότητα με την οποία τοποθετήθηκε για την ελληνική οικογένεια. Γιατί της διαφεύγει το κοριτσάκι αυτό της ομάδος αλήθειας. Το κοριτσάκι αυτό το οποίο μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα στα λεφτά, μέσα στη woke agenda, μέσα σε αυτά τα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, δεν έχουν πάει από τη Ελλάδα κτλ. Γύρισαν πίσω και έχουν μια. Και την έβαλε αυτήν ο Μητσοτάκης, παιδιά. Τη γουοκύλα αυτήν, την έβαλε υπουργό οικογένειας. Για να βγει να μας πει, για να βγει να μας πει, ότι δεν θα υπάρχει πλέον οικογένεια αυτή. Είναι η οικογένεια inclusion, συμπερίληψη, inclusion. Αντί να ασχοληθείς ρε με την ελληνική οικογένεια πραγματικά, αντί να στηρίξεις ρε τη μάνα και τον πατέρα, αντί να στηρίξεις τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια να πάνε να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μείνουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αντί να δώσεις πριν παραγωγικότητα, να δώσεις χρήματα να γεννήσουν παιδιά, αντί να στηρίξεις τα νέα ζευγάρια, αντί να πολεμήσουμε όλοι μαζί το μεγαλύτερο εχθρό της Ελλάδος που είναι το δημογραφικό. Μας μιλάς για συμπερίληψη, για inclusion και για περίεργες οικογένειες με 2 άντρες, 3 άντρες, 7 νομάς, 1 δωμά. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο πραγματικά? Και αφού σε παρεξηγήσαμε και τα πες καλά, γιατί βγήκες την άλλη μέρα σαν τη βρεγμένη γάτα επιστασίδη στην ΕΡΤ? Και προσέξτε και το σημειολογικό, το είπα και στη Βουλή, δηλαδή πόσο ήταν έτσι διαφορετική στο ύφος της. Την πρώτη μέρα που έλεγε τις αρλούμπες περί γουοκύλας, inclusion, συμπερίληψης και οικογένειας με 2 μπαμπάδες, με 1 μαμά και 1 παιδί και με θέλω και λοιπόν, όλα αυτά. Είχε ένα ύφος. Εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι υπουργός οικογένειας και είμαι και σε αυτό και τα λέω τώρα. Ενώ προχθές που πήγε να απολογηθεί, και εγώ είμαι ένα παιδί της πυρηνικής οικογένειας και το έθνος οφείλει πολλά στην πυρηνική οικογένεια και δεν εννοούσα αυτό και δεν εννοούσα εκείνο. Και δεν τράπηκες λίγο? Λίγο ρε φίλε, δεν τράπηκες? Δεν τράπηκες λίγο? Αυτή η ελληνική οικογένεια, κυρία Μιχαηλίδου, στο είπα και στη Βουλή, θα το πω και τώρα για τους φίλους, είναι η μεγάλη διαφορά της Ελλάδος με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Είναι αυτή η οικογένεια που κράτησε όρθια την Ελλάδα στα μεγάλα κύματα και δεν πνίγηκε. στον οικονομικό αφανισμό με τον οποίο απειλήθηκαν και εξοντώθηκαν οικονομικά οι Έλληνες. Η οικογένεια στάθηκε όρθια. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Πέρναν τα παιδιά, δίναν χαρτζιλίκι, μαγείρευαν για όλη την οικογένεια, στηρίζαν το ζευγάρι, το νέο. Έμεινε η οικογένεια ενωμένη, ρε. Ενωμένη, αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Από τα αμερικάνικα κολέγια στα Χάρβαρ και τη Walk Agenda που υπηρετείτε? Πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Δεν ντρέπεσαι λίγο που είσαι και υπουργός οικογένειας και δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Έσχος! Έσχος πραγματικά. Να είχες την ευθυξία να παραιτηθείς και να πεις, αλλά δεν φταίς εσύ, γιατί εσύ, όπως είπαμε και στη Βουλή, εσύ, κυρία Μιχαηλίδου, είσαι το πρόσωπο του Μητσοτάκη. Εσύ είσαι ο Μητσοτάκης. Αυτά που πιστεύει ο πρωθυπουργός σου, αυτά κάνεις και εσύ. Γιατί αν υπήρχε ένας πρωθυπουργός που δεν θα σεβόταν την ελληνική οικογένεια, θα σ' είχε στείλει σπίτι σου το επόμενο δευτερόλεπτο, όχι την επόμενη ώρα. Αλλά σε κρατάει. Σε κρατάει. Μια χαρά του κάνεις τη δουλειά. Γουοκίλα, γουοκ, γουοκ ατζέντα. Όλα, όλα, όλα, όλα αχταρμάς. Όλα αχταρμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτό, παγκοσμιοποίηση, γκλομπαλισμός, αυτό υπηρετούν με θρησκευτική ευλάβεια. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κουκουέ, λέει, είναι ανακυκλωμένα παλιά υλικά. Τις επόμενες εκλογές δεν πρέπει να βρουν, πρέπει να βρουν ούτε την ψήφο τους. Θα πρέπει να οργανωθούμε παραλλαγικά ολικές απεργίες, να κλατάρει το σύστημα συνεχόμενες παραλαμβανόμενες. Μόνο έτσι θα πέσει αυτό το καθεστώς μέχρι την υπομονή μετά και ελληνικά. Γεια σου, φίλερα, ακόμα. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, λέει. It's all inclusive, λέει. Demonstration, όποιος σατανικούλης, λέει. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καλό μήνα, φίλερα, ακόμα. Να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει πραγματικά μια φοβερή μάχη για αυτός, για να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Μάχες εντός και εκτός Βουλής. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη? Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί στις απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη στις αφαλατώσεις. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα.
2: Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με τον Λαθρεμπόριο και στο Βαριλογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάτι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν, και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας, κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε, που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Δεν, για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπή. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom, που είναι ρωσικών συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ρωσικών συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πλουκέτο. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά, πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω μα. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά. Πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κυρ Γιώργη, ξέρω, από το κουρείο. 5% επί του τζίρου. 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο. Τέρμα οι νταβατζίδες.
3: Focus 103,6.
0: Ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για όλα. Να περάσετε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα Κώστα από Ευκαρπία. Πάμε μπροστά. Γεια σου φίλε μου. Καλό μήνα σε όλους τους φόκους και τους ακροατές και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Υγεία για όλους. Να είσαι καλά. Σειρά μου, είμαστε στον Σάντους, πυλώνες της αρχαίας Ελλάδος, λέει. Α, σειρά ήμασταν. Α, οκ, okay, δεν θυμάμαι. Αγγέλη, ήμασταν σειρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα που και πάλι σε όλους. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα ταμματά τους. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας, οι εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Χιλιάδες προσκυνητές βρίσκονται στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης και στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και η εκατονταπηγιανή της Πάρου στο επίκεντρο μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Ξεχωριστός είναι ο εορτασμός στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο του Δήμου Βοΐου Κοζάνης με το έθιμο των καβαλάριδων της Σιάτιστας. Οι ποιείς από τη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή φθάνουν στο μοναστήρι πάνω σε καταστόλιστα άλογα. Στην Πάτμο, το νησί της Ορθοδοξίας, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο 15 Αύγουστος γιορτάζεται επίσης με ιδιαίτερη κατάνοιξη. Ανεστάλησαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και πανηγύρια στο Δήμο Κασάνδρας στη Χαλκιδική λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Από το πρώτο φως της ημέρας, δύο καναντέρ ξεκίνησαν ρήψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν μέσα στις καμένες εκτάσεις, επεμβαίνοντας άμεσα όπου εντοπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες, καπνίζουν τα δέντρα ή εμφανίζονται νέες φλόγες. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η ενέργεια επιτήρηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η Γρανάδα στη Νότια Ισπανία λόγω σεισμού 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα, με τουλάχιστον 40 μετασεισμούς να ακολουθούν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές νεφώσεις σήμερα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
1: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 025 23 20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
13: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
12: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια νάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
13: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από τη Μισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιτρέπονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή, διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, επαναλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων, καταθαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επικύρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφού του η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους στους Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παρατέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου, και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
12: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μια Άρκη?
13: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυφιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός το Λοακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί λευκά δεν απέναντι την Πρέβεζα, έτσι, στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρμένει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεγα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
12: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
13: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θεφερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου-νιάου στα Κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζονται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε αυτές τις ημέρες τουλάχιστον προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις παύλα εκφάνσεις τουρκικών προκλήσεων. Τώρα από εκεί και μετά το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση παύλα στρατιωτική αδαμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, όπου δεν στρέφεται εναντίον τους, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
12: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
13: Ναι, σαν μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Να ακούτε τώρα καλύτερα.
12: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε.
13: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η ελληνογαλλική συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
12: ναι,
13: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξη τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει την
12: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
13: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011, που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπους σαλαμοποιημένου, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
12: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση ας πούμε που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
13: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
12: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω. Τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο. Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει το αγνοεί. Έτσι. Είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ? Βεβαίως η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος. Και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
12: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
13: Ορίστε.
12: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
13: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του εκλειπώντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία, σαν να έχει θέσει βέτο το να μπει η Τουρκία στο

0: θεσμών. Και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείας κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, η Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άξαθμο του Αξάζ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπιτρία, τα ντρόν, τα μπαϊρακτά, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και εσκάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πολεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτσες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την ανασύσταση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar, τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή, με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί, παρακαλώ, ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι, καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία. Μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση, και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη,

0: όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδος για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USB, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντου, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τις φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε στη Λευκάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φίλο και φταίρο, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα, τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας, κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα κέχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης, παρακαλώ, διότι θα είναι προπομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα αέρια ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι πρωτίστως, το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με επίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο. το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα, είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κανένα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα, τέλος πάντων, από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη για απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον νόμπο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανία ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κείμενο τώρα. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας. Θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρομένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εκτοματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλένει κατά την άποψή μου έναντι της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή φανταστείτε εάν εμείς όπως έχουν οι Ιρανοί σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους στις στοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμιλο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το FAND του Αμερικανικού απέναντι στην πανστερνία των δρόμων και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά δρόμ και τους πυράβλους απράπητα θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυροκομματικά τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Να προτάσουν να περνάει, να τριπιέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσης και περιοχής, οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος σε αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία. Αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουνε και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα. Διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι. Με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί Αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ θυμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι, όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι, εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα, οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκαση οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλαν αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και απ' όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή λέγανε τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δηλαδή δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν. Διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνώστα είναι θαμμένα. Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό τον πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τον ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι κάποιες αντιπαραθέσεις. Και για να, ένα λεπτό κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό, να σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού χάνει πολλά που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά τούρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα 2.500 στρέμματα περίπου ανέρχονται οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική την 5η 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυράωσεων. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 καναντέρ, ενώ στην επιχείρηση δράμι και ελικόπτερο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και για αύριο Κυριακή στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σήμερα οι αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η ενάερη επιτήρηση. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί έχουν προσέλθει σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα ταμάτά τους. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και εθνικής υπερηφάνειας, εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στην Ιμαθία. Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με 171 παράνομους αλλοδαπούς να συνελέγονται σε 3 διαδοχικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες. 4 αλλοδαποί συνελήφθησαν ως διακινητές, ανάμεσά τους και ένας 15χρονος Σουδανός. Στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος αλλοδαπός προσπάθησε να ταξιδέψει με διαβατήριο που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο και στον νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
10: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγκλονιστικά.
9: Φοβερό, ναι.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
11: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
12: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος. Έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις δεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
13: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
14: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
15: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πετρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζελίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλληλεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Τρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο όπως θα αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε το Βυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Βυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρο και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις?
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
0: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
1: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκίνηδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
0: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
1: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
0: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
1: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα, θα την πιάσουν.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται αύριο μεθαύριο, μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
1: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση βροβαναθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
0: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
1: 100%.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
0: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
1: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
1: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
0: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις, που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Πόσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, το ότι παρακολουθώ, το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό, τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά.

0: τη τιμή.
1: Για το λιγνίτι μιλάτε.
0: Για το λιγνίτι.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Πραγματικά.
0: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
1: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουνε τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα, δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
0: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμινά έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για το... για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας χωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν τίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίτες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά τα οποία τα χαρίζουμε.
1: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
0: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του Βοξίδη τα έχει Μέτλεν. Ο Μυτιλινέος.
1: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένε το πρόσωπό του στη σημαία μας.
0: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε, όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
0: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς,

0: δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
1: Υπάρχουν
0: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
1: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
0: για... Ναι.
1: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα και
0: πολλά,
1: ηλεκτρονικά, ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες, έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
1: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
1: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
0: Στοιχείο με το αντιμόνιο, υπάρχουν πολλές περιοχές, υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
1: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
0: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχή υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα που θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα, ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να είναι ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Τι να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
1: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
0: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
0: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθεν έσχες, όλοι οι πολιτικοί έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας, έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
1: Και πώς?
0: Και πώς?
1: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
0: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
1: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό, λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι
0: μπορούμε.
1: Επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουν.
0: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
1: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένα, σε έχουν γραμμένο.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ή τον εξαγοράζουν ή τον τρώνε ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση ότι α, να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε. Δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
0: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο. Και εδώ. Παντού.
1: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
0: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
1: Αυτό...
0: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
1: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του πρίνου? Δεν ξέρω.
1: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
0: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόριξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του δήμου, δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη. Τους κάνει χορηγίες αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός.
1: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
0: Πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση...
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη, δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη απλά και δεν ρωτάω, απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουνε ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
0: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
1: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
0: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό τέλος.
1: Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
1: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
0: Ναι.
1: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζερελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό μπας και βρουν την υγειά τους?
0: Κάποτε όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τόσο λίγοι.
0: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα αρχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
0: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει? Να ρωτάνε κάθε μέρα θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, πολύ, πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος, δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
0: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση κλείνει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε. Το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
1: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και, το, και αυτοί και το πόρισμά τους και, διαφορετικά άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
0: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί. Βέβαια. Από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
1: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Σελελίδη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: καρδιά.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο. Σε κάθε γωνιά της επικράτειας, χιλιάδες πιστοί έχουν προσέλθει σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα, η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο, όπου συνέρευσαν χιλιάδες προσκυνητές. Στην Παναγία Σουμελά, στις φλαγιές του Βερμίου, χτυπά και φέτος η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού, με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στην Καστανιά Ημαθίας για τις πανηγυρικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου. Ο εορτασμός στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου ξεπερνά τα όρια μιας μεγάλης θρησκευτικής πανήγυρης, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό και έναν ζωντανό δεσμό με μια παράδοση αιώνων που ξεκίνησε στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά του Πόντου. Για εμάς ο ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα κλαδιά, τα φύλλα είναι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι οι άνθρωποι. Ο κορμός είναι η Παναγία Σουμελά πίσω μας, τόνισε από το Βέρμιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η ρίζα όμως είναι κάπου στον Πόντο, εκεί που δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να κάνουμε μια λειτουργία. Εκεί που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται λειτουργία και αντί να ανοίγει τζαμιά η Ελλάδα, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων. Όχι μέρα μνήμης, αναγνώριση της γενοκτονίας παγκοσμίως. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας. Και αυτές η ελληνική λύση θα τις κάνει πράξη όταν κυβερνήσει πολύ σύντομα, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική, ενώ στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με συνεχή επιτήρηση και παρεμβάσεις όπου απαιτείται. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για το φόβο αναζωπυρώσεων 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράτη Κοροπίου. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 17 οχήματα καθώς και θελοντές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, υπάρχει για αύριο Κυριακή στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και νέα αέρια επιτήρηση. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανηφορικά κινούνται εκ νέου οι τιμές των καυσίμων τόσο στις αγορές όσο και στα πρατήρια μετά από μια σύντομη υποχώρηση, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 38 ανέρχονται νεκροί από τη σεισμική δόνηση 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε μια περιοχή που βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, όπου έχουν καταγραφεί και άλλοι τέτοιου μεγέθους σεισμοί.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται αύριο Κυριακή στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ηλιοφάνεια αναμένεται και στο νομό Θεσσαλονίκης. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427-049-458
8: και agiaelenebeach.gr.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
4: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Ο οποίος τον καταφέρει τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
1: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εναπτώνουμε απλόχερα.
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς.
1: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα. Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε. Δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά άλλου δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών, ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, όπου οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Στα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πλάξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό. το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Bayer και η Monsanto έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη σε εντός παραστατικών επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία, και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης. Όπως ακριβώς είναι στην Οκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι. Συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθεουδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ. Η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις $1 την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ πρόσεξε τώρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κλειδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του αύριο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones τα πετούν πάθα πάνω...

με τα βαΐων και κλάδων από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη, χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, τριτοκοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες, θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε Traffic Commander, πανηγυρίζοντας για το πανεπτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα στη φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι. Τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνία στις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σπάζουν το παδί χάρη κάποιας φανέλας και το κέντρο της Αθήνας να έχει γίνει άβατο σαν την Καμπούρ. Αλλά όλα και όλα η αστυνομία έχει πλέον μια επιχειρησιακή δύναμη να ξέρει τι ώρα βήξαμε, τι ώρα αναπνέουμε και τι ώρα ξύσαμε το κεφάλι μας. Αφού το σχέδιο αστικοποίησης του πληθυσμού έφερε τρανά αποτελέσματα, τώρα ήρθε η ώρα που το αθηναϊκό μαντρί κλείνει υψώνοντας ψηφιακούς φράκτες. Η απόλυτη καταπάτηση της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο παρουσιάζεται σαν δεδομένο προόδου. Φαντάζει πλέον φυσιολογικό να σε παρακολουθούν τους μήνες από επτάμενες κάμερες, να περνάς από χρυσάρες αλγορίθμων ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator, παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε 2 τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών, ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, τη δύση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας?
και μετά την Ανατολή του Ηλίου

0: άκουσε όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέθα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Οι έλεγχοι κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους λήπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950 ευρώ, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559, 802, 950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουνε τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόκωση τους χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είναι 1.167.275 και 603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το Πασόκ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν το πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά, να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus θα σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα η ελίτ, μας θεωρεί, έχουμε μια τιμή στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο, έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
0: Φυσικά.
1: Εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει 4 όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, χωροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν όρους. Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι, η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έτσι, και να πάμε σε 2 τάξεις, τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνη. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλαπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών. Γιατί έχουν γούστα. Έτσι όπως λες και εσύ. Έχουν γούστα. Και τα γούστα τους είναι ακριβά. Και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα. Το βρήκε, αλλά το επέκτηνε. Ένα σύστημα φατριών που αυτοί σκονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που κονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
1: Πόσους... Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
0: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις στη μέση το 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων. Τους έχουν εξαγοράσει. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών. Και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο. Έτσι, βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών τους συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
1: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι δεν, ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί. Μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, φτωχή σου λέει, εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει. Πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά τα ΜΑΤ. Διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και κύπ, έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά. Που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη, ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία, πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ κάποια τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. Ένα εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι από το 2012 μέχρι σήμερα, έχουν φύγει 1 εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές και οι κυβερνήσεις πέσουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών, τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές, τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξεγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξεγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραία. Μοιραίοι.
1: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί.
0: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούν πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούν και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα. Γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που και θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλοφορούσαν. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάβη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
1: Γι' αυτό...
0: Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
1: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
0: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
1: Μα... Όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι, Δημήτρη.
0: Την Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει η Μενδώνη και λέει θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μενδώνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα. Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρουν μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω. Έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
1: Όχι.
0: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
1: Κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
0: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
1: Τι να πω.
0: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομοτηνή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δει σαν μπίζνα.
1: Ναι, αλλά όχι τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
0: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
1: Μα κάποιους τους σταματήσανε, υποτίθεται, και τα βρήκανε. Αλλά πόσοι περνάνε?
0: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται, αν και τώρα τελευταία, κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει? Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
1: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
0: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
1: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
0: Ναι.
1: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους, σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει, οι κριτικοί, οι τρελαθοί.
0: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
1: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
0: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και η ΚΙΠ τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφνούμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, και η διαφθορά είναι πανάκριβη. Είναι ακριβή διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
1: Έτσι,
0: δεν έχει πέσει διαφθορά.
1: Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας, για να επενδύσουμε στα μυαλά τους, για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγκιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι...
0: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
1: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.

0: Άντρας στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε, ναι. Δεν ξέρω πια αν υπάρχει όμως κανένα στην πόλη εδώ τριγύρω. Ήρθα εγώ, φύγαν όλοι, αλλά εγώ ήρθα εδώ για να προσέχω για εσάς, να σας ενημερώνω, να σας λέω τι χρειάζεται, τι γίνεται, να μην αισθάνεστε μόνοι εκεί που είσαστε, όπου και να είσαστε, τουλάχιστον στους όμορους νομούς που μας ακούτε εδώ, Σέρες, Χαλκιδική, Βέρεια, Κατερίνη, όλοι εκεί που είσαστε τώρα, κελιάζεστε και κάνετε τα μπανάκια σας και απολαμβάνετε και απλώνετε την κορμάρα σας. Όλο αυτό το χτύπημα του γυμναστηριακών, όσοι το πετύχαν όλο το χειμώνα, όσοι λέω το πετύχαν όλο το χειμώνα, επιτέλους έφτασε η στιγμή να το βγάλουν. Ξέρεις τι πάει να πει, 350 μέρες τέτοιο στέρησης γυμναστικής, θα λέμε, για να πας 15 μέρες και να δείξεις ότι επιτέλους η κοιλιακή σου είναι εκεί και να δειχθούν στους άλλους. Εντάξει, ο καθένας βέβαια όπως τη βολεύει και όπως τακτοποιείται. Επιστρέψαμε κι εμείς, πήρα κι εγώ μια εβδομάδα, 10 μέρες άδεια, θα μιλήσουμε και θα σας πω κάποια πράγματα, γιατί η διαστροφή του επαγγέλματος δεν μας άφησε να την απολαύσουμε έτσι όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος θα την απολάμβανε. Εγώ έκανα ταυτόχρονα και τις ερωτήσεις μου, έψαξα, κοίταξα, έψαξα να δω περίεργα, να ενημερωθώ για το τι έγινε. Και θα σας πω, Νότια Ελλάδα πήρα σάρωσα αυτή τη φορά, και θα, στο επόμενο κομμάτι μετά το σαν σήμερα θα παίξουμε και το κομμάτι «Τι είδε ο ταξιδιώτης». Τι είδε ο ταξιδιώτης, τι άκουσε σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, άνω των 3.000 χιλιόμετρων συνολικά που πήγαμε πάνω, τα πατήσαμε όλα, τις αρρώσαμε όλη την Νότια Ελλάδα. Έχω να σας πω πολλά από κάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως το σαν σήμερα, γιατί όπως έχουμε πει πάντα, μόνο όταν γνωρίζουμε το παρελθόν μας μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν μας και επίσης μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γιορτάζουν σήμερα ο Μύρον, ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλιά. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλύτερα. Επίσης σήμερα, Μάνο φίλο μου, Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Μην ξεχάσεις να αφήσεις ένα πρωτοφύγης από εδώ. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσαν αυτά τα δύο μαζί. Για να σου πω, σαν τις γάτες που σας ακούω το βράδυ, εγώ είναι χαμός στη γειτονιά μου. Μιαου, μιαου, όλη τη νύχτα. Έτσι είναι, τέλος πάντων. 1303, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριχνύει τα τοιχώματά του και καταρρύπτει μέρος αυτού. 1303 μετά Χριστόν. 1680, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. 1884, τελούνται στον Πειραιά, πάνω στη φρεγάτα Ελλάς, τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων. Πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. 1884 έγιναν τα εγγένεια της σχολής ναυτικών δοκίμων. 1952, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip. Τι χαβαλέσει για αυτό ο Τιραμόλα. Τι χαζή ιστορία, αλλά και πόσο καλό ήταν. 1963, ακούγεται για πρώτη φορά σε Ριτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό, αν θυμηθείς, τον ήρωα μου. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου και από εκεί μετά άνοιξε το κλουβί με τις τρελές και έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια από τότε, 35 χρόνια έχει γίνει το Μάλι Βράση. Σπουδαίες γεννήσεις, 1898, Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. 1927, Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ, το 1927 ο γάτος. 1937, Ντάστιν Χόφμαν γεννήθηκε και 1981, ο Φέντερερ, ο Ελβετός τενίστας. Και επιβίωσε το 1827 ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας και υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμή του είναι και η πλατεία Κάνιγκος, για να το θυμόμαστε κάτω στην Αθήνα, είναι για τον Τζον Κάνινγκ που ήταν υπέρμαχος ανεξαρτησίας των Ελλήνων. 2003 επιβίωσε ο Αντώνης Σαμαράκης συγγραφέας και το 2017 η Αρλέτα τραγουδίστρια. Αυτό ήταν το σαν σήμερα, σαν για σήμερα. Και πάμε επιτροχάδι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να μην κάνω κομμάτι, στο δεύτερο μέρος αυτό θα γίνει, για τη γνωστή Αδωνιάδα. Δεν γίνεται ο άνθρωπος, λέω κάθε φορά στην εκπομπή μου, δεν θα ασχοληθείς με τον Άδωνη. Τέλος ρε παιδί μου, δεν θα ασχοληθείς, δεν μπορώ, αισθάνομαι ότι προσβάλλω το κοινό μου, ότι λερώνομαι κι εγώ ο ίδιος,
Δεν το θεωρώ καλή. Δεν μπορώ όμως, δεν με αφήνει να γιάσω, ρε. Τι να πω με αυτόν τον άνθρωπο. Από τη μία παπάντσα στην άλλη, μόνιμα θα τις αναλύσουμε αργότερα και θα σας δείξω και λίγο με αυτό το κολπάκι με τα γυαλιά που έχει βρει. Θα πω την κλασική ατάκα. Πού είναι, ρε παιδιά, ένας εισαγγελέας? Πού είναι ένας εισαγγελέας που βγαίνει μπροστά και κάνει παράνομη πράξη και δεν μιλάει κανένας? Θα τα πούμε αργότερα. Θέλω να μιλήσουμε μετά λίγο για τις φωτιές, γιατί ήμουνα εκεί στις φωτιές κάτω και τα παρακολούθησα και από κοντά, και να δούμε λίγο και να συζητήσουμε για όλο αυτό το πρόγραμμα, το Αιγής και το αντινέρο. 2,5 δισεκατομμύρια στα σκουπίδια, 2,5 εκατομμύρια στις τσέπες τους. Στις τσέπες τους, τους κερατάδες. Εκεί τα οικονομήσαν όλοι, τα βγάλαν ωραία ωραία και κάει και ο κόσμος. Θα πούμε πολλά, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε από όλα αυτά, να σας πω λίγο το εξής πράγμα. Θα έχετε παρατηρήσει, θα τσαπάρω και το σοβαρό μου ύφος τώρα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό στις ειδήσεις διαβάζουμε και βλέπουμε συνέχεια άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με ασυνείδητους οι οποίοι κάνουν προσπέραση σε 5 οχήματα με ένα τριαξονικό φορτηγό, νεαρούς που οδηγάνε με υπερβολική ταχύτητα και πηγαίνουν όπου γουστάρουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ανθρώπους οι οποίοι τα σήματα κυκλοφορίας και τα φανάρια τα έχουν για εικαστική παρέμβαση, ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν θα θέσουν σε κίνδυνο 500 ζωές προκειμένου να βρεθούν 2 αυτοκίνητα πιο μπροστά από τους άλλους, και πολλές άλλες παρανομίες, καθαρές παρανομίες, ποινικά αδικήματα, να πας φυλακή μέσα για χρόνια, που κάνουν στο δρόμο και πολλές φορές αποτύχει. Δεν έχουμε νεκρούς, άλλες φορές όμως έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, θα σας πω, το βίωσα, γι' αυτό σας το λέω, θα σας πω την προσωπική μου περιπέτεια που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θέρμη συγκεκριμένα, πήγα μέχρι την Αθήνα, μετά κατέβηκα και μέχρι το Σούνιο, επέστρεψα πίσω και από την Αθήνα έκανα την εξής διαδρομή με αυτοκίνητο, όλη αυτή η διαδρομή με αυτοκίνητο. Κατέβηκα κάτω, πήγα οδικός, πέρασα Ιθμό Κορίνθου, πήγα κάτω μέχρι την Μονεβασιά, έμεινα εκεί πέρα, μετά συνέχισα στο δεύτερο πόδι της Μάνης και έφτασα μέχρι κάτω το ακροτήρι Τέναρο. Το πήγα και με τα πόδια εκεί. Άμα μπείτε στο Facebook θα δείτε την ταλαιπωρημένη κατάσταση για να φτάσεις μέχρι και από τα βράχια στις Καθαλώνα με 40 βαθμούς. Τέλος πάντων, εξαίρεση αυτό. Συνεχίσαμε, πήγαμε στη Μεσσηνία, πιάσαμε Καλαμάτα, ακολουθώντας πάντα το δαντελωτό της διαδρομής και προσπαθώντας να κινηθούμε και σε εθνικούς αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους. Από Μεσσηνία φτάσαμε Αρχαία Ολυμπία. Από Αρχαία Ολυμπία πήγαμε Δημητσάνα στο κέντρο της Πελοποννήσου σε μια τραγική στιγμή. Οδηγώ 40 χρόνια, όχι, μία ψέματα, 30 χρόνια. Οδηγώ 30 χρόνια. 30 χρόνια οδηγώ, ναι. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω, 35 αν βάλουμε και το μηχανάκι και το σκούτερ. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα. Έχω ταξιδέψει και στις μισές χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον οδικός. Πρώτη φορά φοβήθηκα. Γιατί έχει καταργηθεί ο δρόμος, έχει ο νεοπαραδοθής δρόμος πύργου τριπόλεως που το πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά, έτσι. Έχει καταργηθεί γιατί κατέρευσε, έπεσε, γκρεμίστηκε, βούλιαξε ο δρόμος. Έχουν 8 μήνες που δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας. Το κοιτάνε όλοι εκεί, λες και περιμένουν να αυτοϊαθεί και να φύγουν τα μπάζα και να ξαναγίνει μόνος του κανονικά. Πραγματικά αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάθε λογική. Λοιπόν, και μας πήγανε μέσα από το βουνό, χυστήκαμε κανονικά πάνω μας για να φτάσουμε από τις γκρεμίλες που πρέπει να περάσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε Δημητσάνα, μετά από Δημητσάνα κατεβήκαμε Ναύπλιο, από Ναύπλιο μετά Αθήνα, από Αθήνα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα και επιστροφή. Σύνολο 3.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, στα 3.000 χιλιόμετρα που σας αναφέρω δεν συναντήσαμε ούτε ένα περιπολικό. Ούτε ένα σταθμό ελέγχου, ούτε ένα περιπολικό πουθενά, πουθενά. Συναντήσαμε, για να μην είμαστε ψέματα, για να πολύ ακριβολογήσω, την ώρα που επιστρέφαμε τελευταία φορά στα διόδια της Κατερίνης, μετά την Κατερίνη, όχι πριν την Κατερίνη, στα διόδια, ένα περιπολικό το οποίο δεν έκανε ελέγχους, ήταν κάπου παρκαρισμένο και πρέπει να ήταν μέσα στο σταθμό η αστυνομική. Το είδα όμως. Και συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα, ιδίως στην Νότια Ελλάδα. Συνάντησα στους εθνικούς οδούς πάρα πολλά ασθενοφόρα να κινούνται. Αυτό το ομολογώ. Βέβαια,
Μετά στεναχωρέθηκα που έμαθα το λόγο γιατί συνάντησα πάρα πολλά ασθενοφόρα. Γιατί από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι, τα ασθενοφόρα τα συνάντησα στο δρόμο, γιατί επειδή δεν έχουν νοσοκομεία στην επαρχία, ήταν διακομιδές στην Αθήνα. Να φύγεις τώρα εσύ φίλε μου από Καλαμάτα και να πας στην Αθήνα. Να φύγεις από Άργος, παιδιατρικό μου το λένε, μπροστά είμαι. Φεύγει παιδιατρικό από το Άργος, σοβαρό, και κάπου κοντά πριν το πέραμα, σταματάει και αλλάζει ασθενοφόρο και φεύγει και το παραλαμβάνει άλλο ασθενοφόρο και το πάει Αθήνα, γιατί αν έφευγε το μοναδικό ασθενοφόρο που υπήρχε στο Άργος και πήγαινε μέχρι την Αθήνα, το να πάει και να γυρίσει θέλει 3 ώρες, οπότε όλη η περιοχή θα μείνει ακάλυπτη για 3 ώρες και δεν είχαν να καλύψει. Οπότε το πάνε μέχρι ένα σημείο και ερχόταν το Αθηναϊκό και το παρέλαβε. 3.000 χιλιόμετρα οδικός σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Πλήρωσα και 140-150 ευρώ διόδια, δεν με λυπηθήκανε σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, και δεν συνάντησα ούτε ένα μπλόκο της αστυνομίας, ούτε καν ένα ραντάρ της αστυνομίας. Δεν συνάντησα πουθενά αστυνομικούς να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Άρα περνάει στο μυαλό μου το εξής: γιατί να μην έρχονται, γιατί να μην γεμίσει ο άλλος το αυτοκίνητό του με λαθρομετανάστες και να τους μεταφέρει, γιατί να μην μεταφέρει ναρκωτικά, όπλα, να μην μεταφέρει ό,τι γουστάρει, να μην είναι παράνομος, να τρέχει όσο θέλει, να κάνει ό,τι παρανομία θέλει, όταν δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Γιατί η αστυνόμευση δεν είναι να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας μόνο, που μας δείχνουν τα αλκοοτέστ που κάνουν μέσα στη μέση του δρόμου. Okay, εντάξει, συμφωνώ, χρήσιμο είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα ή η Αθήνα. Δεν είναι το ζητούμενό μας να υπάρχει αστυνομία μόνο έξω από τα παραλιακά μαγαζιά της Αθήνας. Ο σκοπός είναι να τους, ιδίως αυτή την περίοδο, να τους διασπείρεις παντού. Γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες που κυκλοφορούν. Κατά βάση δεν είναι οι Έλληνες που κυκλοφορούν, έτσι. Οι περισσότερες πινακίδες που συναντούσα στον δρόμο είναι ξένες. Δεν είναι ελληνικές πινακίδες. Και δεν είναι από κάτω, μετά την Λαμία και μετά, αρχίζει και βρίσκεις ιταλικές πινακίδες, βρίσκεις γαλλικές. Είχε αρκετό κόσμο από εκεί. Δεν βρίσκεις σλάβικες, δεν βρίσκεις σλαβόφωνες, τέτοιο Βαλκάνιες όπως βρίσκεις εδώ πέρα. Είχε άλλου τύπου ξένους κάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας με το βιολί του και ο καθένας χωρίς να ξέρουμε και ποιος είναι. Γιατί τώρα και με την συνθήκη που έχουμε μπει τη Σέγγεν, περνάνε τα σύνορα και έρχονται στην Ελλάδα όποιος γουστάρει από ευρωπαϊκή χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν θα έπρεπε δειγματοληπτικά έστω να σταματήσουν? Εγώ βρισκόμουν πέρσι που είχα κάνει ένα road trip, ένα οδηπορικό στην Ιταλία, και σε ένα χωράφι, σε ένα χωριό, γιατί κινούμουν πάλι επαρχιακά μεταξύ Φλωρεντίας και Βερόνας, με σταματήσαν οι καραμπινιέροι μέσα στη μέση του πουθενά. Και μου λέει να τσεκάρουμε. Ρίξαν μια ματιά στα μάξι, κοιτάξαν τα χαρτιά. Οκ, okay, φύγε μου, λέει. Γενικότατη έφυγες. Αλλά γινόντουσαν έλεγχοι. Συναντούσες αστυνομία? Η αστυνομία πού είναι? Γύρω από τον Άδωνη? Αυτός έχει βάλει τα γυαλιά πια. Δεν έχει ανάγκη. Έχει. Είναι. Θα το πούμε μετά, αργότερα είπαμε αυτόν. Είναι εντυπωσιακό, σας ξαναλέω. 3.000 χιλιόμετρα, και θα ήθελα να μου πείτε, στείλτε μου μήνυμα, ιδίως στο Facebook που έχουμε ή στο Viber μας, Viber 6907-483-484, ή αν πάτε στο γρανάζάκι, στο μεγεθυντικό φακό στο Viber και βάλετε focus, θα σας βγάλει αμέσως. Ή μου στέλνετε εκεί, ή μου στέλνετε στο live που έχουμε στο Facebook. Στείλτε μου λίγο αν εκεί που έχετε πάει εσείς συναντήσατε αστυνομία, συναντήσατε μπλόκα της αστυνομίας, συναντήσατε έλεγχο, δειγματοληπτικό έλεγχο. Δεν σου λέω να σε κυνηγάει. Εμένα, να σας πω την φιλοσοφία μου, είμαι πάρα πολύ αρνητικός να βλέπω τον αστυνομικό μετά την επικίνδυνη στροφή να με περιμένει αν θα μου κόψει πρόστιμο ή όχι. Εγώ τον αστυνομικό το θέλω πριν την επικίνδυνη στροφή. Να το είναι εκεί και να κόψω ταχύτητα, φοβούμενος μη μου κόψει πρόστιμο, αλλά ταυτόχρονα να μου προστατεύσει και τη ζωή, γιατί επειδή είμαι χαζός και δεν μπορώ να καταλάβω από μόνος μου θα σκοτωθώ σε αυτή τη στροφή, να τον έχω πιο πριν να με προειδοποιεί. Το να τον έχω μετά την επικίνδυνη στροφή να με κυνηγάει για να μου κόψει πρόστιμο, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε, στείλτε μου λίγο κι εσείς να δω που έχετε πάει και αν έχετε συναντήσει πραγματικά αστυνομία. Στο Facebook θα μας βρείτε, να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας που έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε το Φάνη, να χαιρετήσουμε τον Θεμιστοκλή, τον Ιωάννη, την Ελένη, την Κωνσταντίνα, τη Στέφανη. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
Περιμένω λίγο τα σχόλιά σας. Αν έχετε πάει κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και κυκλοφορήσατε και είδατε πουθενά στον αίσιο, στον δρόμο, στο δικό δίκτυο αστυνομία. Από Πειραιά, Πασαλιμάνη, καλή συνέχεια για όσους παραμένουν στα σπίτια τους. Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί ή όχι. Θα το πούμε και μετά το δεύτερο μέρος εκπομπής. Πήρα τα αποτελέσματα της Ελστάτ από τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και δυστυχώς μόνο το 11%. Αν μπείτε μέσα στο Facebook στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, έχω ανεβασμένο όλο το κομμάτι. Μόνο το 11% των κρατήσεων είναι από Έλληνες. Δυστυχώς έχουμε γίνει σαν την Ταϊλάνδη. Θα σας το εξηγήσω αργότερα. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 30 δευτερόλεπτα είμαστε πάλι πίσω. Μη φεύγετε, έχουμε πολλά ωραία.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Πάμε τρογάδιν γιατί δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε δυναμικοί και συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε μετά από αυτό που σας είπα με τις αστυνομίες και τα λοιπά. Όπως σας είπα, είχα πάει κατεβεί κάτω και έπεσε να είμαι και κοντά στα μέρη με τις φωτιές και συζήτησα με αρκετό κόσμο που ήταν εκεί πέρα στο κομμάτι των φωτιών, στις φωτιές και στο γύρω περιοχές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά τα ωραία που μας έχουν πει ότι θα είχαν γίνει. Αν είχατε δει το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι διαχειρός ίσως του πλέον ακατάλληλου υπουργού των τελευταίων, όχι των τελευταίων, πιστεύω ότι πέραν τους πλέον ανίκανους υπουργούς που έχουν περάσει γενικότερα στην πολιτική σκηνή, του Κικίλια, ο οποίος από τότε που ήταν μπάσκετ και όταν έπαιζε για έναν άμυνα του βάζαν καλάθια συνέχεια, μέχρι τώρα που έχει φτάσει να είναι πολιτικός, πήγε στην πανδημία, πέθανε η μισή Ελλάδα. Πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καήκαμε και πνιγήκαμε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, τέτοια λέλαπα που πέρασε δεν είχε γίνει ξανά. Μέσα σε όλα, τώρα το πήγανε στο Υπουργείο της Ναυτιλίας, το ένα στραβό μετά το άλλο. Δηλαδή είναι εξαιρετικό αυτό, παιδί. Κάρβουνο, χρυσό πιάνει, κάρβουνο το κάνει. Μέσα σε όλα αυτά τα εκπληκτικά που είχε κάνει, είχαν φτιάξει τότε, είχαν εγκρίνει το πρόγραμμα Αιγής, που ήταν το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά, είναι όλα αυτά τα λεφτά που έχουν φάει και είναι η επόμενη στάση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουν κλάψει μανούλες μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Έχουν κλάψει μανούλες. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να το ψάξεις αυτό το μέρος, λείπουν λεφτά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για το λείπουν λεφτά. Εγώ θα πω για τα αποτελέσματα όλων αυτών εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί με 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε κάνει και αυτό το περιβόητο αντινέρο. Το αντινέρο ήταν νέρο από το πυρκαγιά, το πρόγραμμα προστασίας από τις πυρκαγιές, που μία από αυτές εδώ τα προγράμματα προστασίας ήταν να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες. Θα ανεβάσω σε κανένα μισάωρο, μια ωρίτσα μόλις τελειώσουμε από εδώ πέρα, μια φωτογραφία στο οποίο την έχουμε τραβήξει τυχαίως. Έχουν βρεθεί πιο πριν φωτογραφίες από δορυφόρους στην περιοχή της Βιωτίας που είχε κοπεί η αντιπυρική ζώνη και μετά το πέρασμα της φωτιάς που πέρασε όλα τα σημεία της αντιπυρικής ζώνης, λες και δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη. Θα μου πεις τώρα, φυσούσε. Okay. Όταν προετοιμάζεις τα σχέδια για πυρκαγιά, δεν υπολογίζεις ότι θα πάρεις φωτιά Δεκέμβρη, μέρα που βρέχει και με άπνοια. Υπολογίζεις ότι θα πάρεις καλοκαίρι και κατά βάση θα το πάρεις τη φωτιά η μέρα που έχει και αέρα. Γιατί όλος τυχαίως εκεί παίρνουν φωτιές ή έστω εκεί γιγαντώνουν, γιατί εδώ πέρα δεν είχαμε φωτιά από εμπρησμό. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά ποιος την έβαλε τη φωτιά. Ήταν το κακό δίκτυο ανεμογεννητριών που είχαν φτιάξει ο κολλητός και υποστηριζόμενος δήμαρχος Τηλίδας από την ελληνική κυβέρνηση, που ήταν ο μηχανικός που έχει συλληφθεί κιόλας, που ήταν ο μηχανικός που εκπώνησε όλο αυτό το έργο και ο οποίος για να ρίξει το κόστος δεν έκανε υπογειοποιημένα τα καλώδια από τις ανεμογεννήτριες που φεύγανε για να πάνε να ανταχθούν το δίκτυο, αλλά είχε κάνει μέσα σε δασική περιοχή, με ακαθάριστο το χώρο από κάτω, είχε φτιάξει υπέργεια καλώδια και γι' αυτό το λόγο ακουμπήσανε λόγω του αέρα, προκαλέσανε σπιθυρισμούς και πήρε φωτιά αυτό. Και εδώ και θα προχωρήσω στο κομμάτι του αντινέρο μετά. Και εδώ έχω την εξής απορία. Γιατί ρωτάω το τόσο απλό πράγμα. Γιατί η αποκατάσταση των ζημιών στους πληγέντες και στα σπίτια τους να γίνουν με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και να τα επιβαρυνθούμε για μια ακόμα φορά όλοι οι Έλληνες πολίτες, και εφόσον γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των ανεμογεννητριών, η αποζημίωση των ανθρώπων για τις ζημίες που έχουν γίνει δεν γίνονται από τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει φτιάξει μια μονάδα κάποιων εκατομμυρίων και αυτή η μονάδα προκάλεσε ζημιά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί, συνελήφθη ο μηχανικός ο υπεύθυνος, δεν έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ας πούμε έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος χειρισμού. Ο ιδιοκτήτης όμως, η εταιρεία αυτή, η οποία θα όφιλε να είναι και ασφαλισμένη, δεν ξέρω αν είναι ή όχι, οφείλει να αποζημιώσει όλους αυτούς για όποια ζημιά έχουν πάθει. Γιατί, για ποιο λόγο το περνάνε πάλι στον κρατικό? Και να σας πω κάτι, θέλω και την άποψή σας. Μανώ, ανοίγουμε λίγο γραμμές. Θέλω λίγο την άποψή σας. Συμφωνείτε με αυτό που λέω? Μην το πλατιάσουμε, θα ήθελα λίγο βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος έχει τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Και για την περιοχή με δικιά του ευθύνη. Και λέει το κράτος ότι θα αποζημιωθούν οι πολίτες από το κράτος. Για ποιο λόγο? Να τα δώσει το κράτος άμεσα για να τελειώνουμε, για να μην περιμένουν οι άνθρωποι τόσο καιρό, αλλά να τα διεκδικήσουμε τα χρήματα και όλες τις ζημιές από τον ιδιώτη. Γιατί, επειδή ο ιδιώτης τυχαίνει να είναι και κομματικός φίλος και ο μηχανικός, ο ερυθρολόγος, ο μηχανικός που υπέγραψε να είναι ο δήμαρχος στη Λίδα, ο οποίος βγήκε υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία στη Λίδα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή δεν έχουμε παρεμβάσεις από εκεί πέρα και δεν έχουμε επιπτώσεις άλλες. Αυτό το πράγμα αξίζει λίγο να αναρωτηθούμε. Επίσης, σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των αντινέρων, υποτίθεται, έπρεπε να έχουν παραλληφθεί καινούργια αεροπλάνα, δεν έχουμε πάρει. Έπρεπε να είχαν έρθει καινούργια ελικόπτερα, δεν έχουμε πάρει. Τα air tractor, τα οποία αυτά τα πετζετέλη τα οποία ήταν να έρθουν, απορρίφθηκαν γιατί όλοι τους λέγανε ότι δεν είναι καλά, δεν ήρθαν και αυτά τα υπόλοιπα που είχαν βάλει. 3 αεροπλάνα που έχουμε παραλάβει, τα παραλάβαμε, αλλά δεν έχουμε πιλότους, οπότε είναι καθισμένα, γιατί κανένας δεν φρόντισε από πριν να εκπαιδεύσει τους Έλληνες πιλότους στο συγκεκριμένο για να μπορούν να κάνουν δασοπυρόσβεση. Περιμένουμε ακόμα να έρθουν τα καινούργια πυροσβεστικά και περιμένουμε ακόμα να έρθει ο εξοπλισμός ασφαλείας για τα μέλη της δασοπυρόσβεσης, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι θελοντές. Και να σας πω και κάτι τώρα για τους εθελοντές. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι στη σελίδα μου στο Facebook, θα το δείτε, που είναι μια ψυχούλα εθελοντής, πραγματικά σκύλος μοναδικός, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Ο τύπος είναι μέσα στη φωτιά, η φωτιά είναι μισό μέτρο, με το σορτσάκι και με ένα αρβιλάκι, με μια μπλούζα που γράφει πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να έχει μάσκα, του έχουν δώσει ένα ζευγάρι γυαλιά και παλεύει μέσα στη ζέστη, μέσα στην κάψα, μέσα στις φλόγες, με το κοντό το σορτσάκι να σβήσει τις φωτιές χωρίς μάσκα. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι εξοπλισμός που έχουμε δώσει στον εθελοντή? Και θέλω να πιστεύω ότι είναι εθελοντής, άσχετα άμα γράφει η μπλούζα του πυροσβεστικό σώμα, προφανώς ότι την έχουν δώσει. Δεν υπάρχει εξοπλισμός για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν να βάζουμε έναν πυροσβέστη ή έστω έναν εθελοντή, έναν άνθρωπο που παλεύει για να σβήσει τις φωτιές, και να είναι με το σορτσάκι, το κοντομάνικο μπλουζάκι και με ένα ζευγάρι γυαλιά χωρίς μάσκες? Ξέρετε τι βγήκε και είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους πραγματογνώμονες? Για τους νεκρούς που είχαμε στην Κρήτη, για τα δύο παιδιά που πεθάνανε μέσα στη φωτιά, δεν είχαν εξοπλισμό ασφαλείας. Αν είχαν μάχα, τους εγκλώβησε η φωτιά, τους εγκλώβησε ο καπνός και δεν μπορέσανε να βγουν μέσα του πολύ καπνό. Σκάσανε και καήκανε μέσα στο πυροσβεστικό. Δεν έχουν εξοπλισμό. 250 ευρώ λέει στοιχίζει ο εξοπλισμός. Με ένα 800-900 κάθε πυροσβεστικό όχημα θα ήταν πλήρως εξοπλισμένο και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και όμως προτιμούν να μην τα πάρουμε αυτά, και να βοηθήσουμε τους δασοπυροσβέστες μας που βγαίνουν έξω εκτεθειμένοι και δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους. Για όσους όμως έχετε απορία, να σας πω και το εξής. Μπορεί να μην είχαμε λεφτά να πάρουμε τον εξοπλισμό για τους δασοπυροσβέστες, αλλά το πρωθυπουργικό καινούργιο αεροπλάνο που έχουμε πάρει πετάει κανονικά. Γιατί ο πρωθυπουργός είχε δυσκολίες με το παλιό προεδρικό αεροπλάνο, οπότε πήραμε καινούργιο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Στήχησε κάποια εκατομμύρια παραπάνω, αλλά θέλω να ξέρετε ότι πετάει καλά, κάνει κανονικά τα ταξίδια του. Ταξιδεύει όμορφα, στήξε κάτι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Αυτός να είναι καλά και οι υπόλοιποι ας ψοφήσουν. Τι λέει ο φίλος μου, πήγανε λέει και οι αστυνομικοί διακοπές. Τι να σου πω, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση για ποιο λόγο ψάχναμε να βρούμε αστυνομικό και δεν τον βρίσκαμε. Και να θες να σου συμβεί κάτι και να θες να βρεις αστυνομικό και να μην τον βρίσκεις. Δεν ξέρω, πιστεύω να είμαι παράλογος που λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι σε 3.000 χιλιόμετρα συνολικά. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί σας λέω, έχω πιάσει από Θεσσαλονίκη μέχρι Σούνιο και από Σούνιο μέχρι τέρμα δυτική Πελοπόννησο και όλα τα παράλια της. Έχω πιάσει στερεά Ελλάδα, Λίμνη, Πλαστήρα κτλ. Και δεν έχω δει ένα αστυνομικό. Δηλαδή, τι να σας πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1,7 εκατομμύρια ήταν, λέει, για δράσεις και επικοινωνίες προβολής του προγράμματος προστασίας. Ξέρετε, θα τα. 1,7 εκατομμύρια για δράσεις, επικοινωνία και προβολή είναι αυτά που ταΐζουν τα κανάλια. Είναι αυτά που κάθε 2 και 3 τα κανάλια βλέπετε παίζουν διάφορες διαφημισούλες. Το σύστημα της κυβέρνησης για να ταΐζει τους καναλάρχες που την υποστηρίζουν είναι τέτοια προγράμματα προβολής. Δεν πάει κανένας να δώσει στον τάδε καναλάρχη πάρε 50 εκατομμύρια στο χέρι. Του τα δίνουν με άλλο τρόπο. Του βγάζουν συνέχεια προγράμματα προβολής διαφόρων ιστοριών που έχουν και ταΐζουν τα μεγάλα κανάλια, τα ταΐζουν. Οπότε η λίστα Πέτσα ήταν μια πρόχειρη διαδικασία που είχε γίνει. Ήταν πολύ αρχικό το στάδιο τότε που είχε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να ελέγξει τα κανάλια και λίγο άκομψα, θα έλεγα, το έκανε, δίνοντάς τους και ίσως και με λίγο πυχμή και επίδειξη ισχύως. Πήγε και έβγαλε μια λίστα και είπε: θα σας βάλω μέσα και θα σας δώσω λεφτά στο χέρι. Από εκεί και πέρα το κάνει πιο ευγενικά. Δίνει, μπρόχνει συνέχεια χρήμα μέσω κρατικής διαφήμισης και τους ταΐζει. Βλέπεις κανάλια τα οποία έχουν πολύ μικρή ακροματικότητα, ως και ελάχιστη, και τους ταΐζει συνολικά. Φεύγουν εκατομμύρια προς τα εκεί. 26,8 εκατομμύρια για βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης. 26,8 εκατομμύρια ευρώ είχε βγάλει για να βελτιώσει την ικανότητα του πληθυσμού. Έχει έρθει, πείτε μου πραγματικά, στείλτε μου στα social media που είμαστε εδώ ή στο Facebook, στο δικό μου το προσωπικό, είτε στο σταθμό που έχουμε και το live, πείτε μου, έχει έρθει ποτέ κανένας και σας έχει ενημερώσει και σας έχει βελτιώσει την ικανότητα για να αντιμετωπίσετε φυσικές καταστροφές και δώσαμε 26-27 εκατομμύρια ευρώ πεταχτήκανε για εκεί. 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης που ματαιώθηκε. Ακούστε ρε παιδιά τι λέει. Δώσαμε 74.000 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και από την προετοιμασία και υλοποίηση του παραπάνω έργου διαφήμισης, το προηγούμενο σας είπα, το οποίο ματαιώθηκε. Το εντωμεταξύ σας λέω ότι τα παλικάρια στην Κρήτη σκοτωθήκανε γιατί δεν είχαν δώσει 300 ευρώ να τους πάρουν μάσκες, να μην είχαν πρόβλημα με τον καπνό και δεν πεθαίνανε. Και δώσανε 74.000 ευρώ στην εταιρεία που τους έδωσε συμβουλές για το πρόγραμμα που ματαιώθηκε. 19,1 εκατομμύρια για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης του προσωπικού του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. 1,8 εκατομμύρια, συνεχίζεται εδώ η BIP, για συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος. Ακούτε! Πραγματικά ακούτε και δεν έχετε πάθει κεφαλικό ακόμα. Άλλο 1,8 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνολικά, επειδή το έχω ψάξει, το 26 έχει φύγει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί πόσα μιλάμε. Δηλαδή για πολλά εκατομμύρια. Μόνο ο μπαμπάς της τέτοιας, ο συμπέθερος του Πρωθυπουργού, έχει πάρει καμιά 30 εκατομμύρια τον τελευταίο καιρό για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Και άλλα 70 είχε πάρει τις προάλλες. Πρεκίζουν τα παιδιά τους μεταξύ τους και εσύ Έλληνα κάθεσαι και πεινάς. Τι βόδια είμαστε πραγματικά και δεν αντιδρούμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις αξίνες που κυνηγάμε. Τι θες να κάνω, έχω τρελαθεί ρε Γιώργο Κομνηνέ, τι να πάθω άλλο εδώ. Δίνουν εκατομμύρια συμβουλές συνέχεια παντού. Έχω και τον Γιώργο τον Κομνηνό εδώ πέρα, με κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει και ανέβει πίεση μου στο 200 τώρα. Λοιπόν, 300.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος. Λοιπόν, είναι λειτουργικά έξοδα της υποδιέθεσης προγράμματος πολιτική προστασία της ΕΙΔΕΠ. Πεκαπολόρπρο. Έχει 16 γράμματα αρτικόλεξο. Ψάξε βρες τι είναι αυτό. 11.000 ευρώ για οργάνωση εκδήλωσης. 200.000 ευρώ ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας επιτελικής δομής. Αυτά εδώ είναι πεταμένα. 3,4 λέει εκατομμύρια ευρώ για ιατρικό εξοπλισμό για ασθενείς, το οποίο πήρε παράταση και δεν έχουν δοθεί ποτέ τα λεφτά. 3 συστήματα μετεωρολογικών ραντάρ, 11 εκατομμύρια. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει μετεωρολογικό ραντάρ. Έχει 19 η Τουρκία, έχει 4 η Βουλγαρία, έχει 2 η Αλβανία. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα μετεωρολογικό ραντάρ. Μας βοηθάει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ένα μερικό που έχει και το meteo.gr. Και μέχρι τώρα, γι' αυτό αποτυχάνουν όλες οι προβλέψεις, βγαίνουν οι προβλέψεις με βάση εκτιμόμενη. Δεν υπάρχει μετεωρολογικό ραντάρ στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Και έχουμε δώσει 2 δις για αυτά, έτσι. Πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία, άλλη τώρα παπάντζα, πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία εθνικού συστήματος διαχείρισης κρίσεων ύψος 22 εκατομμύρια. Πληροφοριακό σύστημα, έτσι, 22 εκατομμύρια. Ένα πυροσβεστικό το οποίο στοιχίζει για τέτοιο, το καινούριο το πυροσβεστικό που πήρανε, το οποίο θα έκανε από πάνω ελέγχους και θα συντόνιζε, στοίχισε καμιά 30 εκατομμύρια, δεν έχει σηκωθεί ποτέ, εξού και τα 2 ελικόπτερα που τρακάρανε και είχαμε πάλι 2 νεκρούς. 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα μεσαίου τύπου, τα οποία θα παραδοθούν το Δεκέμβριο του 28. Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 29. 6 Καναντέρ, τα οποία δεν έχει ακόμα η εταιρεία, δεν έχει φτιάξει γραμμή για να κάνει παραγωγή των αεροπλάνων και εμείς τα έχουμε παραγγείλει και τα έχουμε πληρώσει. Η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα γραμμή για να αρχίσει να φτιάχνει. Αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Για να το ξέρετε, αυτή είναι η αντιπυρική προστασία της Ελλάδος. Αυτό ήταν το πρόγραμμα υγιής. Φάγανε 2 δις. Φάγαν 2 δις, γιατί μου πείτε τώρα ότι πρόκειται να έρθουν αυτά το 29. Τίποτα δεν πρόκειται να έρθει από το 29. Έχουν μοιράσει επίσης καμιά 50 εκατομμύρια σε συμβουλές και φίλους και γνωστούς. Έχουν μοιράσει άλλα 20-30 εκατομμύρια σε διαφήμιση για το πρόγραμμα. Και κόψαν έναν νεκολόδρομο εκεί στο τέτοιο για την πυρική προστασία, το οποίο επειδή απλά ξυλώσαν τα χορτάρια και δεν είχαν κάνει καμιά άλλη διαδικασία και το ξέρανε. Εκεί κάθε χρόνο παίρνει φωτιές. Το ξέρανε ότι θα χρειαζόταν αντιπυρικό δρόμο, έναν πολύ μεγάλο, σοβαρό, με νερά, με προστασία, με ειδικές προδιαγραφές, ίσως και με κάποιες φωτιές που θα έπρεπε να ανάψουν πιο πριν για να μπορέσουν να αντιθασεύσουν τη φωτιά. Τα ξέραν όλα αυτά και πήγαν απλά, πήραν δύο μπολντόζες, χαράξαν ένα δρόμο 4-5 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό και τον πληρώσαμε 700 εκατομμύρια. Αυτή είναι. Αυτό εδώ, έτσι ακριβώς, έτσι έγινε η δουλειά. Γι' αυτό καήκανε. Γιατί ήταν φουλ στην παπάτσα. Φουλ στην παπάτσα, εντελώς. Και αν με ακούτε εκνευρισμένο, είναι γιατί πήγα και τα είδα. Και το είδα το ψέμα που ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, και έχουμε και επιπλέον κάποιες άλλες κοροϊδίες. Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται ακόμα τα δεκάδες πυροσβεστικά, τα οποία λέει θα έχουν παράδοση, θα ξεκινήσουν να παράδοση, τα πυροσβεστικά οχήματα θα ξεκινήσουν να παραδίδονται από τον Ιούνιο του 27 και μετά. Επαρεπτόντως, το πυροσβεστικό που σκοτωθήκανε τα δύο παλικάρια στην Κρήτη δεν ήταν πυροσβεστικό για να είναι μέσα στη φωτιά. Είναι πυροσβεστικό, λέει, το οποίο είναι παλιάς τεχνολογίας και το χρησιμοποιούν κανονικά μετά τη φωτιά για να πηγαίνουν να σβήνουν τα καντιλάκια της φωτιάς, να πηγαίνουν με τις αξίνες και να σβήνουν τις αναζωπυρώσεις. Και τον είχαν βάλει μέσα στην κεντρική φωτιά και καήκαν ζωντανοί. Αμφίβια σκάφη πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία θα ξεκινήσουν να παραδίδονται το 29, από το Σεπτέμβριο του 29. Για το 30 θα τα χρειαστούμε δηλαδή αυτά. Μηχανολογικός εξοπλισμός για σκάφη και μηχανήματα 24 εκατομμύρια, τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα καν χρόνος παράδοσης. Πλωτά μέσα διάσωσης με παράδοση το Μάρτιο του 27. Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυσης πολιτών, αξίας 32 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 27. Αυτό εδώ το έργο, αυτή εδώ η μελέτη, έχει γίνει το 22. Το 22 κάνανε μελέτη για να αρχίσουν να παραδίδουν το 27, 28, 29 και 30. Τι χώρα είμαστε εμείς, ρε. Κοιτάμε 15 χρόνια μπροστά. Τι μυαλά είναι αυτή, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε, μοναδικοί. 30 χρόνια μπροστά έχουν φύγει. Τίποτα, ούτε κοροϊδεύουμε μετά και λέμε Σουηδοί είναι. Τι λες ρε, εδώ κοίτα να δεις τι εξοπλισμό, πώς έχουν πετάξει τα λεφτά σήμερα για παράδοση σε 10 χρόνια. Εξοπλισμός για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση καταστροφών αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τι εξοπλισμός είναι αυτός. Νοσοκομείο πεδίου για την υποστήριξη πληγέντων 10 εκατομμύρια με παράδοση τον Αύγουστο 26. Δεν έχουμε πάρει τίποτα, έτσι. Τίποτα δεν έχει παραλυφθεί από όλα αυτά. Ανακοινώνονται αλλά δεν παραλαμβάνεται τίποτα. Τα λεφτά μόνο έχουν δοθεί. Συνοπτικά από το σύνολο των 16 κρίσιμων έργων έχει παραδοθεί μόλις ένα έργο. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν συμβασιοποιηθεί 8 έργα αξίας 345 εκατομμυρίων και άλλα 8 234 βρίσκονται σε νηπιακή αλλά έχουν πληρωθεί. Έχουν πέσει τα λεφτά. Το Μπικικίνι έρευσε. Τι λέει, αφού ήταν κλειστή εταιρεία, λέει, ρε φίλε. Μπορείς να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, στο λέω, έτσι, George 2, προσπάθησε λίγο να μην είσαι τόσο χαζός. Απλά, προσπάθησε, όχι τίποτα άλλο, γιατί αν είσαι τόσο πολύ, στο τέλος θα ξεχάσει να αναπνέεις κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα ωραία μέχρι τώρα και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Πάμε λίγο τώρα να σας πω και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στην υπέρτατη αδωνιάδα. Έσκασε μύτη ο Υπουργός Υγείας μαζί με τα καινούργια του γυαλάκια και το ύφος των 48 καρδιναλίων. Το πρόβλημα για μένα είναι το ύφος και όχι τα γυαλιά. Το ύφος αυτό του ανθρώπου που... Καταρχήν ο Άδωνης Γεωργιάδης πρέπει να κάνει έναν εσωτερικό προβληματισμό και προτού αρχίσει να αναρωτιέται ποιος είναι αυτός που τον φτύνει, τον βρίζει, τον χτυπάει, θα έπρεπε να αρχίσει να αναρωτιέται γιατί, ενώ είναι ένας εκλεγμένος άνθρωπος για να εξυπηρετεί και να υπηρετεί τον πολίτη, όπου πάει τον φτύνουν, τον βρίζουν και τον χτυπάνε. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος προβληματισμός. Και αν οπουδήποτε πας, οπουδήποτε στην Ελλάδα πας, συνειδητοποιείς ότι όλοι σε βρίζουν, σε φτύνουν, σε χτυπάνε, υπάρχει και παρέτηση. Γιατί δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός. Μάλλον μπορεί και να στραβάνε αρμενίζεις. Δηλαδή, κοιτάξου και λίγο στον καθρέφτη και πες, ρε φίλε, τελικά όλοι με λένε μπιπ. Μήπως παίζει κάτι. Μήπως μπορεί να είμαι και λίγο. Γιατί γίνεται όλοι να με βρίζουν και να με φτύνουνε. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και τον παραξισμό που έχει, έχει εμφανίστηκε προχθές με ένα ζευγάρι νέας τεχνολογίας γυαλιά, τα οποία κάνουν καταγραφή. Λοιπόν, κάνουν καταγραφή. Να απαντήσω λίγο. Ζωντανή είναι η εκπομπή, αδερφέ. Αν έπειτε για τις ηλεκτρικές εταιρείες που λέγατε, θα το πω στην επόμενη εκπομπή. Θα βγάλω ειδικό άρθρο γενικότερα για τις συμβουλευτικές εταιρείες και θα σας πω και θα σας εξηγήσω πόσα εκατομμύρια, μιλάμε για πάρα πολλά, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, θα σας πω πόσα εκατομμύρια και ποιοι. Γιατί εμείς λέμε και ονοματάκια, τα λέμε όλα. Οπότε θα το δείτε, όμως όχι σε αυτήν την εκπομπή, και ούτως ή άλλως, όπως σας έχω ξαναεξηγήσει, εγώ καλεσμένος είμαι, ο Μάνος θα πάει εδώ, ο ηχολήπτης μου φυλακή, οπότε έχουμε όλο το περιθώριο να λέμε ό,τι θέλουμε. Χωρίς φόβο. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο τώρα, με συγχωρείτε λίγο αυτό το κομμάτι. Είναι για να μπορεί να πάει στο, να μπορεί να μπει μέσα στο κομμάτι ο Άδωνης φοράει τα γυαλιά και σας μεταφέρω μόνο τον κανόνα, γιατί γι' αυτό σας λέω ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει πουθενά. Ορίζει ο εργασιακός χώρος, δεν είναι ένα πάρκο να ψυχείς, είναι ένας εργασιακός χώρος. Ο κανόνας της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων ορίζει ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται η καταγραφή κάποια στιγμή ανάγκη για καταγραφή, π.χ. για παράδειγμα σε ένα ταμείο. Λες, έχω βάλει μια κάμερα ρε παιδί μου, για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα με τα λεφτά, για έρθει κάποιος και πει ότι δεν μου έχεις δώσει και πεις ότι σου έχω δώσει, να φαίνεται εκεί πέρα που γίνεται συναλλαγή. Ακόμα και να υπάρχει σε ειδικές συνθήκες κάμερα, απαγορεύεται να έχει καταγραφή ήχου. Μπορεί να έχει μόνο καταγραφή εικόνας. Άρα, όταν βγαίνει ο υπουργός και ξεκινάει με αυτή τη γελία δικαιολογία ότι εγώ σας ενημερώνω ότι σας καταγράφω, και πόσο μάλλον σε ένα χώρο νοσοκομείου που είναι εργασιακός χώρος και ο υπουργός υγείας είναι ο προϊστάμενος των γιατρών και των νοσηλευτών που βρίσκονται μέσα στον εργασιακό χώρο, απαγορεύεται δια νόμου μέσα σε εργασιακό χώρο η ύπαρξη καμερών που κάνουν καταγραφή εικόνας και ιδίως ήχου. Είναι μηνύσιμο, πας μέσα, πάει μέσα αυτός που έχει την διαδικασία και κάνει αυτή την πράξη ο ιδιοκτήτης. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιτρέπεται σε εργασιακό χώρο και να έχεις ενημερώσει τους υπαλλήλους ότι ο χώρος καταγράφεται, δεν έχεις δικαίωμα αν δεν είναι ειδική περίπτωση, όπως σας είπα, ταμείο για παράδειγμα, ή σε μια είσοδο που είναι είσοδος ασφαλείας και μην μπει κάποιος μέσα, και πάλι απαγορεύεται να υπάρχει ήχος μέσα αυτό εδώ πέρα. Άρα, ο υπουργός, η υπουργάρα που κάνει μύτη με τη γυαλάρα των 750 ευρώ που του τα δίνουμε, σε έναν υπουργό που θυμηθείτε τι είπε τις προάλλες, δεν βγαίνει οικονομικά. Με το μισθό αυτό λέει που παίρνει, δεν βγαίνει, και ότι είναι ρηχμένος σαν υπουργός. Και ότι αν ήταν βουλευτής, επειδή θα μπαίνει σε επιτροπές, θα έχει κάποια λεφτά παραπάνω. Και πάει και μου δίνει 750 ευρώ και παίρνει το γυαλί, το συγκεκριμένο. Αυτή η πράξη που κάνει και μπαίνει μέσα με ύφος 47 καρδιναλίων, σαν γαλοπούλα φουσκωμένη, θα έπρεπε να κινηθεί αυτεπάγγεντα ο εισαγγελέας και να πάει να του πει για την παράνομη πράξη που κάνεις. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καταγραφή εικόνας. Ναι, ακριβώς, ναι. Απαγορεύεται μέσα σε οποιοδήποτε στους εργασιακούς χώρους, δημόσιους χώρους. Μπορείς να κάνεις μια καταγραφή σε έναν δημόσιο χώρο με τη μορφή ή μέσα σε ένα πάρκο και τραβάω. Ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορείς να τραβάς ένα δημόσιο χώρο. Αλλά στους χώρους, και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάει, αλλά στους χώρους εργασίας, επειδή το έχω ψάξει, απαγορεύεται να υπάρχει κάμερα που τραβάει εικόνα, και αν, σας λέω, αν μπορεί να τραπάξει μια κάμερα, απαγορεύεται να υπάρχει ήχος. Άρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχει άτομο το οποίο, δεν υπάρχουν εισαγγελείς, δεν υπάρχουν δικαστές, δεν υπάρχει κανένας, είναι όλοι τους από πίσω και ακολουθούν γραμμή και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ακολουθεί Γιώργος Κομνηνός. Την επόμενη εβδομάδα, μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε και 15 Αύγουστο και δεν ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα πώς θα κυλήσει, θα μιλήσουμε. Θα σας έχω όλο το κομμάτι από τις συμβουλευτικές εταιρείες για να δείτε και για κάποια πράγματα ακόμα από το ΕΓΙΣ, πού πετάνε τα χρήματά μας. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Προσοχή με τη ζέστη, προσοχή στους δρόμους. Σε δύο στις μεγάλες πόλεις, όταν νομίζετε ότι είσαστε μόνοι σας, να ξέρετε ότι και οι άλλοι το ίδιο νομίζουν, άρα έχουμε ατυχήματα συνέχεια. Προσοχή, να είμαστε όλοι καλά και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Τόσε παλαμάκια. Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Τα 40 λίτουργα και το 40ήμερο μνημόσυνο συμβολίζουν την ανάληψη του Κυρίου, προσφέροντας θερμή δέηση στον Θεό για τη συγχώρεση των αμαρτιών, την ελάφρυνση και την αιώνια ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου, ενώ παράλληλα χαρίζουν παρηγοριά και πνευματική ανακούφιση στους συγγενείς που θρηνούν. Έτσι λοιπόν, αύριο, μετά τη Θεία Λειτουργία, στα Νέα Πλάγια και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, θα είμαστε όλοι εκεί για τη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Πέρασαν 40 μέρες, 40 μέρες μακριά μας. Θέλω να της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο ήταν και το αγαπημένο της.

Μένα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι που θα αφιέρωσα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια φίλη φίλη όμως. Φίλοι άνθρωποι, σας είπα πολλές φορές στη ζωή μας, οι σχέσεις μας μάλλον με τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή. Λέει ας πούμε κάποιες παροιμίες, λέει το σόι, λέει το λούζεσαι, το φίλο τον διαλέγεις, τον επιλέγεις. Χαίρομαι πραγματικά που για τη Σοφία ήμουν ένας φίλος. Χαίρομαι πραγματικά που έχω το Βαλάντι, τον άντρα της, φίλο. Φίλο και αδερφό. Παιδιά αληθινά, ανθρώπινα, που πιστεύουν στην οικογένεια, πιστεύουν στη φιλία, πιστεύουν στο δεσμό αυτό που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, αφιερωμένο στο Βαλάντι.

Λοιπόν, είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά για έναν άνθρωπο που φεύγει και που δεν μπορείς να τον ξαναδείς. Οι αναμνήσεις όμως, οι καλές στιγμές, τα όσα πέρασες ή έζησες, τα έχεις πάντα μέσα σου και άλλες φορές σε σημαδεύουν, άλλες φορές σε ακολουθούν και άλλες φορές μπορεί να λείπει, να μην είναι δίπλα σου, αλλά να σε συμβουλεύουν. Και το επόμενο λοιπόν τραγούδι αφιερωμένο.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτό. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χωριά.

Ο Κίσιου πώς, μόνο ο Θεός ξέρει, μόνο ο Θεός καταλαβαίνει και μόνο ο Θεός ξέρει το λόγο που παίρνει από κοντά μας ανθρώπους που αγαπάμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έτσι θα πάει η εκπομπή.

0: δυο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές, ανά μου κρατάς χέρι αναμένο.
1: Ίσως η σημερινή εκπομπή, όχι ίσως, η σημερινή εκπομπή όντως θα είναι μια εκπομπή αφιέρωμα τιμής και μνήμης στη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Φίλοι, πάνω απ' όλα φίλοι, τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο, μιλώντας με τον καλλιτέχνη, και έμαθα την ιστορία, την πραγματική ιστορία του τραγουδιού. Εσείς θα ακούσετε ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά ακούστε τα λόγια του.

Μια φωτογραφία λοιπόν είναι αυτή που μας θυμίζει κάθε μέρα τη Σοφία. Θα πούμε κι άλλα πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς τώρα βάζουμε ένα τραγούδι ακόμα εδώ που έχει επιλέξει ο Βαλάντης, ο άντρας της Σοφίας, ο φίλος. Θα πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, εννοείται, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Σήμερα, ξέρετε, είναι η εκπομπή η οποία δεν έχω κάποιον καλεσμένο, αλλά είναι όλοι εδώ παρέα. Είναι όλοι οι φίλοι εδώ παρέα μαζί, μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε όλοι σας. Είναι ημέρες τέτοιες, έρχεται η γιορτή της Παναγίας μας, οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη εκπομπή. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Και μιλώντας τότε με τον Σπυριδάκη για το τραγούδι, πραγματικά όταν μου είπε τους λόγους που έγραψε το τραγούδι, ότι είχε χάσει ένα φίλο και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, και του λέω ότι αυτό είναι φουλ ερωτικό, και όμως μου λέει είναι φουλ του πόνου, και ήταν πραγματικά του πόνου. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σοφία του Βασιλιάδου. Πολλοί από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή λέτε εσύ Γιώργο, ποια ήταν αυτή η Σοφία και της αφιερώνεις μια ολόκληρη εκπομπή. Εκτός από φίλοι, και φίλοι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Ο άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί 12, 15, 16 χρόνια περίπου. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάρη σε αυτήν έχουν γίνει πάρα πολλά στα σχολεία που υπηρέτησε μέσα από τους συλλόγους, στο 8ο Δημοτικό του Ευόσμου, στο 20ο, συγγνώμη, Δημοτικό του Ευόσμου, στο 6ο Γυμνάσιο και στο 3ο Γέλ Ευόσμου. Ένα σχολείο που ήθελε να γίνει και ο Νάσιο, αν θυμάστε. Ήταν πάντα εκεί, πάντα με το χαμόγελο και πάντα έλεγε ναι σε ό,τι αφορούσε στα παιδιά μας. Στο πώς θα κάνουμε, πώς θα δημιουργήσουμε μια εκδήλωση, ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα, να στηρίξουμε όλα αυτά που η πολιτεία πάντα δεν κάνει. Στην κουβέντα μας όμως, στην εκπομπή μάλλον, ακολουθεί και ο Βαγγέλης Στεργιούλας. Φίλος και αδερφός και δικός μου, αλλά πάνω απ' όλα της Σοφίας. Μου ζήτησε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να μην το βάλω. Το πρώτο του καρά, έτσι σ' αγάπησα.

Έχασα τα λόγια μου. Βαγγέλη, σε λίγο θα παίξει και το επόμενο που ζήτησες. Σοφία λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και είναι και θα παραμείνει δίπλα μας κάθε μέρα. Είναι από τους ανθρώπους που χάνονται, φεύγουν και πιστεύεις ότι δεν θα λείψουν ποτέ από δίπλα σου. Το επόμενο τραγούδι. Αυτό μου το έστειλε ο Βαλάντης, ο άντρας της.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: Ακούμε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον φίλο, τον Βαγγέλη του Στεμπιούλα, έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα στη Σοφία σχεδόν όλα τα χρόνια που υπήρξε στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και όχι μόνο, καθημερινά στα τηλέφωνα, καθημερινά παρέα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Θέλω να μου πεις δύο λόγια.
1: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα Γιώργο. 40 αύριο της Σοφίας μας πέρασε ένας μήνας. Δεν έχω λόγια, δεν έχω. Προσπαθώ τόσο καιρό να πω κάτι, να γράψω κάτι και δεν μπορώ. Σοφία, ήμασταν πάνω από 10 χρόνια σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Κάθε μέρα. Μιλούσαμε, ασχολούμαστε με τα σχολεία, συνέχεια. Ήταν τόσο ενεργή, ήταν τόσο δοτική, που... Τι να πω. Ήταν τόσο δυνατή, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέμε πάντα στους συλλόγους, ενώ το λέγαμε ότι κάνουμε, ξέρεις, αλλά η προσφορά μας δεν φαίνεται ποτέ και πουθενά.
1: Καλά σου, δεν το κάνουμε για να φανεί. Το κάναμε πάντα, το κάναμε για να το... Γιατί, το κάνουμε, γιατί αυτό που θέλαμε ήταν για τα παιδιά και να βοηθήσουμε τα σχολεία να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση που υπήρχε.
0: Ναι, δεν είπα ότι το κάναμε για να φανούμε. Ναι. Λέω ότι ήμασταν εκεί πάντα από πίσω. Ξέρεις, προσπαθούσαμε, κάναμε, ράναμε και... Πολλές φορές σε κατηγορούσα, σε κάναν, σε ράνε, άλλες φορές σου λέγανε μπράβο κάποιοι γονείς. Η μεγαλύτερη χαρά που παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν η αγκαλιά των παιδιών. Έτσι, όταν έτσι προσφέραμε πράγματα, δημιουργούσαμε πράγματα για αυτούς, τι να πω, το ξεχάσουμε.
1: Ακόμα συναντάνε παιδιά και με λένε κύριε Βαγγέλη, η κυρία Σοφία και η κυρία Σοφία ήταν, είναι αλήθεια, είναι, δηλαδή ακόμη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Συναντάνε παιδιά, πλέον έχουν μεγαλώσει από τις δουλειές τους έξω, κάποιοι είναι delivery, κάποιοι συναντάνε με τα παιδιά και με μιλάνε και με ρωτάνε. Γιώργο.
0: Βαγγέλη. Πάμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Να πω δύναμη στο φλεαράκι το Βαλάτι. Ο Βαλάτις είναι δύναμη για όλους μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει διδάξει.
0: Έχει διδάξει ήθος ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Πάμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.
1: Έγινε φίλο μου.
0: Να είσαι καλά.

Και μια στεναχώρια λοιπόν, και μια στεναχώρια όχι γιατί έφυγε. Όλοι εκεί θα πάμε. Στεναχώρια που μας έχει μείνει είναι γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Είχε πάρα πολλά ακόμα να προσφέρει, αλλά είμαστε εδώ εμείς. Θα συνεχίσουμε από όποιο τρόπο μπορούμε και εμείς και η οικογένειά της. Θα είμαστε εκεί πάντα, δεν θα λείψουμε ποτέ. Σε ό,τι ξεκίνησε θα τελειώσουν όλοι μαζί. Τώρα θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι έτσι πολύ σύντομο του Κώστα του Χατζή. Και μετά ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο.

Εγώ έχω εσύ ένα και εσύ εμένα, έτσι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο ένας στήριζε τον άλλον και όλοι μαζί προσπαθούσαμε. Πάντα για το καλύτερο. Πάντα για το καλό των παιδιών. Ποτέ, μα ποτέ, χωρίς αυτοπροβολή. Κι άντε εγώ έχω αυτά που έχω από πίσω μου, πες ότι κάπου φαινόμουν. Η Σοφία ποτέ δεν ήθελε να βγει μπροστά. Ήθελε πάντα να είναι από πίσω. Πάντα να βοηθάει. Και να σας πω, είχαμε κάνει και μια εκδήλωση τότε για το μικρό το Θανασάκη που δυστυχώς και αυτός έφυγε από τη ζωή. Ήταν εκεί δίπλα. Ήταν αυτή που είπε ναι. Θα κάνουμε την εκδήλωση, θα μπει ο σύλλογος μπροστά. Ποιος θα μας κατηγορήσει. Και ποτέ δεν μας κατηγόρησε κανείς. Γιατί πάντα, πάντα προσπαθούσαμε και προσπαθούσε η εκπομπή της Σοφίας, προσπαθούσε μια ζωή να προσφέρει. Εμείς θα το συνεχίσουμε.

Και κάπως έτσι λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ στο φίλο το Βαλάντη να έχει υγεία, να ξέρει ότι όλοι εμείς οι φίλοι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε δίπλα του σε κάθε του προσπάθεια όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν είμαστε η Σοφία, αλλά ξέρει ή μάλλον έχει καταλάβει ότι έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορεί να στηριχτεί, να βασιστεί, όπως και εμείς όλα αυτά τα χρόνια βασιζόμασταν στη Σοφία. Με αυτό το τραγούδι που θα παίξει σε λίγο θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, σε όλες και όλους σας. Εύχομαι η Παναγιά μας, η μάνα όλων μας, να σκεπάζει κάθε σπιτικό, να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς για άλλη μια φορά εδώ μαζί στα FM και μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο δικηγόρο, επίσης δικηγόρο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι να πω άλλο. Τι να περνάμε όλους τους καιρούς.
0: Θέλουμε να ακούσουμε ένα καλό λόγο γιατί έχουμε καλοκαίρι. Και θέλουμε λίγο να ανοίξει η διάθεσή μας, οπότε θέλω να μας πεις για το στούντιο, το πώς αισθάνεσαι εδώ μέσα.
1: Πρέπει να κάνουμε μία αίτηση μέσα στο κτηματολόγιο να κατηχωρήσουμε και την επιβράβευση από την ανακαίνιση αυτού του στούντιο και το πώς διατηρείται έτσι η ατμόσφαιρα σε αυτή εδώ καθαρή. Έχετε κανέναν ιονιστή? Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
0: Ευχαριστούμε και την παραγωγή που μας το παραχωρεί το στούντιο τόσο όμορφα, όλους τους συνεργάτες εδώ, τους ηχολήπτες που βοηθούν στο να υπάρχει αυτή η εκπομπή και να συνεχίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς που μπήκα. Το σάκαρό μου αυτή τη στιγμή στους ακροατές μου να αναφέρω είναι 193. Γιατί είναι 193? Γιατί ανέβηκα κάτι σκαλιά μέσα στο ζέστη εδώ πέρα ξαφνικά απότομα. Από ό,τι φαίνεται με ζόρισε αυτή η κίνηση που έκανα. Ναι, λίγο... Με στρέσαρα και βγήκε αυτό το νούμερο.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύεις?
1: Ελπίζω κατά τη διάρκεια να πέσει λίγο, γιατί δεν γίνεται με αυτά τα νούμερα να πας μπροστά. Ναι. Αν και όσοι είναι διαβητικοί, να μην τους απασχολεί αυτό το νούμερο. Είναι μια χρονική στιγμή η οποία μπορεί να αλλάξει εάν βάλεις λίγο μέσα ινσουλίνη για να ισορροπήσεις το σαχαρό στα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Βλέπω το μηχάνημα να είναι πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει προσοχή. Γίνεται κόκκινο άμα υπάρχει κίνδυνος.
1: Αν υπάρχει κίνδυνος, δονείται ολόκληρο. Και σου λέει, βοηθήστε τον άνθρωπο.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Στέλνει και μήνυμα στο 166 για να έρθουν να με μαζέψουν. Αν γίνει το παραμικρό. 112, 166.
0: Βάλτε στο νούμερο, μην έρθει η πυροσβεστική αντί για ασθενοφόρο.
1: Το 199 είναι τη πυροσβεστική. Πριν από λίγο καιρό το κάλεσα στι φωτιέ που έγιναν στο Ρεόκαστρο. Τώρα πού να το απαντήσουν. Είχαν πάρα πολύ, φαντάζομαι, συνοστισμό οι κλήσει και ήταν δύσκολο να έρθει σε επαφή μαζί του. Αλλά... ευτυχώς έσβησε η φωτιά. Ανάψανε βέβαια πόσες άλλες.
0: Όλη η Ελλάδα καίγεται για άλλη μια φορά και είναι θλιβερό. Να το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν να έτσι χαλαρώσουμε λίγο, να νιώσει και εσύ καλύτερα, συνάδελφε, για να μπούμε στο μέρος. Γιατί έχουμε πολλή θεματολογία. Να πέσουν λίγο, να ρυθμιστείς καλύτερα κτλ. Αντί να βρίσκεσαι στο Montpellier, είσαι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Αλλά περνάμε καλά μαζί, όπως πάντα.
1: Βέβαια.
0: Και θέλουμε να επιλέξαμε σήμερα πιο καλοκαιρινή θεματολογία, δηλαδή δικαιώματα επιβατών, ξενοδοχειακή σύμβαση, ξενοδόχοι, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε κτλ. Ξαπλώστες, beach bar, jet ski, θαλάσσια
1: sport. Και τα water sport. Πηγαίνεις ρε παιδί μου να νοικιάσεις κάτι. Ποιος έχει ευθύνη, ποιος δεν έχει. Με γρατζούνισες, δεν με γρατζούνισες. Αυτό νοικιάζεται, δεν νοικιάζεται αυτό. Μήπως θέλει ειδική άδεια, ειδικό δίπλωμα για να το πάρω και να κάνω την βόλτα μου για να περάσω άνετα στις διακοπές.
0: Ας ξεκινήσουμε επομένως ανάποδα από τα θαλάσσια σπορ.
1: Θαλάσσια σπορ, έχεις στάσει στην παραλία σου.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι άνετα, απολαμβάνεις το κοκτέιλ σου. Έτσι, έχεις πει και το κοκτέιλ σου και πηγαίνεις δίπλα και λες: θέλω να νοικιάσω ένα βαρκάκι. Και σου λέει με μεγάλη χαρά ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα της επιχείρησης, εννοείται να το οδηγήσετε. Δεν γνωρίζει όμως ο ιδιοκτήτης ότι έχετε πιει εσείς αλκοόλ. Απαγορεύεται η χρήση είτε πριν είτε μετά είτε κατά τη διάρκεια αλκοόλ κατά τη στιγμή που οδηγάμε ένα σκάφος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά η επιχείρηση που το δίνει το σκάφος φταίει, πρέπει να σου κάνει αλκοτέστ.
1: Έλαντε.
0: Ενήλικας δεν είσαι, δεν μπορείς μόνος σου να κρίνεις αν...
1: Είσαι ενήλικος, το ήξερες όμως. Το άκουσες πρώτος εδώ. Ναι. Απαγορεύεται η χρήση...
0: Ποιος θα κάνει το αλκοτέστ στη θάλασσα?
1: Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Ενδεχομένως δεν θα το κάνει κανείς. Αν γίνει μια σύγκρουση μετά από τα αποτελέσματα, άμα σου πάρουν αίμα, θα φανεί κάτι. Για ποιο λόγο δεν θα γίνει? Διότι το λιμενικό έχει περιορισμένο.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: το λιμενικό όμως είναι μια απάντηση. Αυτό το οποίο να αιμόδια να ελέγχει ένα σκάφος στη θάλασσα γενικότερα είναι το λιμενικό. Επομένως θεωρητικά θα μπορούσε να σταματήσει και να σου κάνει καλό τεστ. Αλλά θα γίνει αυτό.
1: Είναι κάτι που
0: κάποιο
1: δεν
0: ατύχημα,
1: έχω...
0: κάποια σύγκρουση, αν συμβεί κάτι, αν γίνει. Τότε όμως θα γίνει κανονικά τα λακοτές και αυτός ο οποίος είναι υπό την επίρρεια ουσιών είναι αυτός ο οποίος, όπως και στα αυτοκίνητά μας, δεν θα καλυφθεί από τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις.
1: Ή θα καλυφθεί και μετά η ασφαλιστική θα κάνει μία αντίθετη ή μία αναγωγή για να του ζητήσει όσα χρήματα έδωσε για να αποζημιώσει κάποιον.
0: Οπότε ναι, δεν θέλει ουσίες και θαλάσσια σπορ μαζί.
1: Ποιοι μπορούν και ποιοι έχουν ποιοι μπορούν να οδηγάνε ένα σκάφος χωρίς δίπλωμα. Από ό,τι φαίνεται, ο κανονισμός του λιμένου αναφέρει ότι μπορείς να οδηγήσεις έως 30 άλογα σκάφη εντός της ορισμένης περιοχής που έχει δηλώσει αυτός που έχει τα water sport ή την ενοικίαση σκαφών, το σκάφος αυτό χωρίς να έχεις δίπλωμα. Από εκεί πέρα και μετά είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει μέσα να έχεις βεγγαλικά, σωσίβια.
0: Αυτά πρέπει να τα έχει αυτός που σου νοικιάζει το σκάφος. Κανονικά και εσύ πρέπει να το ελέγξεις.
1: Και εσύ πρέπει να το ελέγξεις. Σε κάποιον έλεγχο, λέμε τώρα που δεν θα γίνει, θα βεβαιωθούν στο αφημί αυτού που είναι χειριστής του σκάφους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αργότερα θα πάει στην επιχείρηση.
0: Θέλει προσοχή στην οδήγηση όταν κάποιος δεν έχει άδεια. Πολύ προσοχή. Δηλαδή, μπορείς να οδηγήσεις σκαφάκια μικρά χωρίς άδεια, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Οι άδειες, ταχυπλό κτλ. Είναι για τη διαδικασία. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα σε αυτές τις διαδικασίες για τη θάλασσα κτλ. Που δεν τα γνωρίζαμε, για το πώς χρησιμοποιούν τα σωστικά, για τις μηχανές, για την κατάσταση ανάγκης, για την πλοήγηση, για πολλά πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπορεί επομένως κάποιος να υποτιμά τη θάλασσα, πόσο μάλλον να παίρνει και άλλους μαζί του μέσα στη θάλασσα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίως αν δεν γνωρίζει την περιοχή, που μπορεί να υπάρχουν ρεύματα, που μπορεί να υπάρχουν παγίδες και. Θέλει πολύ προσοχή. Πώς αλλάξει ο καιρός, πόσο γρήγορα σε κάποια μέρη. Πρέπει να σέβεσαι τη θάλασσα και γενικά χωρίς άδεια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν το συνιστώ σε καμιά περίπτωση. Κάποιος από όλους που αναλαμβάνουν να νοικιάσουν σκάφους διακοπές τους, ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει άδεια τουλάχιστον ταχυπλόου.
1: Χειριστή
0: ταχυπλόου. Το πιο απλό δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτά που μαθαίνεις στη διαδικασία για να εκδοθεί αυτό το δίπλωμα, πόση εμπειρία παίρνεις.
0: Ήτανε
1: όταν
0: πολύ ωραίο.
1: Μαθαίνεις τις αποστάσεις, όταν μαθαίνεις τους ειδικούς κανόνες για να χειριστείς ένα σκάφος, να μπεις, να βγεις από το λιμένα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
0: Υποχρεωτικό. Ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι θαλάσσια.
1: Είναι γεμάτη, βρέχεται από θάλασσα παντού. Ναι. Πολλοί όμως από τους Έλληνες που νοικιάζουν σκάφη δεν έχουν δίπλωμα. Ούτε έχουν ασχοληθεί και να κάτσουν και να βγάλουν. Που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό εδώ. Να κάνουν έκδοση ενός τέτοιου διπλώματος στο ταχυπλόου. Για να γνωρίζουν, για να μπορούν να έχουν άνεση.
0: Δεν υποτιμούμε λοιπόν τη θάλασσα, προσέχουμε και άδεια. Ταχυπλόου κατά τη γνώμη μου απαραίτητη. Τώρα, ας πάμε στην άλλη πλευρά. Θέλει κάποιος λοιπόν να κάνει μια επιχείρηση θαλάσσια σπορ. Έχει στο νησί του, εκεί που μένει, τέλος πάντων το καλοκαίρι ένα μέρος που γουστάει, πηγαίνει εκεί, έχει τις ικανότητες κτλ. Και αποφασίζει να ζητήσει άδεια για να ανοίξει μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει η γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται έγκριση. Δεν φτάνει δηλαδή όπως ανοίγω ένα καφέ. Που και εκεί θέλει υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ. Θέλει ειδική έγκριση λοιπόν, που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολύ σύντομα να δούμε τι λέει ο νόμος, πρέπει να γίνεται. Καταρχήν, ας ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Να είναι 18 έτος, 18 ετών τουλάχιστον, να γνωρίζει κολύμβηση κτλ. Να μην έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Να μην έχει υποβληθεί σε πτώχευση και τα συναφή. Να καλύπτει ασφαλιστικά αστική ευθύνη του κατόχου ή οποιοδήποτε υπευθύνου για θάνατο, σωματικές βλάβες κτλ. Και για πρόκληση θαλάσσιας ύπανσης, δηλαδή θα πρέπει να κάνει και μια ασφάλεια ειδική για την αστική ευθύνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει η επιχείρησή του σωστικό σκάφος και προαιρετικά ατομικό σκάφος σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης. Άρα θα πρέπει να έχει κάποιο σωστικό σκάφος, αν χρειαστεί, να πραγματοποιήσει μια διάσωση. Από εκεί και πέρα θέλει, εφόσον πρόκειται για ταχύπλο, να κατέχει άδεια ο ίδιος θαλάσσιου σκι και τα λοιπά, οποιασδήποτε κατηγορίας, ή να έχει πτυχία συγκεκριμένα με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι για αυτά, να έχει προϋπηρεσία και κάποια ακόμα πράγματα, να κατέχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών και κάποια ακόμα μην πολυλογώ. Επομένως εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση που πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας. Πολύ σημαντικές.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και ελέγχονται αυτά. Ναι.
1: Μετά έχει και κάποιες επιπλέον δυσκολίες. Θα πρέπει να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία να δηλώσει και να πάρει σε πληστηριασμό το χώρο του Αιγιαλού θα του βεβαιωθεί ότι κέρδισε, έτσι, γιατί τον παίρνει για περίπου 3 έτη συνεχόμενα από το λιμεναρχείο, και να στήσει εκεί πέρα το πόστο του για να μπορέσει να νοικιάζει τα σκάφη.
0: Επίσης, να πούμε ότι κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει τέτοια επιχείρηση, δεν χρειάζεται ίσον και καλό ήδη να τα ξέρει όλα αυτά, αλλά μπορεί να ορίσει έναν υπεύθυνο, πώς είναι υπεύθυνος για νομικό ενδιαφέροντο, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο, ο οποίος θα τα έχει όλα αυτά στις προϋποθέσεις. Τα ξέρει δηλαδή όλα τα παραπάνω. Θα έχει άδεια χειριστεί, θα έχει άδεια και εκπαιδευτεί ενδεχομένως αναλόγως τη σκάφη θα έχει, θα γνωρίζει πρώτες βοήθειες και όλα τα παραπάνω για να μπορεί να συνδράμει σε μια περίπτωση. Τελευταία είδαμε βέβαια και διάφορα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το είχα παρατηρήσει, εντάξει, στον νόμο. Πρόστιμα συνεχώς υφίστανται για τα θαλάσσια σπόρια και αυτά, και για σωσίβιο τελευταία είδαμε πρόστιμα.
1: Ακριβώς. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα περίπου του ύψους 250 ευρώ για το ΣΑΠ. Τι είναι το ΣΑΠ? Είναι μια σανίδα η οποία είναι προγεμισμένη με αέρα, παίρνεις το κουπί σου και ανοίγεσαι, πας στη βόλτα σου. Επιτρέπεται να πας στη βόλτα σου. Απαγορεύεται η χρήση του ΣΑΠ σε απόσταση μεγαλύτερα των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Έχει τύχει, ναι. Δεν είχαμε συναντήσει παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Μέσα στη μέση της θαλάσσης, όχι 500 μέτρα, μιλάμε τώρα για αρκετά μέσα, έναν άνθρωπο αφυδατωμένο, με μία, τέλος πάντων, με κάτι φαγητά επάνω στο ΣΚΑΠ και στο ΣΑΠ του, και έλεγε μην ανησυχείτε, είμαι καλά, αφήστε με να συνεχίσω. Όχι βέβαια, δεν τον αφήσαμε, τον πήραμε μαζί και τον βγάλαμε έξω, τον βοηθήσαμε. Απαγορεύεται άνω των 500 μέτρων από την ακτογραφή να πηγαίνουμε μέσα. Ελλειπής εξοπλισμός. Υποχρεωτικά κατά τη χρήση του ΣΑΠ,
0: ναι,
1: πρέπει να έχουμε χρήση σωσιβίου, ενώ συχνά πρέπει να υπάρξει και ύπαρξη πλευστού βοηθήματος. Δηλαδή αυτό,
0: ναι,
1: εδώ,
0: το πλευστό βοήθημα είναι αυτό το σαν σωσίβιο.
1: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μαζί με το ΣΑΠ.
0: Αυτό εντωμεταξύ για το ΣΑΠ είναι πολύ σημαντικό, που πρέπει να μην απομακρύνεται από ένα σημείο και μετά. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, να περάσει ένα σκάφος, κάτι να γίνει.
1: Μετά από νερά το σκάφος να αναστατωθεί.
0: Οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πάλι το λιμενικό είναι αυτό το οποίο θεωρητικά θα σταματήσει κάποιον που θα είναι στη μέση της θάλασσας.
1: Καλά, το λιμενικό, ναι. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία σε δυσμενές καιρικές συνθήκες. Αν έχει 2 και 3 μποφόρ.
0: Εντάξει τώρα, τι ΣΑΠ θα κάνεις με 2 και 3 μποφόρ, ξέρω.
1: Είναι κάποιοι που το παίρνουν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Σερφ. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε.
0: Το σωσίβιο όμως. Αυτό το δηλαδή που δόθηκαν πρόστιμα γι' αυτό. Πώς θα γίνει το ΣΑΠ με σωσίβιο?
1: Πρέπει να φοράς ένα σωσίβιο. Αν πέσεις.
0: Σωστά. Ναι.
1: Μέσα στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι δεμένο από τον αστράγαλό σου. Αλλά,
0: να υπάρχουν σωσίβια, όπως υπάρχουν σωσίβια στα jet ski, όπως υπάρχουν σωσίβια στα λοιπά σκάφη, αυτά τα σαγγιλέκα.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Βρήκε εκεί πέρα βρήκε το πρόστιμο αυτό και το βεβαίωσε και δεν.
0: Απλά βλέπουμε, είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε στις παραλίες πολλούς να κάνουν ΣΑΠ και διάφορα άλλα, ποδήλατο, μοτοποδήλατο, χωρίς σωσίβια. Κανονικά πρέπει να έχουν όλες σωσίβια αυτοί, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται ότι πρέπει να έχουν, από ό,τι ορίζει εδώ πέρα, ναι, ο νόμος.
0: Αν είναι θέμα ότι δεν ελέγχεται τόσο.
1: Δεν ελέγχεται καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Είπαμε, έχει περιορισμένο το λιμενικό. Mm.
0: Εδώ το μεταξύ, εσύ που εκμισθώνεις το ΣΑΜ και πηγαίνεις στη βόλτα σου χωρίς σωσίβιο, εσύ έχεις πρόβλημα? Ή μόνο η θαλάσσιο σπόρο?
1: Ναι, έλαντε, σε ποιο θα βεβαιωθεί? Ναι, στον χειριστή. Αφού είσαι εσύ ο χειριστής που δεν φοράς το σωσίβιο, σε σένα θα βεβαιωθεί.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: αλλά
1: βεβαιωθεί στο. Στο
0: το κίνο οφείλουν να δίνουν όμως.
1: Εκείνοι οφείλουν να δίνουν. Στο δώσανε? Δεν σου το δώσανε. Φάει και ένα πρόστιμο εκεί πέρα. Φάει
0: και
1: μια επιχείρηση.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ενδεχομένως. Για τις ρακέτες.
0: Καλά.
1: Τι ισχύει με τις ρακέτες? Επιτρέπεται να παίζετε με τη ρακέτα σας?
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Λοιπόν, επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο πλέον σε όποιους παίζουν ρακέτες στην παραλία. Λέει 1000 ευρώ σε όσους δημιουργούν αυτή την αίσθηση, να νιώθεις δηλαδή ότι μπροστά στην παραλία χτυπάνε το μπαλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Κάθεσαι ξαφνικά εκεί που κάθεσαι στο beach bar και βλέπεις δύο καλογυμνασμένους μαυριδερούς από τον ήλιο ανθρώπους, οι οποίοι παίζουν ρακέτες. Επιτρέπεται? Από ό,τι φαίνεται έχει πρόστιμο.
0: Σε κάποιες παραλίες.
1: Όχι σε όλες.
0: Έτσι, σε κάποιες παραλίες, σε κάποιες πλάζ που υπάρχει σχετική πινακίδα και βάσει τον νόμο κτλ. Απαγορεύονται οι ρακέτες και υπάρχει πρόστιμο. Αυτό δεν είναι σε όλες τις παραλίες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σε συγκεκριμένες πλάζ που ισχύει αυτό το μέτρο και είναι σε παραλίες που βρίσκονται κρατημένη περιοχή ή παραλίες πυκνοκατοικημένες ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι παντού. Το θέμα είναι πιο ότι εδώ για τις ρακέτες υπάρχουν και χώρες για όλους, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί επομένως η ρακέτα να είναι μπροστά στο κεφάλι του λουόμενου ή μπροστά στην ξαπλώστρα του. Θα πρέπει να είναι σε έναν άλλο χώρο.
1: Απομακρυσμένα από την. Τώρα δεν μπορώ να βρω.
0: Αν στην παραλία αυτή δεν έχει απαγόρευση ρακέτα, δεν θα έχει πρόστιμο. Απλά είναι θέμα ότι ενοχλεί τον άλλον τώρα από εκεί πέρα. Δηλαδή πάμε στις αστικές διατάξεις για παρενόχληση κτλ. Το ίδιο γίνεται και για τα ηχοσυστήματα. Δηλαδή στην παραλία εκεί που πηγαίνει να χαλαρώσει, έχει το άλλο δίπλα σου με ένα ηχοσύστημα τεράστιο.
1: Έτσι, με το ηχιάκι του. Με το ηχιάκι του.
0: Ποιο ηχιάκι, το ένα ηχείο δύο μέτρα. Εντάξει. Και το στείνει και αρχίζει και το βάζει. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Όχι βέβαια.
0: Εδώ, γιατί είναι δημόσιος χώρος.
1: Και δημόσιος χώρος, αλλά ναι.
0: Έχουμε
1: τα
0: λοιπόν.
1: Καλέ στην αστυνομία.
0: Δεν χρειάζεται ειδική διάταξη. Εδώ είναι απλά οι συγκεκριμένες διατάξεις που ισχύουν παντού, είτε είναι παραλία είτε είναι ο δρόμος, που λέει ότι δεν μπορείς να ξεπερνάς το θόρυβο συγκεκριμένων δεσιμπέλ σε μια επιφάνεια. Εντάξει, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, εκεί είναι και πιο μικρό το όριο. Άρα θεωρητικά δεν μπορεί. Τώρα τι κάνεις εκεί?
1: Τι κάνεις εκεί πέρα? Παίρνεις ένα μικρότερο χ ακουστικά.
0: Ακουστικά.
1: Τσακ, σκάω μύτη στην παραλία με τα ακουστικά. Σιγά μην ακούσουμε τα δικά σου τα.
0: Εκεί τώρα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Μία επιλογή να πας πιο κάτω, άμα γίνεται. Σε άλλη παραλία.
1: Γιατί πιο κάτω δεν θα ενοχλεί άλλους. Στις παραλίες γίνεται επίθεση τώρα.
0: Ναι, λέω, έχετε ένα με ένα ηχείο δίπλα σου. Μία επιλογή είναι φεύγεις πας αλλού. Η άλλη επιλογή είναι καλής αστυνομία, ιδίως αν σε κάνει νησί κάπου μοκισμένα, περιμένεις μέχρι το απόγευμα να εμφανιστεί.
1: Δεν θα έρθει ποτέ.
0: Δεν θα έρθει ποτέ.
1: Δεν θα έρθει ποτέ η αστυνομία εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και η άλλη περίπτωση είναι να μαλώσεις με τον, πώς να το πω,
1: με τον DJ.
0: Τον διπλανό σου.
1: Θα το μαλώσεις. Γιατί θα το μαλώσεις? Γιατί ενημερώθηκες εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, ναι. Ότι έχεις δικαιώματα και ότι δεν πρέπει.
0: Δεν αυτοδικούμε.
1: Δεν αυτοδικούμε, απλά ενημερωθήκατε ότι δεν επιτρέπεται να ακούγεται μια διαφάσον από ένα ηχείο.
0: Το λες ευγενικά. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνει και ελληνικά, εκεί με νοήματα.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχει μια ευθαιρεσία γενικότερα από στο θέμα των παραλίων. Ο καθένας ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, το ξέρουμε, μόνο. Αφού γι' αυτό πάνε στις παραλίες. Για να είναι όλοι χαλαροί. Να τα πετάξουν τα σανδάλια τους.
0: Σέβεσαι το διπλανό μου.
1: Να πετάξουν τα σανδάλια τους, να πετάξουν τις γόπες, να πετάξουν τα φαγητά τους, να πετάξουν το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται να είσαι και να σβήνεις το τσιγάρο σου στην άμμο, στην παραλία, να πετάς τα τρόφιμα? Όχι βέβαια, και εκεί πέρα μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο και ρύπανση της ακτής. Ό,τι σκουπίδια φέρνουμε.
0: Η έχει ειδικό πρόστιμο, ναι, γιατί είναι συγκεκριμένες διατάξεις εδώ πέρα.
1: Ό,τι υλικό
0: και
1: φέρνουμε.
0: Και η θαλάσσια ρύπανση.
1: Και η θαλάσσια ρύπανση. Καλά, και η θαλάσσια ρύπανση, ειδικά βενζίνη, έλαιο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Αφού δεν ελέγχεται, θα πρέπει οι αρχές.
0: Τι να βάλουμε αστυνομία να κάνει βόλτες στις παραλίες?
1: Όχι, να μπορούσαν να βεβαιώσουν αυτά τα πρόστιμα και οι ναυαγοσώστες, αλλά και κάποιοι οι οποίοι να δουλεύουν στην προστασία της παραλίας. Εάν δεν προστατεύσουμε την παραλία μας, τις παραλίες που έρχονται από όλα τα Βαλκάνια, οποιοδήποτε, από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, και φέρνει αυτά ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του και το φέρνει στην παραλία, τελείωσε, χαθήκαμε.
0: Ναι.
1: Ίσα ίσα με τα χίλια ζόρια έρχονται κάποια τρακτέρα από το Δήμο και μαζεύουν τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες.
0: Είναι δυνατόν.
1: Μια φορά τα πόδια.
0: Πάμε λίγο να κλείσουμε το κεφάλαιο θαλάσσια πόλη λοιπόν, για να πάμε σε κάτι άλλο που θέλει προσοχή. Καλά, δεν είναι τους επιχειρηματίες πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι, αλλά και για αυτούς που χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν και, πώς να το πω, στατιστικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κτλ., που λένε ότι ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά και τους εφήβους, ιδίως έως 14 ετών. Οπότε, ιδίως για τα μικρά παιδιά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, μεσοσύβια και ποτέ χωρίς επίβλεψη. Στις ηλικίες 15-29 είναι η τέταρτη κυριότερη αιτία θανάτου. Οπότε στην Ευρώπη υπολογίζεται από τα ευρωπαϊκά στατιστικά ότι 37.000 ζωές χάνονται ετησίως από πνιγμό. 37.000, μια μικρή πόλη. Εδώ λοιπόν, κατά τα θαλάσσια σπόρα, επίσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, συμβαίνουν έως και 47.000 τραυματισμοί το χρόνο. Και πολλοί από τους τραυματισμούς αφορούν ανηλίκους, οι οποίοι επίσης κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν θαλάσσια σπόρα ανηλίκοι, έτσι μόνοι τους. Τώρα, για την ασφάλεια, το καλά νέα είναι ότι όλα αυτά μπορούν να αποφευθούν αν τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Ας δούμε έτσι κάποιους κανόνες που συστήνουν και οι ειδικοί. Τώρα το συγκεκριμένο το δημοσίευμα από Safe Water Sports που έτσι ενδεικτικά κάποιους κανόνες ασφαλείας. Καταρχήν, ας πούμε ότι πάμε να νοικιάσουμε θαλάσσιο σπόρο, πρέπει να δούμε τι. Ότι η επιχείρηση αυτή διαθέτει την άδεια λειτουργίας για το συγκεκριμένο σπόρο. Δηλαδή, ναι,
1: θα ένα του τη ζητήσει εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος, που είσαι ζαλισμένος, θα κάτσει και θα τον ελέγξει.
0: Μπορεί να ελέγξει από τα Μητρώα, αν υπάρχει αυτό από πριν. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι ένα πόστο. Αν ένα πόστο συγκεκριμένο είναι, φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το, πώς να το πω, η άδεια και τα λοιπά. Αν ένα πόστο. Τώρα δεν μπορείς ένας άσχετος να έρθει να σου πει νοικιάζω το σκάφος μου. Πώς θα γίνει, πώς ξέρεις ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Λοιπόν, ένα βασικό. Δεύτερον, από εκεί ο χειριστής καλό είναι να είναι, από εκεί ο χειριστής καλό είναι να είναι,

0: Δύση του ηλίου, τελειώνω.
1: Ναι.
0: Όχι παιδιά, χωρίς και δαιμόνες. Και από εκεί και πέρα για τις ηλικίες υπάρχουν και κάποια που μοιάζονται, που επιτεύεται και σαν ηλίκους, δεν είναι όλα για ενήλικους μόνο, αλλά είναι όπως το θαλάσσιο ποδήλατο και τα λοιπά, που θα θέλει και ενήλικους μαζί και αυτά.
1: Έχω την πετσέτα μου αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θέλω να κάτσω δίπλα στο beach bar, δεν θέλω να κάτσω στο beach bar. Θέλω να κάτσω δίπλα του. Σε τι απόσταση μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα
0: μου?
1: Αυτή τη στιγμή έχω αυτό το χαλί. Μου το έδωσε. Είναι πλεκτό, είναι ειδικό. Ναι. Το χρησιμοποιώ 20 χρόνια. Δεν θέλω να κάτσω στο beach bar 20 ευρώ, 50, 100 ή εξαπλώστερες. Εγώ θέλω να έχω την ίδια πρόσβαση. Την ίδια πρόσβαση χωρίς να πληρώσω αυτό το χαράτσι. Πού ακριβώς να τοποθετήσω την ξαπλώστρα μου?
0: Καλά, το μεγάλο
1: ζήτημα. Την ξαπλώστρα μου και την πετσέτα.
0: Θα δούμε εδώ την νομοθεσία, τι λέει, πολλά πράγματα.
1: Λέει πάνω. Καταρχήν το έχετε παρατηρήσει έτσι όλοι, βάζουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι τίποτα 5 ή 10 μέτρα όπως ορίζει ο νόμος από το κύμα, γιατί θα περπατήσεις 5 μέτρα πάνω στην αμμουδιά έτσι χωρίς τις σαγιονάρες και θα καείς. Και εγώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Τις βάζουν μέσα.
0: Μέσα.
1: Όχι βέβαια, η πρώτη σειρά πρέπει να είναι 3 με 5 μέτρα.
0: Έχει συγκεκριμένα, ναι.
1: Από τη θάλασσα. Και τι γράφει η νομολογία μας? Έχουμε τα ακριβή μέτρα που πρέπει, που μπορούμε να στήσουμε την πετσέτα μας δίπλα από το beach bar? Αναγράφεται κάπου? Το αφήνει, έτσι εγώ από την νομολογία ας πούμε, που έχω δει, το αφήνει νοητά γράφοντας ιδανικά. Στα 10 μέτρα λέει.
0: Ναι, καταρχήν ας πάμε από την αρχή. Ο αγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Εκ των πραγμάτων είναι κοινόχρηστα. Δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Και είναι και αναπαλωτρίωτα. Ανήκουν μόνο στο ελληνικό δημόσιο. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται στις επιχειρήσεις, στα beach bar δηλαδή, παίρνουν άδειες απλά για χρήση και τοποθέτηση συγκεκριμένων καθισμάτων, ξαπλώστες και οτιδήποτε άλλο. Άρα ανήκει στο δημόσιο, είναι κοινόχρηστο ούτως ή άλλως, απλά έχουν δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένα. Παραχώρηση λέγεται αυτό. Τώρα, η παραχώρηση αυτή που γίνεται από τους ΟΤΑ, από τους Δήμους, Περιφέρειες κτλ. Είναι αυστηρά προσωρινή, δηλαδή είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Από τότε μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αποκλεισμού των πολιτών που δεν επιθυμούν να γίνουν πελάτες του καταστήματος. Δηλαδή, παραμένει κοινόχρηστος χώρος. Οπότε, στην πραγματικότητα εδώ, ο νόμος επιβάλλει σε αυτούς που παίρνουν τις άδειες να ανέχονται και να διευκολύνουν και την παραλία λουόμενων που επιλέγουν να καθίσουν στην παραλία χρησιμοποιώντας το δικό τους εξοπλισμό.
1: Έτσι. Έχεις δικαίωμα, από ό,τι βλέπω, με μια ερμηνεία, στα 0 μέτρα απόσταση από το όριο, λέει, παραχώρησης αυτής της... που έχει πάρει αυτός που έχει το beach bar την περίμετρο της παραλίας. Μπορείς να πάρεις την πετσέτα σου και να τη βάλεις ακριβώς δίπλα από το beach bar.
0: Θεωρητικά ναι, εντάξει, δεν το κάνεις αυτό. Απλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τα beach bar, να αφήνουν χώρο, πρόσβαση κτλ. Από εκεί πέρα και οι επιχειρηματίες παραπονιούνται και πολλές φορές δίκαια, γιατί έχουν κάνει παράδειγμα κάποιες επενδύσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένες άδειες, συγκεκριμένες ξαπλώσεις κτλ. Και ξαφνικά αλλάζει ο νόμος και τους λέει: ξαφνικά δεν θα χρησιμοποιήσεις 20 ξαπλώσεις, θα έχεις 10. Παράδειγμα, με αυστηρούς ελέγχους. Πολύ μεγάλα πρόστιμα και πολλές φορές και λουκέτο. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις σε λουκέτο. Οπότε εκεί είναι μια επένδυση η οποία ξαφνικά ανατρέπει τις δικαιολογημένες προσδοκίες κάποιου και πηγαίνει αμένη, να το πω. Τέλος πάντων δεν αποδίδει με αυστηρούς ελέγχους και αυτά. Οπότε εδώ. Κάπου στη μέση βρίσκεται η χρυσή τομή. Το γεγονός ότι από τη μία αναφέρω το δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν την παραλία, οποιαδήποτε παραλία. Απ' την άλλη, είναι και η οικονομική ελευθερία, το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάποιες επιχειρήσεις, λειτουργούν νόμιμα, πληρώνουν τους φόρους τους και όλα αυτά και μπορούν να λειτουργούν και αυτές χωρίς να ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, μπορούμε να συνυπάρξουμε σε αυτό το όλο σκηνικό. Δεν χρειάζεται να είναι ή ξαπλώστερα ή λουόμενος, απλά να υπάρχει σεβασμός. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε μια παραλία. Μεγάλη παράδειγμα, δεν υπάρχει καθόλου χώρος για λουόμενους.
1: Μου την έχουν πάρει όλα τα beach bar, το ένα δίπλα από το άλλο. Θέλω
0: αυτό
1: να πάω
0: δηλαδή
1: και
0: είναι
1: να κάτσω.
0: Απαράδεκτο,
1: εγώ θα κάτσω ή στα βράχια δίπλα να με τσιμπήσει κανένα σαλάχι, να πατήσω τον αχινό.
0: Λαγοκέφαλος.
1: Να πατήσω τον αχινό ή θα καθίσω λίγο πιο αριστερά που είναι το beach bar που έχει την απαλή, την παραλία, την πούδρα. Παπ, τι ωραία που πατάω εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους έτσι μεταφέρω που καμιά φορά τους βλέπω αγανακτισμένους στη γωνία, στο περιθώριο, εκτός των beach bar, οι οποίοι για ποιο λόγο να είναι εκεί, διότι

0: Δεν θέλουν να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ποσά για την παραπάνω περιποίηση ενός τέτοιου επιχειρηματία.
1: Ναι. Για το οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να μην είναι οικονομικός. Για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να κάτσουν απλά στην παραλία. Εκεί να μένουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουν κάθε απόγευμα να κάθουν να κάνουν τον μπάνιο τους. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Για να κάνουν τον μπάνιο τους πρέπει να κάτσουν σε μια εξαπλώστη. Προφανώς και όχι.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όχι. Απλά θέλει και μια λογική σε όλο αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να δούμε κάποια πράγματα για αυτό το κομμάτι ακόμα. Και θα πάμε και σε άλλα θέματα έτσι, αντίστοιχα καλοκαιρινής φύσεως. Προς το πρώτο θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα με ο Καλοκύριος Θωμάς, δικηγόρος, μαζί μου ο Άννης Θωμαίδης, συνάδελφος. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο καλοκύριος Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Πιο καλοκαιρινά θέματα επιλέξαμε, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη και έχουμε και εδώ πολλά νομικά ζητήματα που είναι ενδιαφέροντα. Μιλούσαμε πριν το διάλειμμα για την τι προβλέπει ο νόμος για τις παραλίες.
1: Ελεύθερη εκπλήρωση. Δικός μου είναι ο γυαλός. Δικός μου είναι.
0: Δικό σου είναι.
1: Τώρα πηγαίνω πέντε χρόνια συνεχόμενα. Ναι. Είναι δικό μου αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Είναι δικό μου. Τελείωσε.
0: Χρησικτησία.
1: Είναι, ρε παιδί μου, το νιώθω πολύ άνετο. Με αυτή την άμμο ναι, έχω ναι. καθημερινή σχέση. Βάζω εκεί τα πόδια μου, βάζω το ένα μου, βάζω το άλλο μου.
0: Έχεις τα κουβαδάκια σου 20 χρόνια σε ίδιο μέρος. Γίνεται μένω, δικό σου.
1: Μένω και λίγο πιο πίσω, έχω ναι, και ένα ναι, εξοχικό ναι. εκεί πέρα και το νοικιάζω.
0: Δικό σου.
1: Τι άλλο να φέρω, είναι πλέον δικό έτσι. Μου.
0: Ο αγιαλός είναι από τα πράγματα που εξαιρούνται, όπως και τα κοινόχρηστα, από κάθε μορφή χρησικτησία.
1: Πες τα.
0: Ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει δικό σου. 50 χρόνια να βάζεις εκεί τα κουβαδάκια σου, δεν θα είναι δικό σου το μέρος, λυπάμαι. Ανήκει σε όλους.
1: Και την ομπρέλα μου δηλαδή να μην βάζω, και να μην την καρφώνω κάτω με τσιμέντα για να την έχω κάθε φορά και να γράψω πάνω.
0: Το όνομά
1: Ιωάννης Θωμαίδης, ναι. Να τη βγάλω.
0: Κοίτα να δεις, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, τώρα ενδιαφέρον. Μια ομπρέλα και καρέκλες και ξαπλώστες να είναι μόνιμα τοποθετημένες.
1: Με μια αλυσίδα. Πήρα και μια αλυσίδα σιδερένια.
0: Να μην μπορεί κανείς να το πάρει σε ένα συγκεκριμένο, στο καλύτερο σημείο της παραλίας. Στο καλύτερο σημείο, στο πιο απόμερο, στο πιο σκιώδες, όλα αυτά. Και να είναι μόνο για έναν. Και μόλις θέλουμε να την βάζουν και με αλυσίδες, να μην την πάρει κανείς.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι κοινόχρηστο. Θεωρητικά, λοιπόν, μπορείς να πας να κάτσεις δίπλα εκεί. Να το πάρεις πιο δίπλα να κάτσεις. Μπορεί να κάτσεις και πάνω τους. Αν μου πεις δεν είναι δικά σου αυτά, οκ. Okay. Αν το μέρος παραμένει κοινόχρηστο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Δεν μπορεί ο άλλος ούτε επειδή μένει απέναντι, ούτε επειδή δεν ξέρω ποιος είναι, να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο μέρος για τον εαυτό του.
1: Πέστε να τα ακούσουν, βλέπουμε... γιατί έχουμε γεμίσει με φυτεμένες ομπρέλες, με αλυσίδες.
0: Τι ομπρέλες, εδώ βλέπουμε σπίτια στην Ελλάδα να έχουν δική τους θάλασσα, δηλαδή πράγματα απίστευτα. Και εκεί μπορείς να δικαιώσεις πρόσβαση.
1: Πήγε σε πολεοδομικό, αυτό ήταν πολύ χοντρό που είπες. Εδώ μιλάμε τώρα για τους απλούς άνθρωπους που έχουν τα εξοικονομικά λίγο πιο πίσω.
0: Για να πας σε κάποιες παραλίες. Ίσως είναι παθογένεια του παρελθόντος, αλλά όχι μόνο. Σκαρφαλώναμε τα βράχια. Γιατί ο άλλος είχε χτίσει το σπίτι του μπροστά στην παραλία που είχε δική του πρόσβαση, δική του σκάλες. Και για να βρεθείς εσύ εκεί, έπρεπε να σκαρφαλώσεις. Είχε περιφράξει κιόλας το χώρο από κάτι απόμερα βράχια. Πώς δεν πέθανε κανείς σε αυτό το σημείο. Για να πας να κολυμπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όχι απλά είναι απαράδεκτο. Δικαίωμα πρόσβαση έχουν όλοι. Αν όλος έχει χτίσει το σπίτι του εκεί, εκτός από την παρανομία, που μπορώ να πάω να περάσω από μέσα και να πάω στη θάλασσα, από την αυλή του, αν θέλω. Άμα δεν έχω καλά, όχι με αυτοδικία. Με την έννοια ότι λέει ο νόμος, ότι η πρόσβαση στην παραλία ανήκει σε όλους. Πίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα για να.
1: Ας επιστρέψουμε.
0: Να επιστρέψουμε. Λουόμενος, ελεύθερο χώρο. Εδώ τώρα, ένα ζήτημα. Έτσι ξαναλέμε, υπάρχει ένας νέος νόμος από πέρσι και δημιουργούν ζητήματα. Τι λέει ο νόμος, απαγορεύει την παραχώρηση ποσοστού ανά το 50% του εμβαδού κάθε παραλίας. Ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 30% για περιοχές Natura. Άρα εκεί που ένα beach bar είχε π.χ. το 70% μιας παραλίας, με τον νέο νόμο έχει το 50%, λέω εγώ τώρα. Που σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά και η εκμετάλλευση από τις ξαπλώστες, ζημίες στον επιχειρηματία, αλλά η λογική είναι πια ότι δεν μπορεί να καλύπτει την παραλία. 50% μόνο. Λοιπόν, το ανώτατο εμβαδό κάθε παραχώρηση σε 500 τετραγωνικά, το ανώτατο, και σε περιοχές Natura είναι πολύ μικρότερο. Μόνο εκεί λοιπόν επιτρέπεται να αποθετήσει κάποιες ομπρέλες ξαπλώστες, στο μισό της παραλίας και όχι σε όλη. Το maximum μπορεί να είναι και λιγότερο, ανάλογα στην άδεια. Λοιπόν, μεταξύ του τμήματο που παραχωρούνται πρέπει να υπάρχει απόσταση 6 μέτρων, για να μπορεί να διάμεσα να είναι κυλουόμενη. Απαγορεύεται η παραχώρηση αγιαλού ή παραλίας, όταν το συνολικό μήκος ή πλάτος είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το εμβαδό είναι μικρότερο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Σε μικρές παραλίες δηλαδή, απαγορεύεται εξ ολοκλήρου. Τα beach bar από εκεί και πέρα έχουν μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να κάνουν. Καταρχήν, πρέπει να διασφαλίσουν την ελεύθερη ανεμπόδιστη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αγιαλό και στην παραλία, διευρυνώντας και για την πρόσβαση αμαία 100 ατόμων με κινητικά προβλήματα. Να διατηρούν καθημερινά καθαρό τον παραχωρημένο χώρο, ο χώρος που τους παραχωρείται δηλαδή είναι ευθύνη τους να είναι πεντακάθαρος. Να αναρτούν πινακίδα με τις συντεταγμένες παραχώρησης, τον αριθμό απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα του κοινού και QR code. Δηλαδή πρέπει να έχουν την άδεια αναρτημένη με QR code να μπορώ να ελέγξω ότι πράγματι η άδεια είναι αυτή που λέει. Να έχουν εγκαταστάσεις υγιεινής και υποδομές, ντουζ, αποδυτήρια κτλ. Να φροντίζουν για διατήρηση ισορροπίας του οικοσυστήματος που είναι σημαντικό. Δηλαδή να διατηρούν τη μορφολογία ακτής, ακτογραμμής. Δεν μπορείς να πας σε μια ακτή ακτογραμμή και να αλλάξεις τη μορφολογία της προφανώς. Ναι. Να αφαιρούν τον εξοπλισμό κατά τη λήξη περίοδου χρήση, δηλαδή θερινή περίοδο λίγη, αφαιρούν τον εξοπλισμό. Εντάξει, και κατά τη σύμβαση παραχώρηση, όταν τελειώνει η λήξη τη, παραδίνουν το χώρο καθαρό. Και έχουμε πολύ σημαντικές ποινές για περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης, πρόστιμο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέλαβε η επιχείρηση. Δηλαδή, αν πλήρωνε επιχείρηση 1.000 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι 4.000 ευρώ για την παράνομη κατάληψη. Και εκδίδεται και διαταγή φράγησης και διακοπή λειτουργία εντός 24 ώρων. Δηλαδή, ξαφνικά σε έναν έλεγχο μπορεί σε ένα beach bar στις 24 ώρες να το κλείσουν. Ναι. Τελείως. Μουκέτο.
1: Έκλεισε και αυτό.
0: Ναι. Πάει και αυτό.
1: Άλλοι 50 υπάλληλοι, 35 που θα έχει εκεί πέρα, ναι. Που θα πάνε.
0: Άλλη μια πτώχευση μετά. Χρέη στο δημόσιο απλήρωτα. Χαμός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μα εδώ.
0: Πρόληψη. Έλεγχη για πρόληψη.
1: Ρεύμα πως έχουν αυτές οι δύσβατες περιοχές. Εκεί πέρα και λειτουργεί όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά με έτσι πολύ πολύ σύντομα. Υπάρχει και μια εφαρμογή λοιπόν πλέον, το My Coast.
1: Που γράφεις τις καταγγελίες σου, τις ενστάσεις σου.
0: Εκεί όπως συνηθίζει το Υπουργείο τελευταία, μας λέει ότι εσείς πρέπει να ελέγξετε τη φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Οπότε να, να μπείτε στην εφαρμογή, να κάνετε τις καταγγελίες σας. Έτσι. Το κινητό τηλέφωνο, πεζορίζετε με GPS θέση και καταχωρείς εκεί τι ακριβώς έγινε, ποιος, καταγγελία δηλαδή, επιτόπου, επώνυμη, ανώνυμη κιόλας, προσέξτε, που καταχωρείται και οι ελεκτικές αρχές πηγαίνουν. Και ανώνυμα δηλαδή κάποιος, ο γείτονας, το διπλανό beach bar, μπορεί να μπει, να κάνει μια καταγγελία και να έρθει ο έλεγχος.
1: Λοιπόν, είμαι λουόμενος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ λουόμενος. Ξέρεις σε ποιον μιλάς. Μιλάς σε έναν που στην πισίνα που πήγαινα ήμουν χρυσόψαρο. Ήμουνα στην ειδική ομάδα με τα χρυσόψαρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρω να κολυμπάω, παίρνω την αναπνοή μου, κάνω μακροβούτια, πάω από τι ωραία. Από πού ως πού επιτρέπεται να κολυμπάω? Μπορώ να είμαι κολυμβητής μέσα στα βαθιά, στα 300-400 μέτρα? Όχι βέβαια, απαγορεύεται να μετακινηθείς εκτός από τις σημαδούρες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί γύρω από το beach bar.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης επιτρέπεται να κολυμπάς σε απόσταση από 100 έως 200 μέτρων. Εάν είσαι εκτός, αν είσαι εκτός από αυτές τις αποστάσεις, θα πρέπει να έχεις ειδικό σημαντήρα και αναλάμπων αλλά και σημαδούρα η οποία θα σε συνοδεύει. Γνωρίζει το σκάφος, ένα σκάφος το οποίο θα περάσει με ταχύτητα κατά τα 200 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή. Αν είναι κάποια κυρία με το μαλλί λάχανο που ενδεχομένως να μην το έχει βουτήξει και δεν ξέρω πως το διατηρούν και χωρίς να το βρέχουν τόσο βαθιά μέσα και να κολυμπάει. Όχι βέβαια, δεν θα σας δει το σκάφος, διότι έχουν περιορισμένη ορατότητα όταν βρίσκονται πάνω στην κονσόλα χειρισμού του σκάφους. Θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος που θα κολυμπάς προς τα μέσα. Αν είναι να πας να οι περισσότεροι ψαροντουφεκάδες, εντάξει, τη γνωρίζουν ότι όταν κολυμπάνε μέσα έχουν σημαδούρες. Αλλά είναι πάρα πολλοί λουόμενοι που τους συναντάς είτε είναι από το εξωτερικό, είτε και Έλληνες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η απόσταση πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται. Για την προστασία μας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται συνέχεια για τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να έχουμε και σημαδούρα,
0: ναι,
1: και κάτι να επιπλέψουμε άνω των 200 μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείς να πηγαίνεις παράλληλα από την ακτή, σε απόσταση το πολύ 200 μέτρων σε βάθος.
0: Πολύ σημαντικό. Δεν μας βλέπει το σκάφος. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τους κανόνες. Από εκεί και πέρα, πάμε στην παραλία μας λοιπόν με άμμο και τα λοιπά και με τα κουβαδάκια μας χτίζουμε κάτι. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι, άμα θέλουμε.
1: Εννοείται μπορούμε να χτίσουμε.
0: Ποιος είναι ο κανόνας? Το απόλυτο αναστέψιμο. Ό,τι χτίσω στην παραλία πρέπει να μπορεί να αναστρέφεται. Δηλαδή, αν κάνω με τα κουβαδάκια με ένα πυρηγάκι θα το ρίξω μετά. Έτσι αντίστοιχα και το beach bar, άμα θέλει να χτίσει κάτι, θα πρέπει να είναι μόνο κατασκευή ή οποιοδήποτε, έτσι, η οποία δεν είναι μόνιμη.
1: Μπορεί να κάνει ένα beach bar αποδυτήρια, δηλαδή να ρίξει κάτι τσιμέντο.
0: Όχι.
1: Και να τα κάνει. Ακριβώς. Τουαλέτες μπορεί να κάνει ένα beach bar εκεί πέρα μπροστά.
0: Θέλει, σε επόμενες κατασκευές μπορεί να κάνει ξύλινους για δρόμους, που έχουμε δει στα beach bar να πηγαίνουν με ξύλινους για δρόμους, που είναι αναστρέψιμοι, προσωρινά αποδυτήρια, ντουζιέρες, τα οποία και αυτά είναι ελαφρές κατασκευές και μετακινούνται. Γι' αυτό και οι καντίνες είναι τροχύλατες, έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απομακρύνονται και αυτές. Και ο κανόνας είναι γενικότερο ότι έχουμε μη αναστρέψιμη απαγόρευση και οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή. Αν μάλιστα κάποιος ρίξει μπετόν εκεί ή οτιδήποτε κάνει, είναι και ποινικό αδίκημα, ιδιώνυμο, συλλαμβάνεται κιόλας. Και οποιαδήποτε παράνομη κατασκευή στην παραλία.
1: Εντάξει. Όποιος δει κάτι τέτοιο μπορεί να το καταγγείλει ή ευγενικά να πάει στον ιδιοκτήτη να του πει: ακούσαμε στο ραδιόφωνο ότι εδώ πέρα παρανομείται. Και
0: άμα και δούμε να έχει μπετόν κανείς στην παραλία εκεί που κάνουμε τον μπάνιο μας, πρέπει να αντιδράσουμε. Πιστεύω πάνω στην αστυνομία κατευθείαν. Είναι που μπορεί να το δούμε και αυτό.
1: Καλά, εννοείται θα το δούμε. Εδώ πέρα έχει ολόκληρους κάποιες φορές σε κάποιες παραλίες, είτε της Χαλκιδικής είτε και της Αθήνας. Εγώ έχω παρατηρήσει να περνάνε σωλήνες. Τώρα δεν ξέρω αυτοί είναι σωλήνες αν έρχονται σε επαφή με κάποιο κατάλημα και ρίχνουν την αποχέτευσή τους εκεί πέρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είτε είναι νερό είτε είναι απόβλητα.
0: Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα νησιωτικές που δεν έχουν βιολογικό καθόλου.
1: Έτσι. Και τι κάνουνε και τα ρίχνουν εκεί πέρα.
0: Εκεί που κολυμπάμε.
1: Προσέξτε. Άμα δείτε κάτι τέτοιο, για να θωρακιστούμε, για να θωρακιστεί η υγεία μας, θα πρέπει αυτό να καταγγελθεί. Τι να κάνουμε, πώς.
0: Ναι, αλλά. Να πω επίσης το εξής, για να κλείσω το θέμα τα beach bike και να δούμε ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων και θα ξαναπανέλθουμε το καλοκαίρι και με άλλα τέτοια. Ότι και επιχείρηση, που κάποιος μπορεί να μας ακούει και να είναι σε αυτή τη θέση, έχει νομικά όπλα απέναντι σε μια σφράγιση, ένα πρόστιμο. Έτσι, μπορεί να αμυνθεί. Δεν είναι πάντα τα πρόστιμα δίκαια όπως ξέρουμε, ούτε οι σφραγίσεις πάντα είναι όπως πρέπει να είναι. Οπότε, αν έχω μια διοικητική πράξη φράγηση ή εντολή απομάκρυνση ή απόφαση κατεδάφιση, γιατί και αποφάσει κατεδάφιση βγαίνουν, ο θυγόμενος έχει δικαίωμα κατευθείαν να απευθυνθεί με ένδικο βοήθημα στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες σύντομες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απευθυνθεί άμεσα σε κάποιο νομικό σύμβουλο ακριβώς εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να υπάρχουν παράδειγμα και 5 μέρες
1: για
0: να απαντήσει. Να είναι πολύ σύντομο. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση σύντομη, μια σύντομη διαδικασία γενικότερα για την αίτηση ακυρώσεως, ιδίως όταν έχουμε σφράγιση. Εκεί πρέπει να καταθέσει παράλληλα και αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο δηλαδή, έτσι, για να σταματήσει η σφράγιση. Γιατί δεν τελείωσε μετά. Άμα σφράγιση δεν είναι το ίδιο. Οπότε θέλει άμεσα νομικές ενέργειες και πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι άδικες. Δεν είναι όλα τα πράγματα άσπρη μαύρη. Αυτό. Και κλείσαμε και τον κύκλο. Τουλάχιστον προς το παρόν, με το τι προβλέπουμε λίγο για τις παραλίες.
1: Είσαι, ναι. Εγώ προτρέχω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Δεν έχω πάει διακοπές. Ήθελα να πάω.
0: Αυτό.
1: Ήθελα να βουτήξω. Ήθελα να πάω με το σκάφος μου. Ήθελα να μπω μέσα στο ferry είναι διαφήμιση. Στο σκάφος αυτό που μεταφέρει μέσα αυτοκίνητα και ανθρώπους και τους πηγαίνει στα νησιά.
0: Το ferry boat είναι εταιρεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, προφανώς.
1: Ό,τι και να είναι, δεν το αναφέραμε. και τι σου λέει εκεί πέρα, δεν χωράτε. Είναι γεμάτο το σκάφος, δεν χωράτε. Παλαιότερα είχατε δει, όλοι μας είχαμε δει, έτσι, τον άδικο χαμό του ανθρώπου που τον έσπρωξαν από την... από το σκάφος έπεσε εκεί πέρα ο άνθρωπος και κατέληψε. Μπορεί να σου πούνε ότι δεν χωράς μέσα... Φύγε, άσχετα που θα έχεις πληρώσει το εισιτήριο.
0: Σε πετάνε στη θάλασσα.
1: Αυτό δεν ισχύει και ούτε πρέπει να το δεχόμαστε. Θα πρέπει ό,τι έχει κοπεί ως εισιτήριο για να μπει μέσα στο σκάφος, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι μικρό αυτοκίνητο, είτε είναι μεγάλο, θα πρέπει να είναι γραμμένο και τυπωμένο με την πινακίδα του αυτοκινήτου και τους επιβάτες το κάθε εισιτήριο, έτσι ώστε να καλυφθεί η πληρότητα νόμιμα. Καμιά φορά ξέρεις, έρχονται μεγάλα φορτηγά και κάποια μικρά αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν προς το τέλος δεν τα αφήνουν να μπουν επειδή έχουν γεμίσει με αυτά τα μεγάλα φορτηγά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έχουν δικαίωμα. Ή θα περιμένετε ευγενικά το επόμενο σκάφος να σας πάρει και να σας μεταφέρει.
0: Μέσα στο σκάφος είσαι υποχρεωμένος επιβάτης να ακολουθείς εντολές του πλοιώματος. Γιατί κάποιες φορές βλέπουν το αυτοκίνητο, σε βάζουν κάτω στο -4. Στο μπουντρούμι, τέρμα πίσω, που έχεις και τα προβλήματα τα αναπνευστικά, παθαίνεις μια κρίση πανικού και ζητάς να πας στον πάνω έφο.
1: Εντάξει, στον πάνω θα πάμε. Να πάρουμε.
0: Να βγάλουν έξω.
1: Δεν ξέρω αν σε κάποια μπορείς να κλείσεις και θέση. Να σε VIP, να είσαι μπροστά, να είσαι έτοιμος, να χτυπάει και το αεράκι.
0: Μιας και πήγαμε εκεί, το προτρέχουμε. Πάμε εκεί όμως. Ναι, γιατί όχι.
1: Προτρέχω. Γυρνάμε πίσω ή όχι. Ρύθμισέ το όπως θέλεις.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Και όχι και άλλη εκπομπή θα κάνουμε με αυτά. Ενδιαφέροντα. Για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων, λοιπόν, θα συνιστούσα για να ενημερωνόμαστε όλοι, όποιος ενδιαφέρεται, να δει τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρόμοια δικαιώματα, δικαιώματα επιβατών πλοίων, στο επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βρει πληροφορίες ότι ακριβώς ισχύει για την περίπτωσή του. Ας ζούμε τυχαία κάποια πράγματα για τα δικαιώματα επιβατών πλοίων και για το μεταφορέα κτλ. Καταρχήν, προτού ταξιδέψουμε, πρέπει να ενημερωθούμε κατάλληλα, με σαφήνεια. Αυτό πώς θα γίνει όταν αγοράζουμε το εισιτήριό μας, έχει κάποιους όρους χρήσης ή κανονικά θα μας δίνει ένα φυλάδο ενημερωτικό και το καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τα δικαιώματα λοιπόν κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Όταν τα εισιτήρια κλείνονται ηλεκτρονικά, υπάρχουν κάποια κουτάκια που κάνουμε κλικ και εκεί μέσα γράφει τα, γράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και μπορούμε να τα δούμε. Ωραία, ας πούμε, μια περίπτωση που η διέλευση του πλοίου ακυρώνεται. Κλείνουμε εγώ το ferry boat που είπες ή το κρουαζικό αερόπλοιο, έχω αγοράσει εισιτήριό μου κτλ. Και ξαφνικά ακυρώνεται το δρομολόγιο. Τι γίνεται εκεί? Καταρχήν πρέπει να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τη νέα εκτιμόμενη ώρα άφηξη και αναχώρηση. Μόλις έχει τη διάθεση κάθε πληροφορία πρέπει να σας ενημερώσει. Αν τώρα, αν ακυρωθεί εντελώς το δρομολόγιο, υπάρχουν ακόλουθες επιλογές. Η μία είναι επιστροφή του ναύλου, που πρέπει να γίνεται εντός 7 ημερών, και αν χρειάζεται, δωρεάν επιστροφή στο σημείο που ξεκινήσατε το ταξίδι σας. Δηλαδή, αν είμαστε ήδη σε ένα σημείο που το ταξίδι δεν είμαστε τόπο που ξεκινήσαμε, αλλά κάπου αλλού, πρέπει να έχουμε και δωρεάν επιστροφή, αλλά και επιστροφή ναύλου. Ή μεταφορά από άλλο δρομολόγιο που παρεμφερεί συνθήκες, εφόσον είναι δυνατό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Και παράλληλα, αν επιλέξουμε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, μπορεί να υπάρχει και δικαίωμα αποζημίωσης, εάν φτάσουμε με καθυστέρηση. Αυτά είναι γενικοί κανόνες τώρα, φυσικά καθώς είναι διαφορετικοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνονται όλες οι ενημερώσεις για κατάλληλες ανταποκρίσεις κτλ. Και δικαιούνται επίσης βοήθεια επιβάτης, όπως ελαφρά γεύματα, αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, κατάλημα στο πλοίο αν χρειάζεται να διανυκτερεύσεις, πρέπει να σου καλύπτουν. Και υπάρχουν και περιορισμοί στο πόσο μπορεί να περιοριστεί η διανυκτέρευση για τρεις διανυκτερεύσεις κατά ανώτατο όριο κτλ.
1: Θα φάτε και θα πιείτε τζάμπα αν καθυστερήσει ή αν ακυρωθεί το εισιτήριό σας.
0: Ναι.
1: Είστε τυχεροί.
0: Σύμφωνα με τον νόμο, το κατάλημα δεν δικαιούται κάποιος αν η κύρωση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν δικαιούσε κατάλημα, δικαιούσε όμως επιστροφή, άλλο δρομολόγιο και τα υπόλοιπα. Στην διέλευση αυτά το έτσι, στην ακύρωση. Κάτι που μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, καθυστέρηση. Τι γίνεται στην καθυστέρηση? Αν έχουμε καθυστέρηση πάνω από 90 λεπτά, μπορούμε να επιλέξουμε επίσης είτε να περιμένουμε, έτσι, είτε να επιστραφεί ο ναύλος στο εισιτήριό μας και να επιστραφούμε, να γυρίσουμε πίσω εκεί που ήμασταν, εφόσον αυτό η καθυστέρηση ήταν τόσο σημαντική για μας, ή να μεταφερθούμε με άλλο δρομολόγιο το συντομότερο δυνατό. Και μπορεί να χαθεί και κάποια ανταπόκριση, δηλαδή μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση και να χαθεί ανταπόκριση. Περίμενα να πάω άλλο πλοίο από την Τίνο στη Μύκονο και να πάω στην Πάρο και κάποιο ενδιάμεσα καθυστέρηση και έχασα και την ανταπόκριση και ξέμεινα κάπου. Εκεί λοιπόν έχουμε επίσης δικαίωμα βοήθειας, μεταξύ άλλων γεύματα κτλ. Κατάλημα, εκτός αν έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ερώτηση.
1: Τι, εγώ πόσες φορές έχω καθυστερήσει? Δεν με κεράσαν ούτε ένα τίποτα. Ούτε κουμκουάτ. Σφινάκι δεν μου δώσανε. Περίμενε εκεί πέρα και κεγόμουν.
0: Και έχεις πάει μαζί σου εσύ για να πας στο νησί της τα κουστούμια σου, τα φρεσκογυαλισμένα συνδεωμένα.
1: Εννοείται.
0: Τα έχεις βάλει έτσι τακτοποιημένα στη βαλίτσα σου και η βαλίτσα σου κάπου βρίσκεται στη θάλασσα από ό,τι φαίνεται και δεν την ποτέ. Τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί, ρωτάς εμένα.
0: Χάνονται αποσκευές, καθυστερούν ή έχουμε φθορά. Γίνεται ένας περιστατικός στη θάλασσα, πάνε τα κουστούμια μου σκέμα. Χάλασαν.
1: Μόνο το κουστούμι μου πάρεις, έτσι. Όλα τα άλλα κάντα. Ναι. Το κουστούμι μου σε παρακαλώ, το έχω 20 χρόνια. Το προσέχω, το πλένω, το ταΐζω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ενυδατώνω, το ξαναπηγαίνω, conditioner, το τα βάζω όλα. Και μου το λες εσύ ότι μου το χάσες. Ναι. Στη μεταφορά που ήταν να πάω στο νησί για να ντυθώ.
0: Είχε μια διαρροή στις αποσκευές και γέμισε το κουστούμι σου.
1: Αποζημίωση τώρα. Αποζημίωση τώρα.
0: Τι δικαιούμαστε λοιπόν? Σύμφωνα με τον νόμο, πάλι, αν οι αποσκευές μας χαθούν, τώρα είμαστε στις μεταφορές στη θάλασσα, θα δούμε και τα αεροπορικά, ίσως άλλη εκπομπή, δικαιούμαστε αποζημίωση. Λοιπόν, η αποζημίωση μπορεί να έρθει έως 2.700 για αποσκευές καμπίνας, έως 2.700, έως, που σημαίνει πρέπει να αποδείξεις τι έχεις μέσα, έτσι.
1: Εννοείται,
0: πρέπει να αποδείξεις τι έχεις μέσα.
1: Εγώ κάθε φορά πριν, καλά, Μα τι είναι αυτό που ισχυρίζεις?
0: Είναι ένα θέμα.
1: Εγώ πριν κάνω τη βαλίτσα μου, κάθε φορά βγάζω φωτογραφίες, πηγαίνω στα μαγαζιά που τα έχω πάρει τα ρούχα, παίρνω και τις αποδείξεις και τα βάζω όλα μαζί σε ένα φακελάκι σε περίπτωση που χαθεί η βαλίτσα μου.
0: Α, είναι μέχρι 2.700, αλλά είναι θέμα απόδειξης, ξαναλέω. Πάλι εδώ είναι ένα ζήτημα, δηλαδή, γιατί κάνεις κάποια καταγραφή και κάποια δήλωση. Και έως 15.500 για το όχημα.
1: Αυτό εδώ.
0: Αυτό είναι μικρό. Όχημα. Γιατί το όχημα, άμα γίνει κάτι και χαθεί το όχημα, μπορεί να κοστίσει πολύ παραπάνω. Αλλά υπάρχει και ασφάλεια που κάνουμε για τα οχήματά μας, έτσι, επιπλέον. Άλλο η ασφάλεια, άλλο αυτό. Προφανώς δεν πλουτίζω, αλλά θέλω να πω ότι το υπερβάλλον καλύπτει την δική μου ασφάλεια. Αλλά είναι ένα θέμα. Λοιπόν, σε κανένα μη συμβεί αυτό. Και αυτά τα 15.500 καλύπτουν και αποσκευές μέσα στο όχημα. Τώρα, εκεί δεν, η αποζημίωση εξαιρείται, λέει ο νόμος, αν ο μεταφορέας αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το συμβάν. Τώρα, πώς γίνεται να πω, πέσει ένας μετεωρίτης στο πλοίο.
1: Μπορεί να πει ότι να ευθύνεται ο.
0: Ποιος?
1: Ότι μου φύγε, δεν έβαλα το χειρόφρονο και μου πέσε.
0: Στη θάλασσα.
1: Μου πέσε μέσα.
0: Στη θάλασσα. Ναι, δεν φταίω εγώ, είναι χαζός. Αλλά πάλι, δεν πρέπει να λάβει μέτρα για να μην πέσει το μάξι στη θάλασσα. Νομίζω ότι πάλι φταίει. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έλα,
0: ναι. Ή κάθεσαι εσύ, περιμένει κάποιος να κάτσει λίγο στα μάξι, λέει. Μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι, πατάει τον γκάζι, έφυγε μέσα. Πώς θα γίνει? Και πάλι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για απώλεια φθορά σε άλλα τη μαλφή, προσέξτε, δηλαδή, χρήματα. Κάποιος ταξιδεύει με 2-3.000 ευρώ. Κοσμήματα, ακριβά. Έργα τέχνης κτλ. Κουβαλάει ένα έργο τέχνης κάποιος και το χάνει. Εδώ η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως 4.100, αλλά η προϋπόθεση είναι ότι τα καταθέτουμε για φύλαξη. Δηλαδή, γίνεται μια σύμβαση. Πάει καταθήκης. Τα δίνω λοιπόν σε κάποιον, στο μεταφορέα, του δηλώνω ότι τα έχω αυτά και τα δίνω για φύλαξη. Όχι απλά τα έχω στην αποσκευή μου. Μπορεί να κουβαλάω κάτι ιδιαίτερη αξία, του δίνω για φύλαξη. Εκεί πάλι αποζημίωση είναι 4.100 μέχρι. Τώρα, αν ένα έργο τέχνης είναι ακριβό, εκεί είναι θέμα να το έχω ασφαλίσει εγώ γενικότερα. Και φυσικά υπάρχουν και αποζημιώσεις για ειδικά πράγματα, όπως για παράδειγμα απώλεια αναπηρικού αμαξιδίου και βοηθήματα κινητικότητας και αυτά.
1: Κοίταξε ρε εσύ, ναι. Υπάρχει υποχρέωση ψηφιακής δήλωσης όταν μεταφέρεσαι στο σκάφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το ποσό που θα έχεις επάνω σου μετρητά, εάν είναι άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τις διακοπές σου και να τις περιορίσεις τις 20 μέρες που θα πας.
0: Αυτό έχει να κάνει με το αν ταξιδεύεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσα μετρητά θες έχεις, δεν έχεις θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν μπαίνει στο Λονίο.
1: Α, ευτυχώς.
0: Όσα θες έχεις. Απλά αν τα χάσεις δεν σε καλύπτει κανείς. Ναι, σε κλέψανε, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Α, ευτυχώς. Ναι, και ευτυχώς και που το τοποθέτησες.
0: Άμα
1: είναι,
0: έχω,
1: δηλαδή,
0: χρήματα, έχω 10.000 και πώ το μεταφορέα, φύλαξε τα μου. Έχω 10.000 πάνω μου. Θέλω να τα δώσω σε ένα καπετάνιο. Να τα κρατήσεις.
1: Ναι, υπέγραφε.
0: Σου λέει ο καπετάνιος μετά, υπογράφει αυτό. Σου λέει ο καπετάνιος μετά, τα χάσαμε. Γιατί ήρθε κάποιος που μας τα κλέψε. Εντάξει, θα μου πει τώρα, θα έχει και άλλη ευθύνη. Αλλά η αποζημίωση που θα έρθει εκεί θα είναι μέχρι 4%. Από το πλοίο. Από και πέρα είναι θέμα μετά άλλο. Αν κάνει τα πει από εδώ από εκεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα απλά τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τραυματισμό. Τώρα, μια και είπε αυτό, απλά να λέμε. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα παραπάνω. Σταματάει το τελωνείο. Είχαμε περιστατικά τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα. Ελβετία ήταν.
1: Ελβετία
0: που είχαμε περιστατικά που το σταμάτησαν Έλληνα που ήταν στην Ελβετία. Ήρθε πόσο έχει, 12-13.
1: Όχι. Είχε, αν θυμάσαι, 9.000. Κάτι ευρώ, 9.700 και τα υπόλοιπα ήταν ευρετικά φράγκα.
0: Ναι, αλλά στο σύνολο ξεπερνούσε.
1: Και στο σύνολο ξεπερνούσε για πολύ λίγο το ποσό των 10.000.
0: Ο άνθρωπος δεν έδωσε σημασία το που να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Πήγε εκεί, μόνος του το δήλωσε νομίζω κιόλας, γιατί είναι Ελβετία.
1: Του πήραν όλα τα λεφτά από τις τσέπες. Ναι. Όλα. Τα ψηλά. Τον αφήσανε χωρίς ταξί έρμεο έξω από το αεροδρόμιο.
0: Εδώ στο Μακεδονία ήταν αυτό, στη Θεσσαλονίκη νομίζω. Έτσι δεν ήταν.
1: Ήταν αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να έγινε στο Βενιζέλος και μετά να τον στείλανε με ταξί στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό τα πήραν όλα.
1: Είχε έρθει εδώ, ναι, του τα πήραν όλα.
0: Γιατί είχε ξεπεράσει το όριο αυτό. Θέλει προσοχή. Εκεί πρέπει να δηλώσετε κάτι, μια τεράστια διαδικασία διοικητική. Μέχρι και δικαστικά καταλήξαμε να δηλώσω ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μου και τα έχω κτλ. Και να πληρώσω και κάποιο πρόστιμο γιατί ξεπέρασε το ποσό. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί με λίγα λόγια. Τώρα, τραυματισμό. Στη θάλασσα. Σε κανένα να μην συμβεί αυτό, έτσι. Εκεί έχουμε, αν τερματιστεί κάποιο στο πλοίο, δικαιούται αποζημίωση έως και 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα, ο οποίος είναι ασφαλισμένος για αυτό το λόγο. Δηλαδή θα τα πληρώσει, μην λυπάστε το πλοίο, δεν θα μπει μέσα, θα τα πληρώσει ασφαλιστική του, έτσι. Σε όλα αυτά που λέμε τις αποζημιώσεις δεν τα πληρώνει ο ίδιος ο πλειοκτήτης, ούτε ο καπετάνιος, ούτε ο ναύτης.
1: Καλά, 300.000 για ένα σκάφος είναι έως τα καύσιμά του μόνο.
0: Για τερματισμό. Εδώ το, αν έχουμε μια απόλυτη ευθοία μεγαλύτερη, μπορεί να φτάσει και 490.000 ευρώ, αν δηλαδή έχουμε και άλλα πράγματα που έχουν ζημιωθεί κτλ. Και δικαίωμα προκαταβολής για άμεση κάλυψη αναγκών σε περίπτωση τερματισμού, αν αυτή προέλθει από ναυάγιο, Θεέ μου, ανατροπή, σύγκρουση, προσάρεξη του πλοίου, έκρηξη, πυρκαγιά ή οτιδήποτε. Ή άλλη βλάβη, ανάβει μια πυρκαγιά στο πλοίο, για παράδειγμα, οτιδήποτε. Κάποιος τερματίζεται, δικαίωμα αποζημίωση, καλά. Σε κάνα να μη συμβεί, γιατί θα είναι το λιγότερο τώρα εδώ. Εκτός αν αποδείξει ο μεταφορέας ότι το συμβάν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή κάτι πέρα του ελέγχου του, που δεν μπορούσε να το ελέγξει το πλοίο. Αυτά και για τον τερματισμό. Τώρα, λίγο.
1: Πού ναι, να τα ελέγξει. Θα πρέπει όλοι να είμαστε θωρακισμένοι. Μάθαμε πώς. Ακούσαμε μάλλον πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα αν βρισκόμαστε σε μια παραλία ή στα ακτοπλοϊκά. Τώρα από εκεί και έπειτα προκύπτουν και άλλα ερωτήματα. Υπάρχει αστυνομική φύλαξη ή φύλαξη από τους λιμενικούς στις παραλίες? Ή αν πάρεις και κάνεις μια καταγγελία, θα έρθουν μετά από πόσες ώρες και αυτός που σου έκανε την βλάβη αυτή θα εξαφανιστεί, διότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις και να τον ακινητοποιήσεις μόνος σου.
0: Και εδώ εντάξει, προσέχουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν για δικαιώματα επιβατών και τα λοιπά, ότι εφαρμόζονται με συγκεκριμένους κανόνες όταν γίνεται, λέει, ταξιδεύουμε στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτούς οδού, ποτάμια, λιμάνια και κανάλια, και από λιμάνι σε ΕΕ σε λιμάνι κλπ. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου αυτά δεν εφαρμόζονται. Όταν είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, ταξιδεύουμε εκτός.
1: Έτσι. Να πάμε την κρουαζιέρα μας στην Καραϊβική. Και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και άλλα περιστατικά. Ποιος ξέρει.
0: Η κρουαζιέρα επίσης δεν τα έχει όλα αυτά, έχει κάποια λιγότερα. Δηλαδή δεν είναι παντού το ίδιο, απλά το λέω για έτσι να μην έχουμε.
1: Μη μας πάρουν οι καπετάνοι και μας λένε δεν τα είπε σωστά. Όχι.
0: Ναι,
1: εμείς
0: ναι,
1: το ξεχωρίζουμε μέχρι και αυτό. Υπάρχει τέτοια εξειδίκευση. Μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, άλλο έτσι από συχνά από ερωτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε ένα ταξίδι λοιπόν. Ταξιδεύουμε με την οικογένειά μας από το ένα μέρος στο άλλο, από ένα λιμάνι, ξέρω, από την Ιγουμενίτσα στην Αγκώνα. Να πάμε λίγο Ιταλία. Καθυστερεί λοιπόν η αναχώρηση του πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης για 48 ώρες, πάρα πολλές ώρες. Οπότε αναγκαζόμαστε να κλείσουμε ένα δωμάτιο στην περιοχή, στις Ιγουμενίτσες για παράδειγμα, είμαστε ακόμα Ελλάδα. Και κλείνουμε το καλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί, που κάνει 500 ευρώ το βράδυ, κτλ. Η ναυτιλιακή εταιρεία τι θα μας επιστρέψει, πρακτικότερα, πώς θα μας το δώσει όλο? Όχι. Σύμφωνα με τον νόμο που είδαμε και πριν, μπορεί να περιορίσει το ποσό στο 80 ευρώ ένα άτομο να διανυκτεύσει. Άρα θα δώσει, αν είμαστε δύο, μέχρι 160 ευρώ να διανυκτεύσει. Τα υπόλοιπα τα καλύψουμε εμείς. Έτσι κάπως λειτουργεί το σύστημα.
1: Και βγάλανε από τα Airbnb τα ισόγεια και τα υπόγεια. Αυτά που δεν έχουν παράθυρα. Πού θα βρεις με 80 ευρώ να μείνεις μες στο καλοκαίρι? Πες ένα μέρος. Εκεί στην Ιγουμενίτσα που έχει με 80 ευρώ, παιδιά, την ημέρα.
0: Εντάξει, που έχει ανάγκη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι.
1: Η Ιγουμενίτσα είναι καταπληκτικό μέρος. Εκεί πέρα λάμπουν όλα. Υπάρχει με 80 ευρώ, τίποτα δεν έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα γεύμα να πας να φας εκεί 100 ευρώ. 80 θα έχει να μείνει.
0: Ναι, στην Αγκώνα, αν είσαι τυχερός, έκανα υπόγειο που εκεί τα επιτρέπουν τα υπόγεια. Και η Ιταλία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τα Airbnb στις πόλεις, είναι αλήθεια. Αλλά όχι σε όλες. Εκεί λοιπόν κάθε μέρος είναι διαφορετικό, όπως και η Ισπανία. Έχουμε πόλεις με αυστηρούς περιορισμούς στα Airbnb, άλλες με λιγότερο χαλαρούς περιορισμούς. Εδώ είναι ένα άλλο κλίμα. Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Αυτά.
1: 165 το σαχαρού μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκπομπή ήταν ανέβηκα αυτό που χρειαζόσουνα.
1: Ανέβηκα τις σκάλες εκεί πέρα με τις τσάντες αυτά, λέω πω.
0: Μέση ζέστη.
1: Τη βγάζω, δεν τη βγάζω.
0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε όλους εσάς και εμάς που πήγαμε, θα πάμε ή δεν θα πάμε διακοπές. Δεν έχει καμία σημασία. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Είμαι ο Καλοκύρης στο Μάζι και Κόρος. Μαζί μου ο Ιωάννης Στομαίδης ήταν σήμερα, συνάδελφος.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στον Focus FM. Εγώ είμαι ο χειρουργός ο Δημήτρης Γιαννακίδης και σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί όλους, μας απασχολεί σαν κοινωνία, απασχολεί το κράτος, τους διάφορους οργανισμούς. Να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής, καθώς και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Και να μπω γρήγορα ποιον έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Έχουμε σαν καλεσμένη ομιλήτρια την κυρία Χρύσα Πουσιτάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την κλινική φαρμακολογία. Και το θέμα της συζήτησης είναι η χρήση και η κατάχρηση των βενζοδιαζεπινών σήμερα, άγχος, αϋπνία και εξάρτηση στη σύγχρονη κοινωνία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά στην εκπομπή σας.
0: Είσαι ακριβώς. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου που είσαι εδώ πέρα, γιατί είσαι πραγματικά μια μαχήτρια σε όλα τα επίπεδα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ασχολείται πάρα πολύ με διάφορα επιστημονικά αντικείμενα. Να μην χάνουμε όμως χρόνο, γιατί εντάξει, έτσι φλιαρώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις βενζοδιαζεπίνες σήμερα, τα οποία είναι φάρμακα τα οποία τα γνωρίζετε πολύ με διάφορες εμπορικές ονομασίες. Δεν θα αναφέρω, γιατί δεν μας επιτρέπει έτσι στον αέρα να τα πούμε. Τα οποία είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για το άγχος, τις κρίσεις πανικού και την αϋπνία. Σημαντικά εργαλεία, ωστόσο όμως η κατάχρηση μπορεί να κάνει εξάρτηση, γνωσιακές διαταραχές και διάφορες επιλογές. Πάμε όμως να πούμε κατευθείαν έτσι στο θέμα. Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες, κύριε Πουσιτάκη?
1: Καταρχήν, το σημερινό ζήτημα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα το αναπτύξουμε, Δημήτρη, να μιλάμε στον ελληνικό μετά
0: τόσα χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Γιατί κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των ειδικών φυσικά, αποτελεί μία μάστιγα. Έτσι, τόσο για την Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οι βενζοδιαζεπίνες λοιπόν είναι μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν απόλυτη ένδειξη το να συνταγογραφούνται, και θα συζητήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται η κατάχρησή τους χωρίς συνταγογράφηση. Ναι. Σήμερα με ποιον τρόπο. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρά φάρμακα. Τώρα θα μου πείτε, όλα τα φάρμακα είναι σοβαρά? Αυτό το έχουμε ξαναναπτύξει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Όλα τα φάρμακα, ξαναλέω, είναι σοβαρά και όλα τα φάρμακα μαθαίνουμε στους φοιτητές μας, τους φοιτητές ιατρικής και οδοντιατρικής, ότι είναι ενδυνάμει δηλητήρια. Γι' αυτό το λόγο τα διαχειρίζονται αποκλειστικά γιατροί και φαρμακοποιοί και κανένας άλλος. Ναι. Συνεπώς, ειδικά οι βενζοδιαζεπίνες, επειδή υπόκειται στον νόμο περί ναρκωτικών, είναι ιδιαίτερα σοβαρά φάρμακα τα οποία έχουν ένδειξη. Την αντιμετώπιση του άγχους, της κρίσης πανικού και τις διαταραχές του ύπνου. Και βέβαια έχουν και διάφορες άλλες ενδείξεις, όπως κάποιες εξ αυτών, την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων κτλ.
0: Γιατί να συγγνώμη, γιατί είσαι δεινή ομιλήτρια και εσύ, όπως και αρκετοί καλεσμένοι μας, αλλά γιατί έχουν γίνει αυτά τα φάρμακα τόσο έτσι δημοφιλή? Και εδώ μια παρένθεση, αυτά που λέω πάντα, τα φάρμακα μπορεί να γίνουν και φαρμάκια και το λέμε σε κάθε εκπομπή και σε κάθε ειδικότητα που έχουμε εδώ πέρα. Αλλά γιατί έγιναν τόσο δημοφιλείς οι βενζοδιαζεπίνες? Τι όθησε τόσο να είναι τόσο έτσι και ο κόσμος πραγματικά τα παίρνει σαν καραμέλες, τα παίρνει πάρα πολύ?
1: Η ιστορία ξεκίνησε με την κατάχρηση των βενζοδιαζεπινών μετά τη δεκαετία 60-70, όπου παραγωνίστηκαν τα βαρβιτουρικά που χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση του άγχους, γιατί είχαν πολλές ανεπιθύμητες δράσεις και γιατί ήταν πολύ ισχυρά εθιστικά φάρμακα, και άρχισαν να χρησιμοποιούνται στο μυαλό του κόσμου και των ψυχιάτρων, των συναδέλφων ψυχιάτρων, νευρολόγων, οι πιο όντως πιο σε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, πιο ελαφριές βενζοδιαζεπίνες, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες όμως είναι στην πραγματικότητα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Δεν θεραπεύεται
0: το αίτιο.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε συστήνεται οι βενζοδιαζεπίνες να συνταγογραφούνται από ψυχιάτρους και να συνοδεύονται με παρακολούθηση ψυχιατρική.
0: Ναι.
1: Και να γίνεται η έναρξη και η διακοπή τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διότι είναι πάρα πολύ εθιστικές. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οδήγησαν στο να γίνεται κατάχρησή τους.
0: Πες μας δύο πράγματα για το πώς δρούν στον εγκέφαλο και σε ποιες παθήσεις τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάρω εγώ μια μεζοδιαζεπίνη. Που έχω πάρει και εγώ δηλαδή, όλοι έχουμε πάρει λίγο πολύ, αλλά γιατί όμως να πάρουμε.
1: Οι βενζοδιαζεπίνες λοιπόν, όπως είναι η διαζεπάμη, λέω τώρα δραστικές ουσίες, όχι εμπορικές ουσίες.
0: Ναι, μπορούμε, ναι.
1: Αφού δεν μου επιτρέπεις, αν και νομίζω ότι αν ανέφερα κάποιες εμπορικές ονομασίες θα ήταν πιο εύκολο για τους ακροατές.
0: Ναι, ας πούμε. Ναι, κατ' εξαίρεση, γιατί είναι σημαντικά φάρμακα.
1: Ναι, θα πω τις πρώτες που βγήκανε και πάρα πολλές. Στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών λοιπόν ανήκουν το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, το Ταβόρ, το Στυλνόξ.
0: Πολύ γνωστά φάρμακα.
1: Το Στεντόν. Ναι, πάρα πολύ γνωστά φάρμακα.
0: Και από διαφορετικές εταιρείες είναι όλα αυτά.
1: Και από διαφορετικές, όντως. Και έχουν βγει βέβαια και πάρα πολλά φασών για όλα αυτά τα φάρμακα, δηλαδή
0: γενώσιμα.
1: Οι βενζοδιαζεπίνες λοιπόν δρούν σε συγκεκριμένους υποδοχείς, δηλαδή κλειδαριές που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας, δίκην κλειδιού. Μπαίνουν λοιπόν σαν το κλειδί και ξεκλειδώνουν αυτές τις κλειδαριές που έχουμε μέσα στον εγκέφαλό μας. Οι κλειδαριές λέγονται υποδοχείς του γκάμπα, του γάμα αμινοβουτυρικού οξέως. Ναι. Συνδέονται το να διεγείρουμε αυτούς τους υποδοχείς συνδέεται με το να έρχεται ο ύπνος, με το να έρχεται αγχόληση, δηλαδή να μην έχουμε άγχος, να είμαστε πιο χαλαροί και με αίσθημα εφορίας.
0: Ναι.
1: Αυτό το αίσθημα εφορίας ή αίσθημα ανταμοιβής, οποτεδήποτε εκλείεται, δηλαδή οποτεδήποτε γίνεται πιο ενισχυμένο, αυτόματα αυτό μας οδηγεί σε εθισμό και εξάρτηση και αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Είναι ναρκωτικές ουσίες δηλαδή. Με απλά λόγια, εγώ σαν πολίτης τώρα, είναι ναρκωτική ουσία.
1: Απολύτως, και γι' αυτό το λόγο υπόκειται, ξαναλέω, σε ειδική συνταγογράφηση για νόμο περί ναρκωτικών. Παλιότερα είχαμε και όσοι μας ακούνε που τα παίρνουν από παλιά θυμούνται ότι παίρνανε μια ειδική συνταγή με μια κόκκινη γραμμή. Μονή κόκκινη γραμμή για τις βενζοδιαζεπίνες. Η διπλή κόκκινη γραμμή ήταν για τα οπιοειδή. Που χωρίς αυτή την ειδική συνταγή δεν μπορούσε ο φαρμακοποιός να δώσει ούτε ένα κουτί από μια βενζοδιαζεπίνη οποιαδήποτε. Γιατί υπόκεινται σε πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο.
0: Αυτό που θέλω να πω και όσοι μας ακούνε, ειδικά οι φίλοι φαρμακοποιοί και οι φίλες, μην τα δίνετε έτσι και μετά τα συνταγογραφείτε σε συνεργάτες γιατρούς, γιατί κάνουμε κακό, δεν κάνουμε καλό, δεν βοηθάμε. Να πούμε ότι η συχνότητά τους είναι πραγματικά πολύ υψηλή στον πληθυσμό και διεθνώς και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε γυναίκες και ηλικιωμένους ασθενείς. Και επίσης αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση που διαβάζω σε αυτά που έτσι έγραψα για να πω είναι ότι σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αυτά αυξάνονται πάρα πολύ. Εντυπωσιακό θα πω. Ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς στη χρόνια χρήση και εννοώ άντρες, γυναίκες, σε ηλικιακές ομάδες και τελικά, εντάξει, λέμε έτσι κάποια αρνητικά, είναι όμως και ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται σωστά, κάνουν καλό τελικά ρε παιδί μου, ή τα δίνουμε.
1: Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν, όλα τα φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται και χορηγούνται εντός του πλαισίου για το οποίο έχουν αναπτυχθεί και γίνεται η συνταγογράφησή τους παράλληλα με ιατρική παρακολούθηση, έχουν το βαθμό της ασφάλειας ο οποίος έχει καθοριστεί από την εταιρεία που το ανάπτυξε και από τις ρυθμιστικές αρχές. Δηλαδή, αυτό που λένε, αυτό κάνουν τα φάρμακα. Από εκεί και πέρα τώρα, οι βενζοδιαζεπίνες όταν συνταγογραφούνται μέχρι 4 εβδομάδες για αντιμετώπιση του άγχους με ταυτόχρονη ψυχοθεραπεία και παρακολούθηση από ψυχίατρο και μέχρι 2 εβδομάδες μόνο για αντιμετώπιση αϊπνίας με ταυτόχρονη και πάλι παρακολούθηση, γιατί ξαφνικά το να έχει ένας ασθενής διαταραχές ύπνου ή διαταραχές άγχους δεν είναι κάτι απλό.
0: Σίγουρα.
1: Χρειάζεται, είναι σαν ξαφνικά να του ανέβει και η πίεση ή σαν ξαφνικά να του απορριθμίστηκε το ζαχαρό του.
0: Θέλει ολιστική αντιμετώπιση.
1: Όπως λοιπόν ακριβώς θα πρέπει να πάει στον καρδιολόγο του ή στον διαβητολόγο του για να ρυθμίσει όλα τα υπόλοιπα, αν ξαφνικά έχει τέτοιες διαταραχές, θα πρέπει να πάει σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος θα του συνταγογραφήσει τέτοιου είδους φάρμακα, θα τον παρακολουθήσει και θα του τα διακόψει εγκαίρως. Δυστυχώς, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι ξεκινάει ο ασθενής να του συνταγογραφείτε ένα τέτοιο φάρμακο, και επειδή όντως τον βοηθάει στο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αϊπνίας του αρχικά και στην αρχική δόση στην οποία έχει πάρει, συνεχίζει και παίρνει αυτό το φάρμακο, αυξάνοντας από μόνος του πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μα γιατρέ, θα πει ο ασθενής, δεν μου φτάνει αυτή η δόση που μου έχετε γράψει και δεν με πιάνει πλέον το φάρμακο.
1: Και όντως συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί, γιατρέ?
1: Και γιατί αυτό είναι, εξηγείται φαρμακολογικός και φαρμακοδυναμικός, γιατί οι υποδοχείς αυτοί, αυτό που λέμε, μαθαίνουν στο να τους δίνουμε τη βενζοδιαζεπίνη, με αποτέλεσμα χρειάζονται όλο και μεγαλύτερη δόση. Και κάπου εκεί καταλήγουν οι ασθενείς να κάνουν αυτοθεραπεία. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι χωρίς αυτό το φάρμακο δεν μπορούν να κοιμηθούν, και όντως έτσι συμβαίνει, γιατί το σύνδρομο στέρησης που προκαλεί όταν πάει κάποιος, που προκαλείται όταν πάει κάποιος να κόψει τη βενζοδιαζεπίνη, είναι η αϊπνία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μπαίνει σε ένα φαυλοκύκλο.
0: Και ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς, άντρες, γυναίκες, ηλικιακά, μετά 35-65, εκεί νομίζω είναι.
1: Αυτό που έχουν δείξει οι στατιστικές είναι ότι σε μεγαλύτερο βαθμό κάνουν κατάχρηση βενζοδιαζεπινών οι γυναίκες. Μετά την μέση ηλικία, συνήθως συσχετίζεται και με την περιαμηνόπαυση, όπου υπάρχουν διαταραχές ύπνου,
0: ναι, ναι,
1: και διαταραχές άγχους. Και ηλικιωμένοι, με δραματικά όμως αποτελέσματα, διότι έχει αποδειχθεί ότι ακριβώς επειδή δρούν στην παραγκεφαλίδα, η παραγκεφαλίδα είναι το κέντρο της ισορροπίας στον εγκέφαλό μας, οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν απώλεια στήριξης, αδυναμία σωστής βάδισης, με αποτέλεσμα να συνδέονται με πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Και παράλληλα με τις νευροκυφλιστικές νόσους, εγώ θα προσθέσω, κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο μεγάλο.
1: Φυσικά, γιατί συνδέονται και με γνωσιακά ελλείμματα όταν λαμβάνονται συστηματικά και χρόνια. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος λαμβάνει χρονίως 10, 20, 30 χρόνια μία από τις βενζοδιαζεπίνες που αναφέραμε για να προκειμένου να κοιμηθεί, μπορεί να επιτείνει τα ανοϊκά προβλήματα που θα του ερχόταν ίσως αργότερα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο για τον, είπαμε για τον, για τον νευροδιαβιβαστή, για τον Γκάμπα. Ουσιαστικά τι κάνουν, καταστέλνουν αυτόν τον νευροδιαβιβαστή, τι ακριβώς κάνουν, δηλαδή?
1: Όχι, αγωνίζονται αυτόν τον υποδοχέα, τον υποδοχέα, ναι, του Γκάμπα, με αποτέλεσμα να προκαλούν ακόμη περισσότερη έκκληση του Γκάμπα.
0: Α, περισσότερη έκκληση.
1: Το Γκάμπα είναι ο πιο γνωστός ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής που έχουμε στον εγκέφαλό μας. Αυτός δηλαδή που, ναι, καταπραίνει τον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν διεγείρουμε τον υποδοχέα του, εκλείεται περισσότερο Γκάμπα, και γι' αυτό το λόγο ο εγκέφαλός μας, να το πω έτσι απλοϊκά, χαλαρώνει και μπαίνει σε ύπνο, σε αγχώληση, σε ηρεμία κτλ. Και εκλείεται ταυτόχρονα και ένας δεύτερος νευροδιαβιβαστής, η ντοπαμίνη, από το κέντρο της ανταμοιβής, το λιμβικό μας σύστημα,
0: που συνδέεται,
1: που είναι η ορμόνη της απόλαυσης, της χαράς, της ευδομενίας. Ναι.
0: Και αυτό είναι πραγματικά την ντοπαμίνη. Πιστεύω ότι την έχετε ακούσει όλοι τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με αυτό το θέμα. Γιατί, πώς βοηθούν στο να περιοριστεί γρήγορα το άγχος, δηλαδή? Γιατί το μειώνουν τόσο γρήγορα σε σχέση με άλλες θεραπείες, όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα SSRIs, ας πούμε?
1: Γιατί έχουν άμεσο μηχανισμό δράσης, ναι, δηλαδή περνάνε κατευθείαν τον αιματοκεφαλικό φραγμό, ναι, πηγαίνουν, τα καταπιεί κάποιος, πηγαίνουν, είναι εξαιρετικά λιποδιαλυτά, πηγαίνουν κατευθείαν στον εγκέφαλο, αγωνίζονται τον υποδοχέα και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Εμείς οι αναισθησιολόγοι και οι εντατικολόγοι, μάλιστα, τα χρησιμοποιούμε και μέσα στο χειρουργείο, λίγο πριν.
0: Προεγχειρητικά.
1: Είναι η προνάρκωση που παίρνουν οι ασθενείς, ναι, ναι, το προηγούμενο βράδυ και το πρωί πριν έρθουν στο χειρουργείο. Είναι το πρώτο φάρμακο που τους δίνουμε μόλις φτάσουν στη χειρουργική αίθουσα για να τους ξεαγχώσουμε. Και είναι και φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην εντατική για να κρατάμε κοιμισμένους,
0: ναι, ναι,
1: ασθενείς.
0: Και άρα οι βασικές τους δράσεις είναι, είπαμε, υπναγωγά, αγχολητικά. Και μειοχαλαρωτικά δεν είναι, και αντισπασμωδικά είναι?
1: Κάποια έχουν μειοχαλαρωτικές δράσεις, όπως είναι η διαζεπάμη, το στεντόν δηλαδή, ναι, γι' αυτό το χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί κάποιες φορές στα επίγοντα για να κάνουν ανατάξεις, όταν, σε εξαρθρήματα οστών, όταν για παράδειγμα έχουν κάποιον αθλητή που έχει εξαιρετικά έτσι, αναπτυγμένο μειώδες μυϊκό σύστημα, μπορεί να του χορηγήσουν ένα τέτοιο φάρμακο για να κάνουν ανάταξη. Τα χρησιμοποιούν φυσικά οι συνάδελφοι νευρολόγοι για να αντιμετωπίσουν επιληπτικές κρίσεις σε οξεία φάση. Έχουν πάρα πολλές ενδείξεις και είναι εξαιρετικά φάρμακα, ξαναλέω, όταν τα χρησιμοποιούμε εντός ενδείξεων. Όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Είναι ασφαλή. Σε αντίθεση με τα βαρβιτουρικά που ανέφερα, που χρησιμοποιούνταν για κατάθλιψη, κρίσης πανικού και άγχος στη δεκαετία του 60, είναι δύσκολο να κάνει κάποιος υπερδοσολογία ή θελημένα με βεζοδιαζεπίνες. Έχουν πολύ υψηλό θεραπευτικό δείκτη, δηλαδή η τοξική δόση είναι πολύ μακριά από τη θεραπευτική.
0: Καλό αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Σπανίως βλέπουμε επιτυχημένες στα επίγοντα και τις εντατικές επιτυχημένες απόπειρες μόνο με βεζοδιαζεπίνες.
0: Κατάλαβα. Καλό
1: για,
0: και αυτό.
1: Και άλλο, καλό και αυτό, γιατί είναι ασφαλή φάρμακα για να τα δώσουν οι συνάδελφοι ψυχίατροι σε ασθενείς οι οποίοι διαχειρίζονται μόνοι τους την αγωγή τους.
0: Οι βεζοδιαζεπίνες χωρίζονται, βλέπω εδώ μια ερώτηση, σε βραχίας και μακράς δράσης. Δηλαδή είναι και δύο βασικές κατηγορίες, ας πούμε, αυτές.
1: Μπορούμε να τις χωρίσουμε με πάρα πολλές υποκατηγορίες, ναι, ανάλογα με τις ενδείξεις τους, δηλαδή το αν χρησιμοποιούνται για, για τις επιληπτικές κρίσεις, για τον ύπνο αποκλειστικά ή για αγχώληση. Μπορούμε να τις χωρίσουμε με βάση τη διάρκεια δράσης τους. Οι περισσότερες έχουν μεγάλο χρόνο ημίσια ζωής, δηλαδή ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει για να πέσει η συγκέντρωση που έχουμε στο πλάσμα είναι μεγάλος, πρέπει να περάσουν αρκετά 24 ώρα. Και γι' αυτό το λόγο και το σύνδρομο στέρηση ξεκινάει μετά από κάποια 24 ώρα και όχι άμεσα. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες που τις χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στα χειρουργεία και στις εντατικές που έχουν μικρό χρόνο.
0: Όπως είναι τα ζολάμε.
1: Όπως είναι τα ζολάμε, τον τόρμικο.
0: Ναι, για τους ηλικιωμένους νομίζω είπαμε γιατί κινδυνεύουν περισσότερο. Συν το γεγονός ότι παίρνουν πολλά φάρμακα, οπότε αυξάνουν και τον κίνδυνο για αλληλεπιδράσεις με άλλες δραστικές ουσίες. Και επίσης και ορθοστατική υπόταση μπορεί να έχουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτό το οποίο παραβλέπεται πάρα πολύ συχνά είναι ότι η χρήση τέτοιου είδους φαρμάκων απαγορεύει πρώτον την παράλληλη χρήση αλκοόλ. Δεύτερον, την παράλληλη χρήση άλλων κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού, όπως για παράδειγμα αντισταμινικά.
0: Ναι.
1: Ένα απλό φάρμακο που μπορεί να πάρει κάποιος για αλλεργία θα επιτείνει τη δράση της βεζοδιαζεπίνης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Απαγορεύεται επίσης να χειριζόμαστε εργαλεία, μηχανήματα ή να οδηγούμε ενώ είμαστε υπό την επίρρεια βεζοδιαζεπινών.
0: Άρα επηρεάζει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, έτσι δεν είναι?
1: Τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ισορροπία, την ικανότητα κρίσης και αντίληψης. Είναι κατασταλτικό του εγκεφάλου, ακριβώς. Και ακόμη περισσότερο όπως και το αλκοόλ.
0: Άρα κάποιος που διαβάζει και έχει άγχος πολύ και δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια και παίρνει μια βεζοδιαζεπίνη, θα του φέρει αντίθετα αποτελέσματα το διάβασμα?
1: Σίγουρα το διάβασμα του δεν θα είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να πετύχει να κοιμηθεί, αλλά η προσπάθεια που θα καταβάλει για να απομνημονεύσει ή τέλος πάντων

0: Ωραία, να πούμε και άλλη μια έτσι ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατρέ, εγώ όταν παίρνω τα φάρμακα 7 εβδομάδες, μήπως έχει ξεκινήσει να έχω εξάρτηση?
1: Κατά πάσα πιθανότητα ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ο σίγουρος τρόπος για να βοηθήσουμε έναν τέτοιον ασθενή είναι να το παραπέμψουμε στον ψυχίατρο,
0: ναι,
1: ο οποίος με συγκεκριμένο τρόπο θα μειώσει σιγά σιγά τη δόση, ώστε να μην έχει σύνδρομο στέρησης ο ασθενής και να μην βιώνει ό,τι επιφέρει το σύνδρομο στέρησης. Δυστυχώς το σύνδρομο στέρησης από φυσοδιαζεπίνας μπορεί να κρατήσει μέρες, εβδομάδες, πολλές. Δηλαδή έως και δεκάδες εβδομάδες.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, και αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που σχεδόν κανένας που είναι εξαρτημένος από βενζοδιαζεπίνη δεν μπορεί να απεξαρτηθεί μόνος του.
0: Και τελικά αυτό που το στερητικό σύνδρομο ουσιαστικά θα μας φέρει τα αποτελέσματα που είχαμε πριν, δηλαδή θα μας φέρει αϊπνία, άγχος, ταχυκαρδία, νευρικότητα.
1: Σαφέστατα, και μόνο από την έλλειψη ύπνου δεν νομίζω ότι κανένας ασθενής μπορεί να αντέξει 3 μήνες να μην κοιμάται.
0: Δεν μπορεί.
1: Ο σύνδρομος στέρησης, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να φτάνουμε τους ασθενείς εκεί, και γι' αυτό το λόγο όταν ένας ασθενής έχει φτάσει σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναζητά εξειδικευμένη βοήθεια, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρει.
0: Εδώ διαβάζω ότι μέχρι και σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εμφανιστούν ψευδαισθήσεις, από προσωποποίηση, επιληπτικές κρίσεις, δηλαδή σοβαρά προβλήματα θα έλεγα.
1: Όπως συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου,
0: ναι,
1: το πολυτιμότερο όργανο που έχουμε πάνω μας είναι ο εγκέφαλός μας.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Όταν οτιδήποτε παίρνουμε, ξέρουμε ότι δρά στον εγκέφαλό μας και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί, θα πρέπει από μόνο του αυτό να σηματοδοτεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ελαφρά την καρδία.
0: Αυτό που είπες για μέχρι και δεκάδες εβδομάδες πραγματικά είναι συγκλονιστικό, και είναι αυτό που λέει εδώ πέρα παρατεταμένο στερητικό σύνδρομο, έτσι αναφέρεται.
1: Ναι, έχει καταγραφεί ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι και 50 εβδομάδες. 50 εβδομάδες πρακτικά είναι ένας χρόνος.
0: Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ένας χρόνος
0: πάρα πολύ
1: με συμπτώματα συνδρόμου στέρησης.
0: Εδώ τώρα για να καταλάβετε όσοι μας ακούτε πόσο δύσκολο κάνει σε κάποιον που του αρέσουν τα γλυκά, πόσο δύσκολο είναι να τα κόψει τα γλυκά. Και τώρα μιλάμε για ένα φάρμακο που, για μια ομπρέλα φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο νομίζω είναι.
1: Και από την άλλη είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα οποιοδήποτε έχει ένα τέτοιο χάπι μέσα στο πορτοφόλι του, το λέω γιατί είναι έτσι κοινή πρακτική.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Ναι, να δει κάποιον ο οποίος είναι αγχωμένος και να του πει ότι μήπως θέλεις να σου δώσω, έχω μισό χαπάκι.
0: Μου έχει τύχει και εμένα. Ναι. Και μια ερώτηση πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί αυξάνουν τη δόση μόνο τους οι ασθενείς και γιατί σταματάει να με πιάνει? Λίγο να το ξαναπούμε αυτό, γιατί δεν το πολύ καταλαβαίνουν πολλοί που μας ακούνε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εξειδικευμένη η φαρμακολογική γνώση. Οι υποδοχείς μας λοιπόν παθαίνουν κάτι το οποίο ονομάζεται στα ελληνικά, δεν είναι έτσι πολύ
0: ευληπτός
1: ο όρος, ονομάζεται υπό- και υπερδραστηριοποίηση.
0: Ναι.
1: Είναι το down και up regulation των υποδοχέων. Αυτό συμβαίνει όταν δίνουμε εξωγενώς, δηλαδή δεν είναι μια ουσία που παράγεται από το σώμα μας, όταν την δίνουμε απ' έξω και πηγαίνει στους υποδοχείς και τους διεγείρει συνεχώς, αυτή οι υποδοχείς αρχίζουν και μειώνονται σε αριθμό. Και ταυτόχρονα ο οργανισμός υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να παράγει ο ίδιος αυτή την ουσία, γιατί αντιλαμβάνεται ότι την λαμβάνει εξωγενώς. Όταν λοιπόν αρχίζει αυτή η αλλαγή στον αριθμό των υποδοχέων, αρχίζουν και τα αποτελέσματα των φαρμάκων να αλλοιώνονται. Τα αρχικά αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα, και αυτό μας οδηγεί στο, για να πετύχουμε το ίδιο φαρμακολογικό αποτέλεσμα, να αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τη δόση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να έχω εξάρτηση χωρίς να το έχω καταλάβει. Μια χαρά αισθάνομαι. Επειδή παίρνω 2 χάπια παραπάνω.
1: Λοιπόν, εξάρτηση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ονομάζεται οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία συνδέεται πρώτον με το να ψάχνω μία ουσία.
0: Σαν παλαβός.
1: Και να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτήν. Να μην μπορώ να κοιμηθώ χωρίς αυτήν. Δεύτερον, το να την αναζητώ παρόλο που ξέρω, έχω καταλάβει ότι μου κάνει κακό.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό επισύρει, δηλαδή το να αισθάνομαι την άλλη μέρα τύψεις ή να λέω αχ, δεν έπρεπε να το κάνω. Ναι. Σήμερα θα αντέξω, θα κοιμηθώ

0: χωρίς να πιω αλκοόλ, ή δεν θα καπνίσω τσιγάρο, ή δεν θα πάρω βεζοδιαζεπίνη.
1: Καλά για το τσιγάρο και το τώρα είναι αυτό ένα θέμα.
0: Και
1: αυτό.
0: Ότι να συνεχίζω να αναζητώ την ουσία και να τη λαμβάνω, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι μου κάνει κακό είτε σε μένα είτε στους υπόλοιπους.
1: Να, κατάλαβα.
0: Και να αναγκάζομαι να οδηγούμε ακόμη και σε παράνομα μονοπάτια για να το κάνω αυτό. Και στις βεζοδιαζεπίνες δεν ισχύει αυτό, αλλά σε άλλου είδους ναρκωτικές ουσίες.
1: Μωρέ, και αυτό ισχύει. Εγώ το έχω ζήσει και στα επίγοντα στα νοσοκομεία και νομίζω όλοι μας οι γιατροί. Και επίσης οι ασθενείς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης είναι κατάχρηση. Συγγνώμη, είναι όσοι έχουν σίγουρα αγχώδεις διαταραχές, ιστορικό. Και νομίζω και οι χρήστες δεν έχουν, οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάχρησης. Σίγουρα δηλαδή, αυτό νομίζω είναι πολύ αυτονόητο.
0: Η σύγχρονη ψυχιατρική, τώρα αυτό δεν είναι και της δικής μου ειδικότητας, είναι των συναδέλφων ψυχιάτρων,
1: ναι.
0: Η σύγχρονη ψυχιατρική και η νευροφαρμακολογία λέει ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά είναι εξαρτημένοι, ναι, από ναρκωτικές ουσίες είναι άνθρωποι που είναι, έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα, είναι καταθλιπτικοί και προσπαθούν να αυτοθεραπευτούν, προσπαθούν να βρουν ανακούφιση στο άσχημο συνέστημα της κατάθλιψης το οποίο βιώνουν, για οποιοδήποτε λόγο. Οι χρήστες λοιπόν αυτοί σπανίως κάνουν αποκλειστική χρήση μιας κατηγορίας ναρκωτικών. Συνήθως μπερδεύουν
1: ένα
0: και ανακατεύουν, ναι, πολλά.
1: Μια επιλογή. Ωραία. Χρήστα Πουτζητάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για 3 λεπτά και μετά θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ωμέγα.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε
0: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ στον Focus FM, δεύτερο ημίωρο για την εκπομπή Focus στην Υγεία. Στην αρχή του πρώτου μέρους είναι από τα τηλέφωνα της εκπομπής. 6907 483 και 484 είναι το Viber, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή για επόμενες εκπομπές να προτείνετε θέματα. Και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να ρωτήσετε την κυρία Πουζητάκη, 2310 500 676 και 677. Όπως είπα, μαζί μας η κυρία Χρυσά Πουζητάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φίλη αναισθησιολόγος με εξειδικεύση στην εντατική θεραπεία και την κλινική φαρμακολογία και εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Και συζητάμε, έχουμε αρχίσει να συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, το θέμα των βενζοδιαζεπινών. Ένα πραγματικά πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία, στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι μιλάμε για αυτό το θέμα, έτσι προσπαθούμε να το λίγο να το αναλύσουμε καλύτερα. Θέλω να πάω να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα μας. Μπορούν οι βενζοδιαζεπίνες να προκαλέσουν κατάθλιψη?
1: Δεν είναι στις καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες δράσεις τις επίσημες, ναι. Αλλά μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους διαταραχές. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος λαμβάνει συστηματικά βενζοδιαζεπίνες και είναι... είναι μονίμως ζαλισμένος ή είναι σε αυτό το foggy brain που λέμε, τέλος πάντων τη θολούρα του μυαλού, ναι. Και έχει διαταραχή της κρίσης και της αντίληψης, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένες αποφάσεις που να τον οδηγήσουν μοιραία σε τέτοιου είδους διαταραχές.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και να πούμε λίγο και επίσης γιατί αν υπάρχει βασικά, ναι, σημαντικό είναι και αυτό. Αν υπάρχει ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή σε σχέση με την σωματική εξάρτηση σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Σαφέστατα και υπάρχει, και αυτό είναι που ευθύς εξ αρχής οδηγεί τους ασθενείς σε κατάχρηση. Όχι η σωματική εξάρτηση, ναι, αλλά η ψυχική. Πολύ συχνά οι συνάδελφοι ψυχίατροι ξεχωρίζουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος παραμένει την εξάρτησή του, και είναι η αρνητική λόγη και η θετική. Δηλαδή το θετικό, ναι, είναι γιατί θέλω να ξανανιώσω το αίσθημα εφορίας που μου προκαλεί, ναι, το να παίρνω ένα αγχολητικό. Το αρνητικό είναι φοβάμαι ότι θα νιώσω τις αρνητικές συνέπειες. Η ψυχική εξάρτηση λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με το ότι αναζητώ ξανά το αίσθημα εφορίας, το αίσθημα ευδαιμονίας που μου προκάλεσε η ουσία που πήρα, που συνδέεται, είπαμε, με την ντοπαμίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το θέμα το έχεις παρουσιάσει, το έχεις διαβάσει, καθηγήτρια φαρμακολογίας, γιατί η αϊπνία είναι τόσο συχνή στην σύγχρονη κοινωνία? Δηλαδή, ήμασταν παλιά, είχαμε τόσο προβλήματα με την αϊπνία και ξαφνικά τώρα το ανακαλύψαμε, ή τώρα έχει αυξηθεί αυτό το πρόβλημα? Έχουν γίνει οι ρυθμοί της ζωής μας τόσο πραγματικά αγχώδεις, τόσο δύσκολοι και...
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι διαταραγμένος ο ύπνος μας. Καταρχήν, προφανώς, όταν πριν από 100 χρόνια είχαμε προβλήματα επιβίωσης, δεν ασχολούμασταν τόσο με τα προβλήματα άγχους ή αϊπνίας που είχε ο πληθυσμός. Ναι. Τώρα, σε καιρούς ευημερίας, έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που επιτείνουν τα προβλήματα ύπνιας που μοιραία έρχονται όσο γυράσκει ο πληθυσμός και όσο γίνονται πιο ηλικιωμένοι οι ασθενείς. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, η κατάχρηση διάφορων ουσιών, καφέινης, ναι, για παράδειγμα, η πολύ γρήγορη ρυθμή ζωής.
0: Δημόσια το λέω ότι και εγώ κάνω κατάχρηση καφέινης. Με τόσα που κάνω, δεν γίνεται να δεν κάνω κατάχρηση καφέινης. Κάτι πρέπει να κάνω.
1: Είναι η νούμερο ένα πιο εθιστική και εξαρτησιογόνος
0: καφέινη,
1: βεβαίως. Και το σύνδρομο στέρησης από καφέινη είναι η κεφαλαλγία.
0: Oh, το έχει
1: όταν,
0: και αυτό.
1: Όταν κάποιος δεν πιει καφέ το πρωί, έχει κεφαλαλγία. Είναι σύνδρομο στέρησης από καφέινη.
0: Ωραία, κατάλαβα.
1: αυτό για την ερώτηση που μου έκανες πριν, υπάρχει περίπτωση να είμαι εθισμένος και να μην το ξέρω. Ναι.
0: Μάλλον είμαι και δεν το ξέρω. Ως προς την καφέινη.
1: Ναι. Λοιπόν, και διάφορα άλλα. Η χρήση της οθόνης. Ξέρουμε σήμερα ότι όσο πιο κοντά στην ώρα του ύπνου χρησιμοποιούμε LED οθόνες, τόσο διαταράσσεται η ομαλή ένταξη του εγκεφάλου κεφάλου μας σε ρυθμίσεις, σε λειτουργία ύπνου.
0: Συγκλονιστικά τα στατιστικά για το πόσες ώρες την ημέρα είμαστε μπροστά από μια οθόνη.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν
1: και
0: υπάρχει,
1: εμείς
0: δηλαδή...
1: και δυστυχώς τα παιδιά μας.
0: Ναι. Τώρα κάτι πάει να γίνει με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για να απαγορεύσουν κάτω από 15 τα παιδιά να μην έτσι να έχουν κινητά, κινητές συσκευές. Για να δούμε. Οι βενζοδιαζεπίνες τώρα αποτελούν θεραπεία για το άγχος ή είναι μια απλώς προσωρινή λύση? Να ξαναπούμε δηλαδή αυτό που είπε στην αρχή. Γιατρεύουν τα συμπτώματα. Γιατρεύουν, ναι. Αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα ή το αίτιο? Και γιατί τελικά εγώ πρέπει να πάω στον ψυχίατρο που πολύ καλά, ίσως το επαναλάβουμε λίγο, αυτό είναι σημαντικό.
1: Αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το αίτιο για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται ψυχοθεραπεία και πάρα πολύ συχνά συνδυασμό μαζί με την ψυχοθεραπεία και άλλου είδους φαρμάκων όπως είναι τα αντικαταθλιπτικά. Είτε παλιότερες γενιάς είτε νεότερες γενιάς που είναι εξαιρετικά ασφαλή και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι όταν οι συνάδελφοι ψυχίατροι βοηθούν τους ασθενείς με αντικαταθλιπτικά και βενζοδιαζεπίνες για το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2-3 εβδομάδες που πηγαίνουν στην οξία φάση και έχουν κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού, δεν μπορούν να κινηθούν, τους βοηθάνε με την ψυχοθεραπεία και με αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων, τελικά όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Οπότε είναι εργαλεία για να μπορέσουν να ανακουφίσουν οι ψυχίατροι τους ασθενείς που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είναι φάρμακα για να τα παίρνει κάποιος από μόνος του.
0: Έτσι.
1: Να αυξάνει και να μειώνει από μόνος του
0: τη δοσολογία
1: και να τα παίρνει χρονίως ή να τα συστήνει και στους άλλους.
0: Καλά.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Στην Ελλάδα αυτό είναι, δηλαδή, συγγνώμη, πες μου τώρα σαν γιατρός, δεν έχεις ακούσει τη φράση «μα το παίρνει η γειτόνισσα, η γείτονας ή ο φίλος μου, ο ξαδερφός μου και μου το σύστησε». Και μετά εγώ λέω το εξής κατευθείαν, η ερώτηση που κάνουν οι επόμενοι, είστε γιατρός? Όχι. Δεν το συζητήσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος που με ακούει πολλές φορές θα νιώσει και προσβεβλημένος. Ότι τον πρόσβαλα που του είπα, μα αφού δεν είσαι γιατρός, πώς εκφέρεις γνώμη για ιατρικό θέμα? Δηλαδή, είναι σαν να εκφέρω εγώ τη γνώμη μου για το πώς θα φτιάξουμε κάποια γλυκά. Κάθε τι είναι μια επιστήμη. Όπως και εδώ είμαστε δύο διαφορετικοί επιστήμονες, εγώ είμαι γενικός χειρουργός. Η Χρυσά Πουζητάκη είναι αναισθησιολόγος. Δεν μπορώ να την πω πώς θα κάνει τη δουλειά της, αυτή μπορεί να πει πώς θα κάνει τη δική μου δουλειά. Είναι ξεκάθαρα νομίζω αυτά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνονται ακόμα και πιο ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία όσο περνάνε τα χρόνια. Τώρα, εγώ να σου πω ένα πρόβλημα για να καταλάβεις ένα πολύ απλό πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δουλεύω χειριστή σε μηχανήμα το πρωί, αλλά έχω πάρα πολύ άγχος. Έχει ξεκινήσει ένα νέο έργο και έχω πάρα πολύ άγχος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Πώς θα πάρω μια βενζοδιαζεπίνη και δεν θα με επηρεάσει την καθημερινή μου λειτουργία, δεν θα μου την επηρεάσει? Δηλαδή, σε κάποια πράγματα έτσι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, ρε παιδί μου.
1: Καταρχήν,
0: δεν θα σταματήσω τη ζωή μου.
1: Αναγράφεται σαφέστατα και στις οδηγίες για γιατρούς και στις οδηγίες για ασθενείς ότι η ταυτόχρονη χρήση βενζοδιαζεπινών και οδήγηση ή χρήση μηχανημάτων απαγορεύεται. Ρητός.
0: Άρα θα πρέπει να σταματήσει κάποιος τη δουλειά του.
1: Σαφέστατα.
0: Να πάρει αναρωτική άδεια.
1: Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν παίρνει βενζοδιαζεπίνες και δεν το έχει κάνει.
0: Τώρα, ναι, ας πούμε, κάποιος που χειρίζεται ένα μεγάλο γερανό, είναι λίγο επικίνδυνο, αλήθεια είναι. Έως πολύ θα πω.
1: Οποιοδήποτε μηχάνημα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως ακριβώς δεν θα έπαιρνες και εσύ βενζοδιαζεπίνη και θα πήγαινες να χειρουργήσεις.
0: Καλά, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Δεν θα έπαιρνα εγώ βενζοδιαζεπίνη και θα πήγαινα να διασωληνώσω και να βάλω σε γενική αναισθησία. Ναι, είναι.
0: Πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι και ένας οδηγός ταξί δεν θα έπαιρνε το βράδυ βενζοδιαζεπίνη για να σηκωθεί το πρωί και να πάρει τον κόσμο στο ταξί του και να οδηγήσει τσιμισκή.
0: Ναι. Ναι, νομίζω να είναι σαφές αυτό.
1: Και όμως πάρα πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι.
0: Γιατί εγώ πρέπει να βγάλω το μεροκάματό μου, δεν βιοπορίζομαι από αυτή τη δουλειά. Τι να κάνω? Ξέρεις, τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων και αυτά που συζητάμε για τους ασθενείς μας είναι σύνθετα προβλήματα. Δεν είναι μόνο παραγοντικά. Σύντομα είναι πολύ παραγοντικά.
1: Δυστυχώς όμως ο νόμος είναι.
0: Σαφής.
1: Είναι σαφής. Και. Εάν προκληθεί ένα ατύχημα και βρεθεί ότι ο ασθενής, ο άνθρωπος ο οποίος το προκάλεσε ήταν υπό την επίρρεια βενζοδιαζεπίνων, θεωρείται ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικής ουσίας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις ασφαλιστικές εταιρείες και για οτιδήποτε και για τον νόμο.
0: Ωραία. Να πούμε λίγο εδώ και για τις κρίσεις πανικού, άμα σταματήσω τις βενζοδιαζεπίνες. Και εγώ, γιατρέ, φοβάμαι να κόψω το φαρμακό. Γιατί φοβάμαι να το κόψω?
1: Οι κρίσεις πανικού είναι μία νοσολογική οντότητα που, ξαναλέω, πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά από ψυχίατρο με ειδική φαρμακοθεραπεία και ψυχοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και οι βενζοδιαζεπίνες θα βοηθήσουν αρχικά τον ασθενή να νιώσει καλύτερα, να μειωθεί το άγχος του. Σίγουρα όμως δεν θα τον βοηθήσουν να το λαμβάνει μακροχρόνια. Συνεπώς, ο φόβος που έχει κάποιος ότι θα επανέλθουν τα συμπτώματα είναι γιατί θα προσπαθήσει να το κάνει μόνος του, όχι όταν θα το κάνει με τη βοήθεια του ψυχιάτρου.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα εδώ έτσι το έχεις αναφέρει και το έχεις ξαναφέρει και πολύ καλά κάνεις που το αναφέρεις, έτσι επαναλαμβανόμενα, για τον ρόλο της ψυχοθεραπείας της, και να πούμε εδώ ότι η γνωσιακή και η συμπεριφορική θεραπεία έχουν αποδεχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αϊπνία και στις αγχώδεις διαταραχές. Ουσιαστικά μαθαίνουμε τον ασθενή μας να διαχειρίζεται το άγχος χωρίς να βασίζεται μόνο στο φάρμακο. Και σίγουρα είναι μια προσπάθεια του κάθε ασθενούς, δηλαδή δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε στο ότι θα πάρουμε ένα φάρμακο και θα είμαστε καλά. Πρέπει και εμείς με τις διάφορες οδηγίες των θεραπώντων να προσπαθήσουμε από το δικό μας το κομμάτι. Όπως αυτό που γίνεται, και τώρα θα πω γιατί σε καθηγήτρια φαρμακολογίας, όπως αυτό που γίνεται πλέον με τα φάρμακα για την παχυσαρκία, που πάρα πολύ απλά παίρνουν ένα φάρμακο κατά της παχυσαρκίας και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Είναι σαφέστατα τα πράγματα. Παίρνεις κάτι, αλλάζεις τρόπο ζωής, αλλάζεις συνήθειες και πάει λέγοντας για να έχεις καλά και σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Η προσέγγιση των γιατρών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει στις βενζοδιαζεπίνες, δηλαδή είμαστε πιο συντηρητικοί στο να δίνουμε. Εγώ προσωπικά από αυτά που έχω ακούσει από σένα και από τις ομιλίες, αλλά και από αυτά που λέμε εδώ πέρα και έχω διαβάσει, είμαι πιο επιφυλακτικός, για να είμαι ειλικρινής, στο να δώσω ένα τέτοιο φάρμακο. Και στην τελική δεν είμαι και ο ειδικός για να το κάνω. Δηλαδή, το μόνο που θα κάνω, θα πω τον αναισθησιολόγο ή την αναισθησιολόγο του συνεργάτη μας, θα πω τι να δώσουμε προεγχειρητικά σε αυτόν τον ασθενή. Αυτό. Και αυτό φυσικά, αφού θα τον έχει δει πιθανόν και ο αναισθησιολόγος, αν είναι κάποιο περιστατικό πολύ σύνδετο πριν το χειρουργείο, πριν την επέμβαση.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η προνάρκωση που δίνουμε οι αναισθησιολόγοι το προηγούμενο βράδυ και το ίδιο πρωί,
0: ναι,
1: της επέμβασης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε.
0: Πολύ
1: την κατάφυση, ωραία, δηλαδή βενζοδιαζεπινών.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται σε πάρα πολύ ασφαλή πλαίσια.
0: Ναι.
1: Γίνεται για μία δόση πριν.
0: Άρα δεν κινδυνεύω να πάθω εξάρτηση.
1: Όχι, σε καμία, εντάξει, περίπτωση. Με την προεγχειρητική προνάρκωση.
0: Είσαι σίγουρη, γιατί είναι με την βάθα και μετά.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και νομίζω ότι για να πετύχουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της εξάρτησης των ηλικιωμένων και των γυναικών πάνω από μία ηλικία, γιατί αυτοί είναι οι πιο επιρρεπείς που εμφανίζουν τις εξαρτήσεις της βενζοδιαζεπίνας, υπόλογοι είμαστε εμείς οι γιατροί. Καλός ή κακός, χωρίς τη δική μας συνταγή, κανένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να δώσει βενζοδιαζεπίνες στους ασθενείς. Συνεπώς, εμείς οι ίδιοι πρέπει να αντιληφθούμε πόσο επικίνδυνα και πόσο ισχυρά εξαρτησιογόνα φάρμακα είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται πάρα πολύ αθώα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο και τις παρενέργειες αυτών των φαρμάκων, αυτής της κατηγορίας φαρμάκων.
1: Οι ανεπιθύμητες δράσεις των βενζοδιαζεπινών ξεκινάνε από υπνηλία, καταστολή, διαταραχή της βάδισης, διαταραχή της ισορροπίας, ανικανότητα οδήγησης, ανικανότητα, η μειωμένη ικανότητα χρήσης μηχανημάτων, μέχρι και παρεστήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ, η ορθοστατική υπόταση, δηλαδή ναι, στέκομαι όρθιος, ναι, και ζαλίζομαι, μου πέφτει η πίεση. Και όλα αυτά
0: μειωμένη
1: βέβαια μπορούν.
0: Μειωμένη γενικά πνευματική διάβγεια.
1: Είναι οτιδήποτε καταστέλει, δηλαδή κοιμίζει τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Μειωμένη πνευματική διάβγεια, σαφώς, γνωσιακά ελλείμματα,
0: ναι,
1: το ανέφερα ήδη. Και όλα αυτά βέβαια, είτε από μόνο τους είτε συνδυαστικά, μπορεί να έχουν τρομακτικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ένα ατύχημα.
0: Ναι. Και μια αναστρέψη.
1: Είτε ενώ περπατάει ένας ασθενής, είτε βρίσκεται μέσα στο σπίτι του και πάει να σηκωθεί από το κρεβάτι του, είτε είναι στο δρόμο και οδηγεί.
0: Ωραία. Μια άλλη ερώτηση να σου κάνω. Ένας ασθενής ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα, όπως για μια χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια ή υπνική άπνοια, ή μια αναπνευστική ανεπάρκεια όχι σοβαρή, δεν πρέπει να τα πάρει? Δηλαδή υπάρχει να του καταστέλνουν το αναπνευστικό? Έχουν και τέτοια έτσι ανεπιθύμητη ενέργεια? ή σε συνδυασμό με άλλες ουσίες θα καταστήλουν το αναπνευστικό.
1: Από μόνες τους οι βενζοδιαζεπίνες δεν καταστέλνουν το κέντρο της αναπνοής. Εκτός εάν συνδυαστούν με άλλα φάρμακα που καταστέλνουν τον εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα με αλκοόλ. Ναι. Ή με, όπως τα ανέφερα, αντισταμινικά ή με άλλα φάρμακα που προκαλούν καταστολή του εγκεφάλου, δηλαδή.
0: Όπως τα οπιοειδή, ας πούμε, τα υπνοτικά.
1: Όπως τα οπιοειδή, τα οπιοειδή αναλγητικά ή τα υπναγωγά φάρμακα που δίνουμε μέσα στο χειρουργείο και στην εντατική, αυτά συνδυαστικά όλα μαζί, ναι, μπορεί να επιδράσουν στην αναπνοή. Αλλά από μόνες τους οι βενζοδιαζεπίνες, όχι. Τώρα, αν ένας ασθενής όμως έχει σοβαρά τέτοιου είδους προβλήματα, μπορεί να αντιμετωπίζει για άλλο λόγο πρόβλημα ύπνοιας, ναι. Ενώ αναπνευστικά προβλήματα, να μην είναι το πρόβλημά του δηλαδή το ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί και χρειάζεται βενζοδιαζεπίνες, ναι. Αλλά έχει ύπνική άπνοια γιατί έχει αναπνευστικό πρόβλημα, οπότε ένας λόγος παραπάνω να απευθυνθεί σε έναν γιατρό στην προκειμένη περίπτωση, σε πνευμονολόγο, όχι σε ψυχίατρο.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, αν ένας ασθενής έχει κάνει προδοσολογία, που είναι πολύ δύσκολο να έχει κάνει προδοσολογία, τα πήρε κατά λάθος, γιατρέ, ας πούμε τα πήρε κατά λάθος. Τι συμπτώματα θα έχει, ας πούμε, δυσαρθρία, μειωμένα τα αναγκαστικά, και τελικά υπάρχει κάποιο αντίδοτο το οποίο μπορεί να δοθεί σε τέτοιες καταστάσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα για να, σαν αντίδοτο.
1: Στην έντονη υπερδοσολογία, στη μεγάλη υπερδοσολογία σε τοξικές δόσεις από βενζοδιαζεπίνες, βλέπουμε κομματώδεις καταστάσεις, ασθενείς που μας φέρνουν στα επίγοντα με εικόνα, λέμε, κόμμα αγνώστου αιτιολογίας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς το έχει συμβεί. Στην περίπτωση που είναι βενζοδιαζεπίνες, είναι τυχερός ο ασθενής, γιατί η καλή φαρμακολογία, όπως συνηθίζω να λέω, έχει αναπτύξει αντίδοτο, δηλαδή τον ανταγωνιστή των βενζοδιαζεπινών, που με το που τον δώσουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναστρέφεται η δράση τους και πάλι ο ασθενής ξυπνάει και συνέρχεται από την κομματώδη κατάσταση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει έως τώρα σίγουρα είναι ότι οι βενζοδιαζεπίνες δεν είναι κακά φάρμακα, αλλά είναι φάρμακα τα οποία χρειάζονται σωστή χρήση και να δοθούν με αυστηρές ενδείξεις, ξαναλέω, από τους γιατρούς. Και μπορούν να βοηθήσουν έτσι σημαντικά σε ειδικά σε οξύες καταστάσεις, άγχους, πανικού ή αϊπνίας, αλλά χρήση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τον εκάστοτε θεράποντα ή θεράπουσα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Άρα είπαμε δοσολογία, ουσιαστικά η χρήση θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερη από 2-3 εβδομάδες για να είμαστε σε ασφαλές πλαίσιο, σωστά?
1: Σαφέστατα, 2-4 εβδομάδες για την αντιμετώπιση του άγχους προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και 2 για την αντιμετώπιση της αϊπνίας.
0: Και επίσης είπαμε ότι είμαστε στο 2026, έχουμε εξατομίκευση για τον κάθε ασθενή, οπότε δεν είναι one size fit all, αλλά συγκεκριμένα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.
1: Ακριβώς όπως από μόνος του κανένας δεν θα έπαιρνε αυξημένη ή μειωμένη δόση από το αντιπερτασικό του ή από το αντιδιαβητικό του φάρμακο και θα, όταν καταλάβαινε ότι απορριθμίστηκε το ζαχαρό του ή πίεση του, θα ξαναπήγαινε πίσω στο γιατρό, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τέτοιου είδους φάρμακα. Είναι οξύμορο το ότι οι ασθενείς θεωρούν ότι ο εγκέφαλός τους είναι λιγότερο σημαντικός από την καρδιά ή από το πάγκρεας.
0: Είναι το πιο σημαντικό ρόλο βασικά, άμα δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, τελειώνουν όλα εκεί πέρα.
1: Είναι όλα εξίσου σημαντικά.
0: Βασικά είναι όλα εξίσου σημαντικά, αλλά νομίζω δεν θα συμφωνείς αυτό. Χωρίς εγκεφαλική λειτουργία δεν υπάρχει ουσιαστικά ζωή. Ο ρόλος μας επίσης εμάς των γιατρών, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη σωστή συνταγογράφηση, να μην κάνουμε υπερδοσολογία, να μην κάνουμε, συγγνώμη, κατάχρηση, να ενημερώνουμε για τους κινδύνους της εξάρτησης των ασθενείς μας. Να προσέχουμε που τα συνταγογραφούμε και σε ποιους ασθενείς, και αυτό θα πω εγώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν ήδη εξάρτηση και επιδεδευμένα θα έρθουν σε άλλον θεράποντα, μπορεί να έχουν γυρίσει ήδη και δεύτερο ψυχίατρο ή και δεύτερον άλλο συνάδελφο, γενικό γιατρό για παράδειγμα, και να τους τα συνταγογραφήσουν. Ένα καλό που έχουμε σήμερα και ένα πολύ καλό όπλο είναι ότι έχουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οπότε ο εκάστοτε γιατρός μπορεί να ανατρέξει εύκολα και να δει το ιστορικό και να δει τι έχει γίνει και τι έχει συνταγογραφηθεί. Σίγουρα οι φίλοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να, και οι φίλες φαρμακοποιοί, να μην τα δίνετε τα φάρμακα και να τα συνταγογραφείτε σε κάποιον γενικό γιατρό ή σε κάποιον συνεργάτη σας. γιατί και αυτό δεν θα βοηθήσει την κατάσταση, θα επιδεινώσει το πρόβλημα που έχουμε σαν κοινωνία. Και εδώ τώρα να πάμε να πούμε ένα έτσι καυτό θέμα. Επηρέασε η πανδημία τη χρήση τους, επί COVID δηλαδή, γιατί εσύ ήσουν από τα μάχημα ιατρικά στελέχη στην COVID, στην πανδημία COVID-19, αυξήθηκε η χρήση τους?
1: Δυστυχώς τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι γενικά οι ψυχιατρικές διαταραχές εμφανίστηκαν σε πολύ ψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ήταν κάτι που δυστυχώς μας επηρέασε όλους και επηρέασε εξαιρετικά και τους νέους ανθρώπους. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι κρίσεις άγχους και οι διαταραχές, οι καταθλιπτικές κορυφώθηκαν. Θα με πω, ό,τι μπορεί να σημαίνει για τη χρήση.
0: Θα πω για το κομμάτι το. Εγώ θέλω να πω λίγο την προσωπική μου έτσι, εμπειρία και πώς έχω αντιμετωπίσει και εγώ το δικό μου το άγχος. Γιατί εγώ έχω άγχος. Καταρχάς, ότι είχε ασκηθεί η χρήση των βενζοδιαζεπινών σε νέους ανθρώπους, νομίζω δεν τα αφισβητεί κανένας πλέον. Και ειδικά και εμείς οι γιατροί που τα βλέπουμε αυτά στις συνταγογραφήσεις, στο ιστορικό των ασθενών, στο ηλεκτρονικό ιστορικό. Εγώ το διαχειρίστηκα το άγχος μου χρήσαμε πολύ άσκηση. Γυμναστική, περπάτημα, δηλαδή τώρα μετά που θα φύγουμε θα πάω να περπατήσω και μια καλύτερη διατροφή, όχι τόσο επεξεργασμένες δηλαδή τροφές, και θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οπότε δεν χρειάστηκε να πάρω κάποια ουσία για να κάποια βενζοδιαζεπίνη. Όχι ότι, ξαναλέω, όπου χρειάζεται πρέπει να παίρνουν οι ασθενείς και αυτό το σας το πει ο θεράποντας. Τώρα, πώς μπορούμε να προλάβουμε την εξάρτηση? Νομίζω αυτό το έχουμε απαντήσει, αλλά ας το ξαναπούμε.
1: Να την προλάβουμε, ο ίδιος ο ασθενής, ξαναλέω, δεν έχει, δεν έχει μερίδιο ευθύνης. Όλο αυτό είναι ιατροκεντρικό το πρόβλημα. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγογραφήσεις είναι δικό μας ζήτημα. Όταν δηλαδή από τον αγροτικό γιατρό μέχρι τον ειδικό, οποιασδήποτε ειδικότητας δικαιούται να συνταγογραφήσει βενζοδιαζεπίνη, έρχεται επαναλαμβανόμενη συνταγή για να γράψει Λεξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, Στυλινόξ κτλ. Αυτός πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, εγώ τώρα το παίρνω, ας πούμε, σαν ασθενής 2 εβδομάδες. Μπορώ να το σταματήσω άμεσα ή πρέπει να το σταματήσω σταδιακά?
1: Καταρχήν, σίγουρα για να το ξεκίνησε κάποιος, του τα έδωσε ένας γιατρός.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι θα είναι ψυχίατρος. Επομένως, θα το κάνει τη διακοπή του, δεν θα την κάνει μαχαίρι, θα την κάνει συντονισμένα μαζί με τον ψυχίατρο, για να μην έχει σύνδρομο στέρησης.
0: Ναι, στερητικό σύνδρομο. Ωραία. Νομίζω το θέμα το αναλύσαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια φαρμακευτική κατηγορία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουν σημαντική θέση στην ιατρική. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι μακροχρόνια και αλόγιστη χρήση τους χωρίς την επίβλεψη ειδικού, γιατί βλέπουμε και αυτά πλέον. Είπαμε ότι όλα αυτά θέλουν συγκεκριμένη διαχείριση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι επαγγελματίες υγείας. Σίγουρα η ενημέρωση, η πρόληψη και η υπεύθυνη συνταγογράφηση είναι τα σημαντικότερα εργαλεία για το μέλλον και δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τα φάρμακα. Σίγουρα τα φάρμακα μπορεί να γίνουν και φαρμάκια, όπως λέω, αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας, και τους ασθενείς και τους γιατρούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ πέρα που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και από καρδιάς την Χρυσή την Μπουρσιτάκη. Ξέρω ότι είναι πολύ άσχολη συνάδελφος, ασχολείται με το ακαδημαϊκό έργο, εδώ καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και αυτό το θέμα το έχει παρουσιάσει πρόσφατα και είπαμε να το κάνουμε αυτό, να το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είναι κάτι που πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσή Μπουρσιτάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο ξανά εδώ στο Focus FM με μια νέα εκπομπή. Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
3: Πάμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα, με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Άγι.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάου.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
20: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.